0: μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: μόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Real FM.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Radio Preveza 93.

0: από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

0: Real FM, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Prefesa 93.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιοπρέβεζα 93.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πολλές, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Βλέπετε, είμαστε με μια τελείως διαφορετική διάθεση. Διότι όλα δείχνουν ότι εντάξει, τελειώνει το μαρτύριο. Πραγματικά. Και...

Πολλές, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Βλέπετε, είμαστε με μια τελείως διαφορετική διάθεση. Διότι όλα δείχνουν ότι εντάξει, τελειώνει το μαρτύριο. Πραγματικά, και μιλάμε εμείς για μαρτύριο. Τι να πούνε και οι άνθρωποι εκεί που έχουν βιώσει την απόλυτη καταστροφή. Αποκαρδιωτική εικόνα. Πραγματικά, ειδικά εκεί στο Πόρτο Γερμενό, σε όλα τα σημεία, η εικόνα είναι τραγικά αποκαρδιωτική. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Θα αρχίσουμε βεβαίως να μουχλεύουμε, να ψαχουλεύουμε την επικαιρότητα και στα υπόλοιπα της παιδεία. Ναι, θα επανέλθει στην καθημερινή μας ρητορική και το πολιτικό, γιατί συμβαίνουν πολλά πραγματάκια τελικά. Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε από αυτό το πεδίο καθόλου. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σήμερα να ξέρετε, και θα το πω τώρα στην πάνω στο σηματάκι μας, ότι έχουμε διυπουργική στις 11 η ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις για την επόμενη μέρα. Διότι, επαναλαμβάνω, η καταστροφή, η εικόνα, η καταστροφή είναι ολική σε αυτές τις περιοχές εκεί της Αττικοβιωτίας, που επί τόσες ημέρες καιγόντουσαν. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Τώρα ναι, τώρα μπορούμε να μπούμε στην διαδικασία. Τι έφταιξε? Τώρα πρέπει όλοι μαζί να απαντήσουμε στην ερώτηση τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά. Και αν ήταν μόνο οι αέριδες, αν ήταν μόνο τα μποφόρια, το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντί μου. Καλημέρα σας, κυρία Ψάλτη. Εδώ η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, η κυρία Ειρήνη Κούρτη, στο 211-200-8200, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες αυτές τις μέρες για τη βοήθειά της και τη συνδρομή της, πολύτιμη συνδρομή. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Έχουμε ασφαλώς να συζητήσουμε πολλά. Θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε άρδιν να αλλάξει. Εδώ λοιπόν θα τα συζητήσουμε όλα. Έχει ξημερώσει, το βλέπουμε τον ήλιο, παρόλο που κάνει μερικά παιχνιδάκια εκεί με την Πεντέλη. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα στους πρωτευουσιάνους μας και στις πρωτευουσιάνες μας. Καλημέρα σε όλους τους κατοίκους αυτής της πανέμορφης, κατά τα άλλα, άσχημης πόλης. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε γωνιά που μας ακούτε. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10.

Επίση, 31 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Το ότι μικραίνει η ημέρα, αυτό είναι το φυσιολογικό. Μη σας φοβίζει, μη σας προβληματίζει. Εσείς αυτά που είναι να προλάβετε να κάνετε, θα τα κάνετε μια χαρά. Άλλωστε, υπάρχει και το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 217η ημέρα του έτους. Έπεσε το μάτι μου στο ρολόι 7 και 7, παρακαλώ.

κλειδώσαμε 6-24 ώρα, όπου συνεχίζεται ασφαλώς, συνεχίζουν να επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις και συνεχίζουν να επιχειρούν, διότι όπου υπάρχουν διάσπαρτες εστιούλες, εάν δεν υπάρξει η ανάλογη προσοχή και φροντίδα, μπορεί το πράγμα να ξαναξεφύγει. Τώρα, από εκείνη την πλευρά, δεν έχει μείνει και τίποτα όρθιο. Να σας πω ότι σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε το Θεοδόση τον Πάνου για να μας πει γι' αυτό το πόρισμα, όπου δείχνει πώς ξεκίνησε και από πού η φωτιά στη Βιωτία. Και μετά είχαμε όλη αυτή την καταστροφή. Για να δείτε ότι κάποια πράγματα δεν, τι κάποια πράγματα. Κάθε φορά που μιλάμε για πυρκαγιά, βρίσκεται σίγουρα η αμέλεια του ανθρώπου από πίσω. Μερικές φορές βρίσκεται και η βλακεία του ανθρώπου. Πάντως σε κάθε περίπτωση, είτε έτσι είτε αλλιώς, βρίσκεται το ανθρώπινο χέρι. Ακόμα και όταν αυτό το ανθρώπινο χέρι, που εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, βάζει τη φωτιά επίτηδες. ...134.585 στρέμματα. Αυτή είναι η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία. Σύμφωνα πάντα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Δεν είναι στοιχεία τα οποία τα έχουμε εμείς στα χέρια μας. Παρακολουθούμε την υπηρεσία Κοπέρνικους. Αυτά λοιπόν είναι τα οποία έχει βγάλει στον αέρα. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, όπως αναφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήματά τους από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις του ΒΒΕ. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Άρα λοιπόν, στη Διευθυντική στις 11 η ώρα επιβάλλεται να ληφθούν άμεσα αποφάσεις, σοβαρές αποφάσεις και γενναίες αποφάσεις.

Τετάρτη λοιπόν σήμερα 5 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Κάποιοι από, κάποιοι από σας έχετε ήδη φύγει, κάποιοι ετοιμάζεστε να φύγετε. Είμαστε στο μέσο της εβδομάδας και νομίζω ότι συνήθως Παρασκευές κολλάτε και μπροστά σας το Σαββατοκύριακο, έχετε και τις ημέρες της άδειας. Ετοιμάζεστε, να ετοιμάζεστε και να περάσετε πανέμορφα. Βεβαίως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος φεύγει σήμερα. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά. Μαζί σας θα είμαστε και βεβαίως αυτό το οποίο θέλουμε είναι να είσαστε κι εσείς μαζί μας, διότι οπουδήποτε και αν πάτε, ο Real FM είναι εκεί. Συντονιστείτε για να μας ακούτε και βεβαίως να μας στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6.30 το πρωί. Θα

Πολλά και ενδιαφέροντα στις γωνίτσες του ημερολογίου μας, στις ατζέντας. Πολλά έχουν συμβεί σαν σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από το 1824, να ξέρετε. Όπου τότε ο Γεώργιος Αχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο, το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Το 1903 η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Κρατήστε το. Το 1973 δύο Παλαιστίνοι κομμάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρο Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που πρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφος της TWA, Αμερικανική, σε περίπτωση που Trans World American ήταν ο πλήρης τίτλος της TWA. Στη Νέα Υόρκη πήγαινε η πτήση αυτή. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται, οι περισσότεροι Αμερικανοί. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. Ακούμε Led Zeppelin, ακούμε αυτή την απίστευτη, εκπληκτική, πραγματικά μοναδική φωνή του Robert Plant, διότι το 1975 με τη σύζυγό του βρίσκονταν στη Ρόδο και είχαν εμπλακεί σε ατύχημα αυτοκινητιστικό. Έμεινε στη ιστορία, είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Σαν σήμερα το 1983 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981. Το 1986 η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων. Και προσέξτε τώρα. Και γιατί το ανακοίνωσε αυτή τη μέρα, γιατί το ανακοίνωσε 5 Αυγούστου, διότι, και ψηφίστηκε στις 5 Αυγούστου, διότι στις 5 Αυγούστου του 1930 γεννήθηκε ο Νίλ Άρμστρονγκ, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το ποδάρι του στη σελήνη. Ένα μικρό βήμα για μένα, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα, είχε πει τότε, και τα σενάρια γενικότερα, οι συνωμοσιολόγοι είχαν πάρει πραγματικά. Είχε πάρει φωτιά η πένα τους, το μολύβι τους, το τι έγραφαν δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Μέριλιν Μονρόε το 1962. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1832 ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο αδερφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη και η ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης.

Επειδή σας είπαμε ότι στις 11 η ώρα θα πραγματοποιηθεί η υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, να σας πούμε κιόλας ότι στις 11.30 ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, θα επισκεφθεί τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό. Το ακούτε το άσμα, ε?

0: Θα ζούμε λοιπόν σήμερα γενικότερα όπως ακριβώς έχει καταγραφεί. Συνεχίζουμε εμείς το πείραμά μας με το AI. Για να δούμε λοιπόν η πολιτεία. Η πολιτεία η οποία πρέπει και να φροντίζεται, αλλά πάνω απ' όλα να φροντίζει. Ο άνθρωπος φύση πολιτικών ζώων. Μην παρεξηγηθείτε. Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πλασμένος για να ζει σε πολιτεία, σε κοινωνία. Κατά τον Αριστοτέλη. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ένα εξίσου σπουδαίο γνωμικό προέρχεται από τον Ισοκράτη. Το της πόλεως όλης ήθος ομοιούται της άρχουσιν. Το ήθος ολόκληρης της πόλης γίνεται ίδιο με εκείνον που την κυβερνούν. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Ο Λυκούργος, ο Σπαρτιάτης νομοθέτης. Ουκ αν ή η ατύχιστος πόλης ή της ανδράσει και ου πλήνθης εστεφάνονται. Δεν είναι ατύχιστη μια πόλη που προστατεύεται από γενναίους άνδρες και όχι από τούβλα. Της εποχής. Τώρα εμείς ελεύθερη μετάφραση τα λέμε τούβλα. Καταλαβαίνετε τώρα με τις πέτρες. Αλλά το τούβλο έχει ακολουθήσει. Τροφή για σκέψη νούμερο 3 εν πάση περιπτώσει. Θα σας διαβάσω και Πλάτωνα από την Πολιτεία. Η άγαν ελευθερία έικε η ζάγαν δουλείαν μεταβάλλην. Η υπερβολική ελευθερία οδηγεί τελικά σε υπερβολική δουλεία. Τροφή για σκέψη νούμερο 4. Λοιπόν, να πάμε για άλλα. Όχι, να πάμε για Θεοδόση Πάνου. Να πάμε για Θεοδόση Πάνου και μετά θα πάμε για τα υπόλοιπα. Για να μας ενημερώσει ο Θεοδόσης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Καλή σου μέρα, Θεοδόση μου.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και μιλούμε για την φωτιά στην Δυτική Αττική. Έχει κάψει πάνω από 130.000 στρέμματα. Μία πρώτη εκτίμηση. Πάρα πολλές οι καταστροφές. Αυτά θα τα δούμε βέβαια και από την καταγραφή. Ωστόσο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έναρξη της φωτιάς, καθώς, όπως είναι γνωστό, δύο άτομα έχουν συλληφθεί. Ο ιδιοκτήτης δηλαδή της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του αιωλικού πάρκου στο σημείο 0 στην Βιωτή, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή η φωτιά, ναι, αλλά και την εγκατάσταση μεταφοράς και πόλη, για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στον κεντρικό πάροχο, εν προκειμένου στον ΔΔΕ. Η μεταφορά γίνονταν μέσω καλωδίων μέσης τάξης, σε μέσης τάσης, ναι, στηριγμένα σε ξύλινες κολόνες, οι οποίες όμως αυτά τα καλώδια περνούσαν μέσα από μια καταπράσινη περιοχή. Από την έρευνα που πραγματοποίησαν τώρα οι πυροσβέστες και η ειδική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος, διεπίστωσαν πως εκείνη την ημέρα, 30 Ιουλίου δηλαδή που ξεκίνησε η φωτιά, και λόγω του δυνατού αέρα υπήρχαν έντονες ταλαντώσεις στους αγωγούς μεταφοράς μεσαίας τάσης ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτές οι ταλαντώσεις προκάλεσαν σπιθήρες. Και προκάλεσαν σπιθήρες γιατί προϋπήρχαν αλλοιώσεις επάνω στους αγωγούς, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες, να πέσουν στη γη από τα ξερόχορτα, να πιάσει φωτιά και εν συνεχεία να πέσουν και δύο κολόνες, με αποτέλεσμα να έχουμε μια μεγαλύτερη αιστεία φωτιάς. Παραλλήλως έκαναν και μια αφαιρετική έρευνα οι πυροσβέστες που υπηρετούν στη συγκεκριμένη διεύθυνση, η οποία πρέπει να πούμε ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά στην εξιχνίαση υποθέσεων εμπρισμού.
0: Και είναι και αμήλικτη. Και βέβαια, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ό,τι διαπιστώνουν και έχουμε και πάρα πολλές συλλήψεις. Ποια είναι λοιπόν τώρα η αφαιρετική μέθοδος.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκίνησαν με αυτή την μέθοδο. Δηλαδή προσπάθησαν να αποκλείσουν τον εμπρισμό από πρόθεση, δηλαδή από κάποιο εμπριστικό μηχανισμό, από έναν άνθρωπο που ίσως έβαλε με γυμνή φλόγα φωτιά. Όταν πλέον αποκλείστηκαν όλα αυτά και αναφέρονται στην έκθεση, στην πραγματογνωμοσύνη που έχουν ήδη διαβιβάσει στις δικαστικές αρχές, τότε ξεκίνησαν την προσθετική έρευνα, προσθέτοντας ουσιαστικά στοιχεία αυτά που σας προανέφερα, δηλαδή τις ταλαντώσεις, τις κακοτυχνίες, κυρίως δε τις αλλοιώσεις, τους αγωγούς μεταφοράς μέσης τάσης ηλεκτρικού ρεύματος προς τον κεντρικό πάροχο. Όλο αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο, όχι του ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου, προκειμένου το πάρκο που ήταν μέσα οι ανεμογεννήτριες, γιατί δεν ξεκίνησε από εκεί η φωτιά, αλλά όπως είπαμε από το δίκτυο μεταφοράς ξεκίνησε η φωτιά, έχει συλληφθεί και ο επιβλέπων του συγκεκριμένου έργου, επίσης υπάλληλος της εταιρείας, και ως γνωστόν ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εταιρείας είναι και δήμαρχος σε πόλη της Στερεάς Ελλάδας. Όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του υλικού πάρκου, γιατί αναφέρεται και αυτό στην δικογραφία, μέσω του δικηγόρου του είναι στην διάθεση, έχει ενημερώσει ότι είναι στην διάθεση των αρχών, τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί από τον εισαγγελέα. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, θέλω να σας πω ότι χθες ο ιδιοκτήτης της εταιρείας κατασκευής αλλά και ο επιβλέπων του έργου οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πήραν και ανακριτή, πήραν προθεσμία για την Πέμπτη προκειμένου να μελετήσουν το σύνολο της δικογραφίας οι δικηγόροι τους.
0: Και θα πρέπει να δούμε κιόλας, γιατί φαντάζομαι ότι η έρευνα θα προχωρήσει ακόμα πιο βαθιά, εάν όλο αυτό το δίκτυο το οποίο δημιουργήθηκε κατά τα προβλεπόμενα. Γιατί τώρα εμένα απλά, ως απλός πολίτης ρε παιδί μου, βάζοντας το νου μου λίγο να σκεφτεί παραπάνω, το να είναι στηριγμένα τα συγκεκριμένα αυτά, η συγκεκριμένη αγωγή, πάνω σε ξύλινους στήλους μέσα στο δάσος, δεν μου ακούγεται και πάρα πολύ λογικό, ρε Θεοδόση.
1: Προφανώς. Προφανώς και δεν ακούγεται σε κανέναν λογικό, ωστόσο...
0: Άρα πώς πήρε αδειοδότηση δηλαδή το πράγμα αυτό για να δουλέψει.
1: Ναι. Άδεια είχε κανονικά και νόμιμη άδεια. Ναι. Από εκεί και έπειτα όμως το πόρισμα των πυροσβεστών διαπιστώνει κακοτεχνίες.
0: Μάλιστα.
1: Διαπιστώνει και κενά όσον αφορά στην ασφάλεια που θα έπρεπε να έχουν οι αγωγοί οι οποίοι μεταφέρουν το ηλεκτρικό ρεύμα μεσαίας τάσης προς τον κεντρικό πάροχο. Όλα αυτά αποτυπώνονται, λένε οι πληροφορίες, στο πόρισμα και μάλιστα με εκτεταμένο φωτογραφικό υλικό.
0: Μάλιστα. Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά.

0: Ασφαλώς να αφήσουμε την έρευνα να εξελιχθεί. Ασφαλώς και να μην κάνουμε δίκη προθέσεων γενικότερα. Την ξέρετε την άποψή μου πάνω σε αυτό το σημείο, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά που να πάρει ευχή, δεν ξέρω. Λογικό δεν μου ακούγεται. Το επαναλαμβάνω. Το είπα και στο πριν από λίγο, έτσι, που, την ώρα που έδινε το ρεπορτάζ σε Θεοδόσης. Αλλά όταν πρόκειται για τέτοιου είδους αγωγούς μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τις βάζεις μέσα, το δίκτυο το φτιάχνεις με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να προστατεύει και το περιβάλλον, έτσι δεν είναι, λέω εγώ τώρα. Θα το δούμε λοιπόν. Θα το δούμε τι ακριβώς ισχύει και τι δεν ισχύει. Και επειδή λίγο αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Τσίγκα, μία ερώτηση θα την κάνουμε στον κύριο Τσίγκα. Γιατί δεν μπορεί ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, θα έχει μία ιδέα πάνω κάτω. Σίγουρα έχει παραπάνω ιδέα από αυτή την οποία έχουμε εμείς. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μου φαίνεται καθόλου μα καθόλου λογικό η αγωγή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ένα αιωλικό πάρκο να πραγματοποιείται πάνω σε ξύλινες κολόνες οι οποίες βρίσκονται μέσα σε δασική περιοχή. Δεν ξέρω, δεν με ακούγεται λογικό. Σας ακούγεται εσάς λογικό? Εν πάση περιπτώσει, σας τα είπε όλα και τα ακούσαμε όλα από τον Θεοδόση και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στα χέρια του ο Θεοδόσης Πάνου, υπάρχει και πολύ μπόλικο φωτογραφικό υλικό. Αυτά τα ό,τι και να πούμε είναι λίγο, θα πω εγώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω. Ας δούμε τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, προσοχή σήμερα, διότι θα έχουμε ψιλοανέμους. Εδώ, για να σας δώσω και την εικόνα του χάρτη επικινδυνότητας, να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές περιοχές που χρειάζεται προσοχή. Μισό λεπτάκι, ξέρετε τώρα, παλεύω εγώ με την τεχνολογία, θα τη βρούμε την άκρη, μην ανησυχείτε καθόλου. Εδώ είμαστε. Είναι ο σημερινός χάρτης γιατί και στον νομό Αττικής θα έχει ένα ψηλό αεράκι, θα έχει αυξημένη θερμοκρασία, οπότε πολύ μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή παρακαλώ. Δεν χρειάζεται το κάθε πράγμα να το λέμε καθημερινά, μάλλον τελικά από ό,τι φαίνεται χρειάζεται να το λέμε καθημερινά. Ημέρα Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου του 2026, η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση, σε κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλή. 4, όπως επίσης βρίσκεται και η Λέσβο. Η Λέσβος. Η Πελοπόννησος είναι σε κατάσταση νούμερο 3 επικινδυνότητας. Η υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα επίσης, η Νότια Εύβοια είναι σε κατάσταση επικινδυνότητας νούμερο 4, πολύ υψηλή. Η υπόλοιπη Εύβοια είναι στο κιτρινάκι, νούμερο 3. Θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση, ναι. Δεν ανάβουμε τσιγαράκια δεξιά και αριστερά, αφήνουμε τα μπάρμπεκιου, αφήνουμε, εγώ θα το ξαναπώ, παρόλο που κάποιοι, εντάξει, ενοχλήστε μας, λέει το μπάρμπεκιου, λέει σας έφτασε και και οι θερμές εργασίες. Ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να δείχνει καθημερινά την υπευθυνότητά του, την ευθύνη του απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Όλοι τους. Και βεβαίως, ακόμα και οι επιχειρήσεις, οι εργολάβοι, πολύ περισσότερο. Είδατε τι μας είπε ο Θεοδόσης. Είδατε από τι φαίνεται, ότι το πόρισμα είναι ξεκάθαρο. Από που ξεκίνησε η φωτιά στη Βιωτία. Και κάηκαν τα πάντα. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Καλή σου μέρα, Ελπίδα μου. Έχεις στείλει νωρίς το μηνυματάκι σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο συνονόματος ο Σπύρος, ο ταξιτζής. Και σε σένα, Σπυράκο μου, πολλές καλημέρες. Να προσέχεις το δρόμο. Πάνω απ' όλα προσοχή και μακριά από τους περίεργους. Και να προσέχουμε στο δρόμο, διότι εχθές γυρίζοντας μετά το κανάλι, άκουγα την κυρία Κατσαμπέκη και τον κύριο Παρδάλη, πρέπει να σου πω. Μαρία μου, με το που μπαίνω στο αυτοκίνητο, τσουπ, πάντα είναι το ραδιόφωνο, αντιλαμβάνεσαι. Κολλημένος στο Real FM. Τι άλλο θα ακούμε, εδώ είναι η ενημέρωση. Όταν θέλω λίγο έτσι να ξεκουραστεί το μυαλό μου, τα Σαββατοκύριακα παλιά, τώρα δουλεύουμε και το Σαββατοκύριακο, οπότε πάλι είναι κολλημένο στο Real FM. Άκουγα τις ομορφιές της Ελένης και του Μανώλη. Φτάνοντας πόσο έχουμε, ένα λεπτό. Φτάνοντας προς το πορτοράφτη, μπλόκο μπροστά. Λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται, κατεβαίνω από το αυτοκίνητο. Ήταν της πολιτικής προστασίας του Δήμου εκεί. Είχαν βάλει και το όχημα, είχαν κόψει την λωρίδα, το ρεύμα προς το πορτοράφτη από Μαρκόπουλο. Λέω, ρε παιδιά, τι έχει γίνει. Μου λένε, τροχαίο. Βγάζω την δημοσιογραφική μου ταυτότητα. Λέω, μπορώ να πάω για να δω τι έχει γίνει, για να το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι με πολλή ασφάλεια μου είπαν που να αφήσω το αυτοκίνητο, που υπήρχε εκεί κοντά ένα άπλωμα. Πήγαμε τα πόδια. Μπορούμε να προσέχουμε. Ένας νεκρός από τροχαίο. Το ένα αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Η σύγκρουση σφοδρότατη. Εάν θέλετε να δείτε φωτογραφίες, να μπείτε στο ενικός.gr. Μπορούμε να προσέχουμε, μπορούμε να μην τρέχουμε, διότι το συγκεκριμένο σημείο, Μαρία, έχει όριο ταχύτητα 40 χιλιόμετρα. Εάν λοιπόν τηρούσαν τα 40 χιλιόμετρα που πολλοί φωνάζουν, ακόμα και να ξέφευγε η προσοχή του ενός οδηγού που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, δεν θα ήταν τόσο σφοδρή σύγκρουση. Δικό σας, κύριε Ψάλτη.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick, υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει. Και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ομοιραίος Διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα». Μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις για έκτη μέρα στη Δυτική Αττική. Στις 11 θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Φρίκη στον Μιστράλ Ακωνίας. 55χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια για να λαμβάνει τη σύνταξή του. Περισσότερα στο real.gr. Συμφωνία ακόμη και σήμερα με το Ιράν για τα ασθενά του Ορμούς, βλέπει η Ουάσιγκτον.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Ακούτε φωνές μέσα, έτσι. Δεν είναι μόνο στο Νόπφλερ, είναι και άλλοι. Ενώ στο τραγουδάκι. Μπας περιπτώσει, αν καταφέρετε να τους πάρετε πρέφα, κανένα απολύτως πρόβλημα εδώ. Μηνυματάκια. Να αλλάζουμε λίγο σιγά σιγά και την ατζέντα. Θα έχουμε την κυρία Γρατσία, να ξέρετε, σήμερα σε 9 και 4 περίπου. Διότι εκεί τα πράγματα στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού μάλλον έχουν πάρει μια τροπή που προφανώς δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη, ούτε για την κυρία Καρισιανού ούτε για την κυρία Γρατσία. Τέλος πάντων, θα μας τα πει η κυρία Γρατσία, αν είναι έτσι όπως λέγονται και ακούγονται μετά τις αποχωρήσεις του κυρίου Αυγερινού. Είχαμε και άλλες αποχωρήσεις εχθές. Το θέμα είναι ότι από ένα κόμμα ασφαλώς και μπορούν να υπάρχουν αποχωρήσεις, κάποιος να το μετανιώσει ή δεν ξέρω εγώ τι. Πραγματοποιούνται αποχωρήσεις με πολλές αιχμές, και οι αιχμές αυτές εναντίον της κυρίας Καρισιανού έχουν και συγκεκριμένο προσανατολισμό. Θα τα πούμε αυτά και θα τα συζητήσουμε με την κυρία Γρατσία. Ασφαλώς θα πάμε και μέχρι τις Βρυξέλλες, όπου θα έχουμε σύνδεση με τον Βαγγέλη τον Αρετέο για να μας πει τα αποτελέσματα της συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα προσήλθε με συγκεκριμένες προτάσεις και θα μας δώσει γενικότερα το περίγραμμα των αποτελεσμάτων, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, ξύπνησε μάλλον λίγο απότομα, κακώς. Θα έπρεπε να είναι σε εγρήγορση για το μεταναστευτικό όλα τα τελευταία χρόνια. Θα το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200, που μπορείτε να σας... Ναι, Ειρήνη μου. Που μπορεί να σας καθοδηγήσει σε σχέση με τα μηνύματά σας. studio@lfm.gr είναι το mail μας. Ό,τι μηνυματάκι στέλνετε, εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας αυγουστιάτικα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και την αθλητική μας ενημέρωση από τον αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος του Real FM, τον Δημήτρη το Σταυρακάκη. Λοιπόν, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Αδερφέ, λέει, καλημέρα. Βασικά, από πότε κάνεις μεσημεριανή εκπομπή? Άκου, 7 η ώρα η εκπομπή. Λοιπόν, 7 η ώρα, η αλήθεια είναι, ναι. Για εμάς τους πολύ πρωινούς τύπους είναι μεσημέρι, αρχίζει να μεσημεριάζει σιγά σιγά. Θα πάμε μέχρι το απόγευμα στις 10 η ώρα το πρωί. Θα επανέλθουμε. Τώρα είναι το θερινό πρόγραμμα, Γιάννη μου, και τα έχουμε πει. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι, να επιστρέφετε όλοι στο σπιτικό σας. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα αθλητικά δρόμενα. Να ανοίξουμε μία μικρή παρένθεση. Διότι εχθές στο απόλυτο μηδέν ο Ολυμπιακός. Καλή σου μέρα, Δημήτρη μου.
1: Καλημέρα, Σύρο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Ο Ολυμπιακός απέναντι στην Ολλανδική Νάιμέγκεν. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ήρθε ισόπαλος 0-0 στο Γεωργίου Περασκάκης. Ανοιχτή είναι η πρόκριση. Ο Ολυμπιακός ήταν παρουσιάστηκε ανέτοιμος. Ήταν αρκετά προβληματική κατά διαστήματα η παρουσία του. Επικίνδυνη Νάιμέγκεν στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε κάποιες καλές στιγμές, αλλά ήταν ανούσιες για τον Ολυμπιακό, που δείχνει δεν είχε λύσεις εξαιρετικές, και νομίζω ότι το 0-0 δεν το χαρακτηρίζει. Μπορούσε κάποιες στιγμές να είχε πετύχει κάποιο τέρμα στις ελάχιστες φάσεις που είχε, όμως ξαναλέω ότι ήταν ανούσιος και έδειξε ότι ίσως είναι και το πρώτο παιχνίδι, θυμίζω, το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού φέτος.
0: Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Επειδή τα λέω για τους άλλους, πειράζοντας τους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες που, και τον Ιωσήφ που μπορεί να είναι Παναθηναϊκή, μπορεί να είναι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, οποιαδήποτε άλλη ομάδα, για να πούμε και τα χαίρια τα δικά μας, το ξέρανε πότε θα παίξουν το πρώτο παιχνίδι, βρε Δημήτρη μου. Και παίζανε με την Ολλανδική. Ξαναπες το όνομα, γιατί εγώ δεν μπορώ να το προφέρω, γιατί δεν είναι ούτε ο Άγιαξ, ούτε η Αντιχόβεν, ούτε καν η Αλκμαρ.
1: Ναι, είναι η Νέιμέγκεν, η οποία φέτος, και τη χρονιά που μας πέρασε, την αγωνιστική περίοδο που πέρασε, έκανε μια πολύ καλή παρουσία στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Και μάλιστα είχε να βάλει, δεν έβαλε γκολ, γιατί σε όλα τα παιχνίδια βάζει τέρμα, βάζει γκολ, και δεν σκόραρε από τον Μάρτιο του 2025 σε παιχνίδι, δεν είχε σκοράρει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή από τον Μάρτιο του 2005 σκόραρε συνέχεια. Ήταν τελευταία φορά που δεν είχε σκοράρει σε παιχνίδι. Εντάξει, δεν έδειξε κάτι το πολύ πολύ ιδιαίτερο. Η πρόκληση είναι ανοιχτή την ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία, στο Νεϊμέγεν, για τον Ολυμπιακό, που πρέπει να είναι προσεκτικός για να μπορέσει να περάσει τα play-off του Champions League. Εκεί που θα συναντήσει τον νικητή από άλλο ζευγάρι που υπάρχει, είναι η Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, με την Bordeaux Glimt, που χθες ήρθαν ισόπαλες 3-3. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί από την Νεϊμέγεν, πάει απευθείας στη League Phase του Europa League.
2: Καλώς ήρθατε μας.
1: Ναι, διαφορετικά θα πάει, αν προκριθεί, θα πάει να παίξει απέναντι στον νικητή του Saint-Gilloise ή της Bodø Glimt της Νορβηγικής. Πάντως παίξαν για πρώτη φορά χθες, ήταν και παίκτες που έπαιξαν για πρώτη φορά με τον Ολυμπιακό, οι αποκτηθέντες, ήταν ο Πόποβιτς, ο Ρακλέκας, ο Ρόκα, ο Ζούκα Σίλβα, ο Μαφέο και ο Μαϊλόβιτς. Υπάρχει μια ανησυχία για τον Ρέτσο, που τραυματίστηκε και πέρασε θέση του ο Μαϊλόβιτς το 64. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι τέτοια παιχνίδια, όταν είναι το πρώτο παιχνίδι στην έδρα σου, πρέπει να μπαίνεις να το σκοτώνεις από το ημίχρονο. Ο Μεντιλίμπαρ, θα τον ακούσουμε σε λίγο, παραδέχτηκε ότι μας έλειπαν πολλά πράγματα και πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα τελείως παιχνίδι διαφορετικό την ερχόμενη Τρίτη μήνα. Από εκεί και πέρα, πριν ακούσουμε το Μεντιλίμπαρ, να θυμίσω ότι σήμερα 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΚΑ Σόφια 1948. Είναι πρώτο παιχνίδι, τρίτος προκριματικός γύρος του Conference League. Χωρίς τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος έχει λιμόδινη μονοπυρήνωση και χθες πήγε στο νοσοκομείο μετά από μια ίωση που είχε, και θα είναι εκτός ο Παναθηναϊκός. Αργά το βράδυ, τα μεσάνυχτα για την ακρίβεια, οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία, 28χρονου μεσοεπιθετικού, με δανεισμό από την Σπαρτάκ Μόσχα και με οψιόν αγοράς για τον επόμενο χρόνο. Θυμίζω ότι ο Λιβάη Γκαρσία από το Τρίνιταντ και τον Πάγκο έχει παίξει στην ΑΕΚ από το 2020 έως το 2025. Μια πολύ καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, που δίνει σήμερα ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα. Είναι πρώτο παιχνίδι για το Europa League.
2: Δυνατό παιχνίδι αυτό, τώρα Άντερλεχτ.
1: Είναι επίσης δυνατό παιχνίδι πολύ για τον ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα πρέπει να ξεπεράσει από το πρώτο παιχνίδι το εμπόδιο της ΤΣΚΑ Σόφιας 1948 της βουλγάρικης ομάδας. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε χθες τον Δημήτρη Γιαννούλη, που φεύγει από την Άουσμπουργκ, τη γερμανική ομάδα, και επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Μία ακόμα σημαντική μεταγραφή. Να πω για την ΑΕΚ ότι ο Βιτάλης, ο Ούγγρος, ο Μέσος, ήρθε στο βράδυ στην Αθήνα και θα ανακοινωθεί σήμερα. Και η ΑΕΚ περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της. Χθες η Λεύσκη Σόφιας κέρδισε 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν. Και από αυτό το ζευγάρι, όποιος προκριθεί θα παίξει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Θυμίζω ότι και η ΑΕΚ, αν προκριθεί, πάει μετά από τη διαδρομή των play-off που θα παίξει, πάει στην League Phase του Champions League. Αν αποκριθεί, πάει και αυτή, όπως ο Ολυμπιακός, στην League Phase του Europa League. Πλήνοντας, να ακούσουμε τον Μεντιλίμπαρ, που τόνισε ότι έλειπαν πολλά πράγματα και πρέπει να είναι πολύ διαφορετική ομάδα στο δεύτερο παιχνίδι, χαρακτηρίζοντας την πρόκληση ανοιχτή.
3: Sí, no, hablábamos en la víspera, ¿no? Que...
4: Ήταν πραγματικά κάτι που το περιμέναμε, γιατί χτες μόλις λέγαμε ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει σε κάποιο παιχνίδι και συζητούσαμε για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα περίεργο παιχνίδι, με πολλές φάσεις ένας εναντίον ενός. Σε αυτό το οποίο μας κέρδισαν ήταν πιο γρήγορο από εμάς, πιο επιθετική. Εμείς δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για να δημιουργήσουμε, δεν δημιουργήσαμε τόσο πολλά και με αυτή την έννοια ήταν καλύτερη. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μας λείπαν πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότερο επιθετικοί, ένα πολύ πιο διακριτικοί. Να είμαστε πιο σκληροί στις μονομαχίες και στη συνέχεια θα πρέπει να είμαστε και πιο έξυπνοι στο πώς να διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής ο οποίος καταλάβαμε από την αρχή ότι δεν θα δώσει πολλά φάουλ και επομένως έπρεπε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Εκείνη ήταν πιο σκληρή, πιο δυναμική και δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στον αντίπαλο. Ήμασταν πολύ λιγότερο δυναμικοί από όσο έπρεπε, αλλά δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στο παιχνίδι του διαιτητή. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ίδιο, παρόμοιο ή διαφορετικό το παιχνίδι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι σίγουρα εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ διαφορετικοί, να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, να είμαστε πολύ πιο δυναμικοί. Επειδή σήμερα δεν προσπαθήσαμε να πετύχουμε, δεν ήμασταν καλοί σε κάποια πράγματα, το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Και παρόλο που εκείνοι θα παίζουν συνέδρα του, δεν πιστεύουμε πως ήταν λιγότερο δυναμική σήμερα. Θα περιμένουμε από εκείνους περίπου το ίδιο παιχνίδι και εμείς σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πολύ βελτιωμένοι και νομίζω πως η πρόκληση είναι ανοιχτή.
3: Αλληλεία στα λαπά.
0: Δημήτρη μου, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Βλέπουμε.
1: Μία είδηση ακόμα. Η εθνική ομάδα νέων γυναικών κάτω των 20 ετών στο Πόλο μετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Κέρδισε χθες την Πορτογαλία στο εστιαστή παιχνίδι 27-8 και σήμερα στις 6 το απόγευμα παίζει με την Ολλανδία με νίκη. Είναι στον προημιτελικό περιθώριο. Και η ομάδα με νίκη θα πάει στα ημιτελικά. Ξαναλέμε αυτό που είπες, ότι ξέρουν όλοι ότι ναι, μεν είναι νωρίς, μπαίνουν σε μια διαδικασία πολύ νωρίς, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για κανέναν αν θέλουν να συνεχίσουν και να μπουν στις league phase των διοργανώσεων που μετέχουν.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί η προετοιμασία γίνεται με βάση συγκεκριμένο καλεντάρι. Το έχουν μπροστά τους, το γνωρίζουν, άρα λοιπόν θα έπρεπε να έχει γίνει η προετοιμασία. Τώρα, να σου πω την αμαρτία μου, δεν ξέρω για ποιο λόγο κατέβηκε ο Ολυμπιακός σε αυτόν τον αγώνα μόνο με έναν επιθετικό, αλλά φαντάζομαι ότι ο Μεντιλίμπαρ ξέρει καλύτερα από τον καθένα.
1: Ο Μεντιλίμπαρ υπερασπίστηκε τους παίκτες του και αυτός διαλέγει. Ναι. Υπερασπίστηκε τις επιλογές που έκανε. Να δούμε τώρα πώς θα είναι στο δεύτερο παιχνίδι. Και φυσικά αυτή η εβδομάδα μέχρι τον αγώνα τον δεύτερο, τι μεταγραφές θα κάνει και πώς θα μπορέσει να δέσει πιο πολύ την ομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη Σταυρακάκη, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Δικό σας, κύριε Ψάλτη.
5: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κάνουμε και τις συνεννοήσεις μας. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Είναι και συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι τους θέλουμε. Θέλουμε να καταθέσουν την επιστημοσύνη τους, να καταθέσουν αυτά τα οποία γνωρίζουν. Ναι, διότι είπαμε η επόμενη μέρα, η επόμενη μέρα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, ασφαλώς και είναι πάρα πολύ σημαντική. Σήμερα επαναλαμβάνω και να το έχετε υπόψη σας αυτό, ότι στις 11 η ώρα στην Διυπουργική, υπό τον Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, αντικείμενο, το επαναλαμβάνω, διότι αντικείμενο της σημερινής Διυπουργικής είναι οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, των αγροτών, των επιχειρήσεων. Οπότε περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σας αποκαλύψουμε στην πορεία, θα σας πούμε 2-3 πραγματάκια που πηγαίνει ο σχεδιασμός, αλλά πρέπει τα χρήματα να δοθούν πάρα πολύ άμεσα, να δοθούν σε αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Έχουν χαθεί πάνω από 200 σπίτια, λέει. Δηλαδή η πρώτη μέτρηση η οποία είχε γίνει για 100 και κάτι σπίτια ήταν πολύ μετριοπαθής μέτρηση. Λένε ότι μπορεί τα σπίτια στο τέλος της ημέρας, και έχοντας κάνει την πλήρη καταγραφή, ο αριθμός να ξεπερνά τα 200 σπίτια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, καταλαβαίνουμε όλοι το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή και έχει δημιουργηθεί για ακόμη μια φορά. Καλή σου μέρα, Αβράμου. Αρχή άνδρα δείκνηση, έλεγαν οι αρχαίοι. Η εξουσία φανερώνει το ποιόν του ανθρώπου, ασφαλώς. Στην πολιτική όμως φανερώνει συχνά και την απόστασή του από το λαό. Μέχρι να πλησιάσουν οι εκλογές, οπότε οι άγνωστοι γίνονται ξαφνικά κολλητοί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Αβράμου. Έφυγες, δεν το προλάβαμε. Δεν είναι τέτοιο. Δυστυχώς οι εξελίξεις και η δουλειά, καταλαβαίνεις. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά για τον καφέ, για τον καφέ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα έκανα ανάρτηση. Αυτό το καλλιτέχνημα το οποίο έστειλες μέσω AI, που στο παραθυράκι φαίνεται ο πύργος ο Λευκός. Να περνάτε πανέμορφα στη Θεσσαλονίκη, να περνάτε όμορφα στη συμπρωτεύουσα. Μας έχει λείψει, η αλήθεια είναι. Ο Κώστας ο Χημικός, έχουμε καιρό να έρθουμε και πρέπει να κάνουμε μία βολτίτσα. Ο Κώστας ο Χημικός, καλημέρα Σπύρο. Τώρα εντάξει μωρέ, γιατί τους ηρωνεύεσαι? Οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς τους καλούμε και μάλιστα τους ζαλίζουμε κάθε φορά, και μερικές φορές τους πιέζουμε κιόλας για να βγουν στον αέρα, διότι οι άνθρωποι έχουν και τις δικές τους δουλειές. Βρίσκονται στο μέτωπο, βρίσκονταν στο μέτωπο και εμείς ναι, θέλαμε και μας έκαναν τη χάρη. Δεν μας έχουν όμως απαντήσει γιατί στις αναδασώσεις δεν βάζουν πυροανθεκτικά δέντρα. Στο κομμάτι των αναδασώσεων θα έχουμε αύριο συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος μπαρουτοκαπνισμένος θα έλεγα, στο κομμάτι των αναδασώσεων θα μας λύσει πάρα πολλές απορίες. Αύριο. Διότι δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν έχει να κάνει, φαντάζομαι, και με το υπέδαφος, έχει να κάνει και με το πόσο έχει ταλαιπωρηθεί αυτό το έρημο, το έδαφος. Δεν το προσέχουμε. Κάποια στιγμή θυμάμαι ή εχθές ή προχθές που φιλοξενήσαμε τον κύριο Λέκα, μας είπε το εξής. Καίγονται ξανά και ξανά και ξανά τα ίδια σημεία. Ανά 4-5 χρόνια έχουμε μία φωτιά εδώ, ανά 7-8 χρόνια έχουμε μία φωτιά εκεί, σε διάφορα συγκεκριμένα σημεία. Αυτό κάποια στιγμή, διότι χρειάζονται μετά να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, χρειάζεται μετά να γίνουν οι αναδασώσεις. Κάποια στιγμή θα σταματήσει να παράγει ζωή το έδαφος. Αυτό είναι το βασικό, αυτό είναι το σημαντικό, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Επειδή με ρωτάτε για το τι ακριβώς συνέβη. Να τώρα, δηλαδή έχετε και το χαβά σας. Έχετε το χαβά σας, δεν ακούτε κιόλας. Από τα πρώτα θέματα τα οποία βγάλαμε σήμερα και μάλιστα με τη βοήθεια του Θεοδόσιου. Θεοδόσης, ο Πάνου βγήκε στον αέρα και μας έδωσε το ρεπορτάζ. Η αυτοψία της πυροσβεστικής
αποδίδουν, αποδίδει, οι πραγματογνώμονες αποδίδουν σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο εκεί στη Βιωτία. Και μάλιστα αυτό το οποίο μας είπε ο Θεοδόσης βάσει του πορίσματος, αφού του απέκλεισαν όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα οι εμπειρογνώμονες, οι άντρες και οι γυναίκες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διαπίστωσαν το εξής, ότι αυτή η μεταφορά γινόταν μέσα σε δασική περιοχή, πάνω σε ξύλινους κορμούς, σε ξύλινες κολόνες. Είχανε τοποθετήσει μέσα στο δάσος ξύλινες κολόνες και πάνω σε αυτές είχανε τοποθετήσει τους δύο αγωγούς μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όλο αυτό περνούσε μέσα από δασική περιοχή, μέσα από δάσος. Σπινθήρες στον Ατάλο, αέριδες, έπεσε και ένας κορμός, κάει και τέλος πάντων. Αντιλαμβάνεστε τη χαζομάρα του πράγματος. Χρειάζεται να είσαι ειδικός για να το καταλάβεις. Και από ένα σημείο και έπειτα θα πρέπει κάποιος να μας πει ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έβαλαν τις υπογραφές προκειμένου να λειτουργήσει το υλικό πάρκο και να μεταφέρει τους αγωγούς με αυτόν τον τρόπο. Ο νόμος αυτό προβλέπει? Αυτό προβλέπει ο νόμος? Αν αυτό προβλέπει ο νόμος, πρέπει να το ξαναδούμε το πράγμα και ποιος ήταν αυτός ο οποίος έφτιαξε τον νόμο και κάτω από ποιες συνθήκες. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Τέλος, πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις. 134, μισό λεπτό για να βρω ακριβώς τον αριθμό, 134.585 στρέμματα. Αυτή είναι η καταστροφή. Αυτή είναι η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Αυτά. Άρα λοιπόν κάποιοι πρέπει να τιμωρηθούν για όλο αυτό. Κώστα μου, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Το διάβασα. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν σε κάλυψε η απάντηση ή όχι, αλλά αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Γεια σου, Όλγα. Να η Όλγα λοιπόν. Πολύ σωστά. Ποιος έδωσε, λέει, την άδεια να κάνει αιωλικό πάρκο με ανεμογεννήτριες στη Βιωτία? Το θέμα δεν είναι το αιωλικό πάρκο. Το θέμα, σας επαναλαμβάνω, σύμφωνα πάντα με την αρμόδια υπηρεσία με τη ΔΑΕ, που είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σας τα είπα, να μην τα επαναλάβω. Κοίταξε, το βλέπουμε αυτό το φαινόμενο με τις ανεμογεννήτριες, Όλγα μου. Το βλέπουμε. Α, έβαλες ελληνικό τραγουδάκι. Α, για να ακούσουμε. Και είναι και καλοκαιρινό. Συμπάθαμε, Όλγα, συμπάθαμε, αλλά εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Παρακαλώ.

Έπρεπε, παιδί μου, μέσα στη μαυρίλα των καρβουνιασμένων δέντρων από τις πυρκαγιές, να αισθανθούμε και λίγο καλοκαίρι. Να αισθανθούμε και λίγο αύριο.

0: Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 η συχνότητά μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Η κυρία Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Σε πάρα πολύ λίγο θα ακούσετε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα έχει μαζέψει όλες τις ειδήσεις, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί την τελευταία ώρα. Να σας πω επίσης ότι επειδή η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr, διαβάστε όλες τις ειδήσεις παρακαλώ από την Ελλάδα και τον κόσμο, ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android παρακαλώ. Ο κύριος Ιωάννης, δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάσω και το επώνυμό σας, κύριε Ιωάννη. Καλημέρα, λέει. Για κάθε τι επαγγελματικό, κάποιος δίνει άδεια λειτουργίας και κάποιος δίνει άδεια πυροπροστασίας. Μήπως να συλληφθεί και ο αδειοδοτών, λέει ο κύριος Ιωάννης. Μα νομίζω ότι η έρευνα θα φτάσει μέχρι στο σημείο που πρέπει να φτάσει και σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Διότι έτσι πρέπει. Είναι τεράστια η καταστροφή. Είναι τεράστια η οικολογική καταστροφή. Κάει και μία στάνη, κάει και μία με χίλια ζωάκια μέσα. Με χίλια ζωάκια μέσα. Δηλαδή, κινδύνευσε κόσμος. Είχαμε ένα πιλότο, το δανό πιλότο, μιλάω για τη συγκεκριμένη φωτιά, του ελικοπτέρου. Και ο Έλληνας μεταφραστής, συντονιστής που βρισκόταν μέσα στο ίδιο ελικόπτερο τα τελευταία 5 χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Πρέπει όλοι λοιπόν να τεθούν πρώτων ευθυνών τους. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και σε δελτίο ειδήσεων επανερχόμαστε. Παρακαλώ.
1: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων βρίσκονται για έκτη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες. Συνεχίζονται στο μεταξύ οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Οι αποζημιώσεις σε πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις και ο συντονισμός των φορέων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν, θα βρεθούν στο επίκεντρο διυπουργικής σύσκεψης στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Βήματα πρόοδου στις συνομιλίες με το Ιράν που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σήμερα σε συμφωνία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, βλέπει Ουάσιγκτον. Οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν πάντως δηλώνουν έτοιμες για νέα πολεμική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, νέα πτώση κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου Brent. Σοκ προκαλεί αποκάλυψη στον Μιστρά Λακωνίας ότι 55χρονος κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο συλληφτής φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη, υποστηρίζοντας ότι ο ηλικιωμένος πέθανε από φυσικά αίτια. Ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιφέρεια του Κιέβου με αποτέλεσμα 15 νεκρούς και 27 τραυματίες. Παράλληλα, αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου δέχθηκε ουκρανικά πυρά στην περιφέρεια της Τούλα. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον μόνιμο διορισμό 5.486 εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το νέο σχολικό έτος. Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ισόπαλος 0-0 ήρθε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο Γιώργιος Καραϊσκάκη στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Την προσεχή Τρίτη στην Ολλανδία ο δεύτερος αγώνας. Στον Παναθηναϊκό επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του 28χρονου μεσοεπιθετικού Λιβάη Γκαρσία με τη μορφή δανεισμού από τη Σπάρτακ Μόσχας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος ο καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στο Ιράν που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σήμερα σε συμφωνία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, βλέπει Ουάσιγκτον. Οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν πάντως δηλώνουν έτοιμες για νέα πολεμική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, νέα πτώση κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου Brent. Σοκ προκαλεί αποκάλυψη στον Μιστρά Λακωνίας ότι 55χρονος κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο συλληφτής φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη, υποστηρίζοντας ότι ο ηλικιωμένος πέθανε από φυσικά αίτια. Ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιφέρεια του Κιέβου με αποτέλεσμα 15 νεκρούς και 27 τραυματίες. Παράλληλα, αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου δέχθηκε ουκρανικά πυρά στην περιφέρεια της Τούλα. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον μόνιμο διορισμό 5.486 εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το νέο σχολικό έτος. Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ισόπαλος 0-0 ήρθε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο Γιώργιος Καραϊσκάκη στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Την προσεχή Τρίτη στην Ολλανδία ο δεύτερος αγώνας. Στον Παναθηναϊκό επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του 28χρονου μεσοεπιθετικού Λιβάη Γκαρσία με τη μορφή δανεισμού από τη Σπάρτακ Μόσχας. Περισσότερα στο φίλαθλο.

0: γνωρίζοντας ότι ο ηλικιωμένος πέθανε από φυσικά αίτια. Ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιφέρεια του Κιέβου με αποτέλεσμα 15 νεκρούς και 27 τραυματίες. Παράλληλα, αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου δέχθηκε ουκρανικά πυρά στην περιφέρεια της Τούλα. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον μόνιμο διορισμό 5.486 εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το νέο σχολικό έτος. Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ισόπαλος 0-0 ήρθε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο Γιώργιος Καραϊσκάκη στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Την προσεχή Τρίτη στην Ολλανδία ο δεύτερος αγώνας. Στον Παναθηναϊκό επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του 28χρονου μεσοεπιθετικού Λιβάη Γκαρσία με τη μορφή δανεισμού από τη Σπάρτακ Μόσχας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Δεν θα τους βάζουμε όλους μέσα στο ίδιο καζάνι. Αυτή είναι η ταπεινή μου, η πολύ ταπεινή μου άποψη. Από εκεί και έπειτα όμως, επίσης σας έχω πει ότι κάνω ένα κοινωνικό πείραμα, που δεν θα έπρεπε να είναι κοινωνικό πείραμα, θα έπρεπε να είναι η καθημερινότητά μας, όσοι κάνουμε και πολλά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να μπορέσουμε να προλάβουμε όλες τις δουλειές μας. Πηγαίνω με τα όρια ταχύτητας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω ζήσει, τι έχω βιώσει, τι μπούλινγκ έχω φάει στο δρόμο, με κορναρίσματα, να μου αναβοσβήνουν τα φώτα. Μιλάμε για μια συμπεριφορά η οποία ασφαλώς και δεν συνάδει με τη συμπεριφορά την οποία πρέπει να έχουμε όταν κρατάμε τιμόνι όταν βρισκόμαστε στο δρόμο. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Φτάνεις στο σημείο να θεωρείς ότι ο δρόμος είναι δικό σου, όταν φτάνεις στο σημείο να θεωρείς ότι έχεις και τα συμβόλαια μέσα στο αυτοκίνητό σου για το δρόμο, τότε η οδική σου συμπεριφορά είναι πάρα μα πάρα πολύ άσχημη. Επίσης, ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι πλέον. Και αυτό το οποίο είδα εχθές όσον αφορά στο συγκεκριμένο τροχαίο που σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα, ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Μιλάμε για τροχαίο δυστύχημα τώρα σε έναν δρόμο ο οποίος έχει ένα όριο ταχύτητας, στο συγκεκριμένο σημείο έχει 40 χιλιόμετρα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ανάμεσα στα δύο γεωταχή. Αν μπείτε στο ενικός.gr θα δείτε και φωτογραφίες. Ήταν τόσο μα τόσο πολύ δυνατή, τόσο σφοδρή η σύγκρουση, που φαίνεται ξεκάθαρο ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οδηγοί, πήγαιναν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Το ένα από τα δύο οχήματα έφυγε της πορείας του και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Και έτσι έγινε το κακό. Δεν είναι πιο ωραία να πάμε 5-10 λεπτάκια αργότερα στον προορισμό μας, αλλά να πάμε με ασφάλεια? Λέω εγώ τώρα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Τέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Άργησες λίγο σήμερα. Καλησπέρα και από μένα, φίλε Σπύρο. Αντιλαμβάνεσαι το τρολάρισμα? Ναι, που τρώμε. Διότι μας αρέσουν οι πρωινές ώρες. Μας αρέσει να κάνουμε παρέα σε αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται από πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζουν την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Γεια σου ρε Σωτήρη. Καλέ μου άνθρωπε, καλημέρα. Δυστυχώς δεν είμαστε ούτε, δεν θα πω τώρα αυτή τη φράση μωρέ, διότι και, ναι, γιατί μου το πας τώρα έτσι και δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σου και ξέρεις γιατί συμπάθεια σου έχω. Μου ήρθε λέει αμέσως στο μυαλό για αυτά τα οποία είπα νωρίτερα, όσον αφορά στο κοινό καλό, γενικότερα στις εταιρείες και όλα τα σχετικά. Ξέρετε, η κάθε εταιρεία κάνει τη δουλειά της. Εμένα το πρόβλημά μου, εμένα το θέμα μου είναι πώς ακριβώς δίνονται διάφορες άδειες όταν δεν είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα θα λειτουργήσουν σωστά, μωρέ. Δεν ξέρω τώρα, τι να σας πω. Είναι τώρα εικόνα αυτή? Δεν είναι εικόνα. Και σας το έχω πει και κάποιοι με ψέγετε και δεν με ενδιαφέρει το γεγονός ότι με ψέγετε. Η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο τα καιρικά φαινόμενα να είναι πάρα μα πάρα πολύ ακραία, να υπάρχουν πολύ έντονοι άνεμοι, το πράγμα λειτουργούσε. Λοιπόν, για μην σας κουράζω άλλο, αρκετά με την πολυλογία μου, να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς έχουν καταγράψει όλες οι εφημερίδες την επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο και θα ξεκινήσουμε ασφαλώς με την Contra News όπως κάνουμε καθημερινά. Φωτιές και γκάλο προκαλούν ανασχηματισμό, αποκαλύπτει η εφημερίδα. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ μετά. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Με αλλαγές στην κυβέρνηση, το Μαξίμου επιχειρεί να ανακόψει τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Σε άλλο χτύπημα η εφημερίδα αναφέρεται στη σκληρή γραμμή Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Με το βλέμμα στραμμένο στο δεξιό ακροατήριο, αναφέρει η εφημερίδα, έχει ξεκινήσει ο κύριος Μητσοτάκης αναφορές στο μεταναστευτικό από τη συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό καγκελάριο.
Ασφαλώς το μεταναστευτικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για την Ευρώπη και αυτό φάνηκε με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και συμβαίνουν στη θέωτα της Ισπανίας. Η Ευρώπη ξύπνησε τελείως μα τελείως απότομα για πράγματα τα οποία η κυβέρνηση της χώρας μας τα έλεγε και τα φώναζε. Προσήλθε μάλιστα στη συζήτηση της Συνόδου μέσω τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών με την εμπειρία του 2020. Θυμάστε τι είχε γίνει στον Εύρο? Είχε μιλήσει ξεκάθαρα τότε η Αθήνα για υβριδική επίθεση εναντίον της χώρας μας και ότι αυτή, εάν την αφήσουν να περάσει, θα περάσει και στις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλαξε πολιτική η Ελλάδα, προσπάθησε να παρασύρει στην ίδια κατεύθυνση και στην ίδια λογική και τις υπόλοιπες χώρες. Κάποιες χώρες είχαν αντιρρήσεις. Να, ορίστε, δείτε τι έγινε. Δείτε τι έγινε στη Θέουτα. Σε έτερο χτύπημα διαλύεται η ελπίδα νέο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού. Θα έχουμε την κυρία Γρατσία, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, γύρω στις 9 και 4, πρώτα ο Θεός, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί όντως ένα κόμμα το οποίο ήρθε από το πουθενά, η δυνητική ψήφος ήταν ιδιαίτερα υψηλή, έχοντας ένα πρόσωπο όπως είναι η κυρία Μαρία Καρισιανού, ανακοίνωσε νωρίς 21 Μαρτίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ανακοίνωσε το κόμμα, διότι κάποιοι συνεργάτες της είπαν ότι πάει για εκλογές μέσα στο καλοκαίρι ο Μητσοτάκης, πρέπει να προλάβουμε, το ανακοίνωσε. Εδώ τώρα συζητάμε, το έχει πει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, εκλογές την άνοιξη του 2027. Έτσι όπως το πηγαίνει η κυρία Καρισιανού, και από τη στιγμή που βγήκε, αποφάσισε να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής ζωής του τόπου, ασφαλώς και θα κρίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο και όχι μόνο ως μία μητέρα η οποία έχει χάσει το παιδί της στα Τέμπη. Λοιπόν, απογευματινή, λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θέουτα. Δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας στις πρακτικές του Σάντσεθ είναι το κεντρικό θέμα. Γεωργιάδης για σπιτάκια ανακύκλωσης. Πού είναι το σκάνδαλο, αναρωτιέται ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε έγγραφο με το οποίο αποκαλύπτεται ότι και οι δύο εταιρείες είχαν δώσει πάνω κάτω την ίδια προσφορά. Γιάννης Βαρδιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από μέταλλο άλλης εποχής. Η φράση που χρησιμοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης στον Επικίδιο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή και περνάμε στον ελεύθερο τύπο. 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού. Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα, αναφέρει, έχει η εφημερίδα. Αυτό είναι το κεντρικό της θέμα. Σούπερ μάρκετ, μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο. Θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Δεν θα πω εγώ τίποτα, δεν θα πω το παραμικρό. Θα μιλήσω στο τέλος. Είναι λοιπόν καπέλο τίτλος στην εφημερίδα. Θέλω λοιπόν την άποψή σας. Σούπερ μάρκετ, μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο. Από 20 Αυγούστου ως 28 Φεβρουαρίου μέχρι 10 Μαρτίου για τα αγριοκούνελα, η νέα ρυθμιστική απεριόριστο κυνήγι για 10 είδη θυραμάτων. Έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και περνάμε στη Δημοκρατία. Σε 102.711 αλλοδαπούς έδωσε ελληνική ηθαγένεια ο Μητσοτάκης. Αργά θυμήθηκε να υιοθετήσει σκληρή γραμμή, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία. Στάχτες απόγνωση και ανοιχτές πληγές. Στο Βρόντο τα εκατοντάδες εκατομμύρια για την πυρόσβεση, σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατία, τα ήρεμα νερά σου ρωτήρει το Αιγαίο από τους Τούρκους την ώρα που η Ελλάδα κεγόταν. Είναι επίσης ένα ακόμη θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας και περνάμε στην Εστία. Τελευταίοι σε εισόδημα στην Ευρώπη. Τι αποκαλύπτει το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Τραπέζης Alpha Bank με βάση στατιστικά στοιχεία και πίνακες από την Eurostat. Οι αριθμοί πλήττουν το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία. Είναι το κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδο της Εστίας. Αυτό το οποίο μόλις τώρα σας διάβασα.
Η εφημερίδα των συντακτών. Ρεσιτάλ υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Στην πυρά το άσυλο, αναφέρει το κεντρικό της θέμα. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόφαση ορόσημο για τη θωράκιση των περιοχών Natura. Ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Πυρκαγιές με αποζημιώσεις, επιχειρεί να σβήσει τη λαϊκή κατακραυγή η κυβέρνηση. Στις 11 η ώρα. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό ακριβώς για το θέμα των αποζημιώσεων. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Περνάμε στην Καθημερινή. Ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης. Πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στη Θέουτα. Βρέθηκε στο νεκρό σημείο του άλλου σύγκρουση ελικοπτέρων. Τι εκτιμά ειδικός στην Καθημερινή. Κορυδαλός, ο Τούρκος κακοποιός και τα επεισόδια στις φυλακές, έχει ρεπορτάζ. Ρύθμιση για οφειλέτες και αγορά ακινήτων μέσω άρσης κατασχέσεων. Σας βγάλουμε στον αέρα, κύριε Ρογκάκο, να μας τα πείτε αυτά. Δούριος ύπος από τον Ερντογάν στα Βαλκάνια με την αξιοποίηση τουρκικών μειονοτήτων. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή και συνεχίζουμε με το μανιφέστο. Τσιμέντο να γίνουν. Υπερτουρισμός και αδιφάγα συμφέροντα γονατίζουν τα νησιά. Το μπετόν πνίγει Πάρο, Σαντορίνη, Τζιά, Μύκονο και Μήλο, αναφέρει η εφημερίδα. Χωρίς ντροπή και ενσυναίσθηση, μιλάει και ο Τσίπρας του Ματιού για φωτιές. Τον κυνηγούν οι Ερηνίες, αναφέρει η εφημερίδα στο δεύτερο μεγάλο χτύπημα στο πρωτοσέλιδό της. Αυτά από το μανιφέστο. Τα νέα. Μεταβιβάσεις ακινήτων ψάχνουν για ένφια. 2.500 έλεγχοι σε πακέλους αγοραπολισιών, ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. 1.080 διασταυρώσεις σε μεταβιβάσεις πρώτης κατοικίας. 320 έλεγχοι σε τροποποιητικές δηλώσεις. Ε9 είναι μερικά από τα θέματα. Είναι μάλλον το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Αναφέρεται στο προσφυγικό, η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα. Ένας κρατήρας 29 μέτρων στη σελήνη από πύραυλο της SpaceX. Το άδοξο τέλος μιας 18μηνης περιπλάνησης είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Συνεχίζουμε με ριζοσπάστη. Η επόμενη μέρα στα καμένα της Δυτικής Αττικής. Τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, πλήρης αποζημίωση των νοικοκυριών. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τις πληγήσες περιοχές χρειάζεται άμεσα κινητοποίηση. Θα είμαστε στο πλευρό του λαού για μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής, της περιουσίας των ανθρώπων και των δασών μας. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη. Και ολοκληρώνουμε με την Εσπρέσο. Στέμα με φέση. Επιχειρηματίας έσυρε στα δικαστήρια για δανεικά και αγύριστα τον πρόεδρο των Β' Διαλογής Καλυστίων GS Ελλάς. Okay, τι απαντά ο διοργανωτής του αμφιβόλου αξιοπιστίας διαγωνισμού για τη δέσμευση περιουσίας. Σάλος με το ταξίδι της Χατζιπαύλου στην Ταϊλάνδη. Ποια είναι η Χατζιπαύλου? Μπάς περιπτώσει. Τσουνάμι Βελιανίτη. Μάλιστα, αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας βοηθήσω παραπάνω, δεν τα έχω αυτά, αν και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε ασφαλώς να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Γεια σου Πέτρο, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος θέλει την καλημέρα του. Καλημέρα μου, γράφει και καλή δύναμη, το ίδιο και σε σένα. Το πιο γρήγορο, σαΐτα, κίτρινη σαΐτα, αυτό θα πω μόνο, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Να προσέχεις φίλε μου, να προσέχεις αδερφέ μου. Θα πάμε με μηνυματάκια σας, γιατί σε λίγο ούτως ή άλλως θα πρέπει να σε διαφημισούλες και σε τίτλους ειδήσεων. Καλημέρα λέει κύριε Σπύρο, ο Γιώργιος. Και η φωτιά λέει, αυτή αποτυπώνει μια χώρα που οι λίγοι ζουν σε βάρος των πολλών και τίποτα δεν αλλάζει. Τώρα εντάξει, είναι μια γενική δική σου διαπίστωση αυτή, Γεώργιε. Θα έλεγα το εξής, επειδή υπάρχουν ακόμα καπνοί, υπάρχουν ακόμα και σε κάποια σημεία και θέλει προσοχή, υπάρχουν κάποια καντιλάκια, γι' αυτό το λόγο και βρίσκονται εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Θα μας τα πει λίγο αργότερα, θα συντονιστούμε με τον κύριο Τσίγκα, γιατί θέλουμε να μας κάνει, να μας δώσει έναν έτσι τελικό απολογισμό. Πάντως να ξέρετε το εξής,
Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με καπνογόνα, σημεία σε όλη την περίμετρο της φωτιάς, ενώ ενεργές διάσπαρτες εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στην περιοχή Λιακωτό Καλογύρου. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος. Γι' αυτό πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε περίπτωση.

Στην παρέα μας είναι και ο Νίκος Ρογκάκος, πρέπει να σας πω. Μας ακούει, πήρε και τηλέφωνο. Καλημέρα, καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα. Όπου και αν πηγαίνεις να προσέχεις, σε παρακολουθούμε. Πραγματικά, φοβερή δουλίτσα. Φοβερή δουλίτσα, να τα λέμε και αυτά. Πολλές καλημέρες. Εδώ μην απομακρυνθείς πάρα πολύ, κάποια στιγμή, κάτι, οτιδήποτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μου έχει δώσει και τα μηνύματά σας από το τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Κούρτη. Η Έλενα από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, λέει. Επειδή πολλές φορές αναφέρεστε για οδική συμπεριφορά, σας ενημερώνω ότι χθες στην Ποσειδόνος ένας οδηγός ταξί μου αναβόσμινε τα φώτα και κολλούσε στο αυτοκίνητό μου για να με αναγκάσει να αλλάξω λωρίδα, παρόλο που έρχονταν αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, λέει, στις στροφές του Φλίσβου. Σε όλα τα επαγγέλματα, αγαπητοί μου, υπάρχουν οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί.

0: Λοιπόν, στις 9 παρατέταρτο θα έχουμε τον κύριο Τσίγκα στον αέρα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ενημέρωση και για την ενημέρωση την οποία θα μας κάνει για όλα αυτά, για το τι γίνεται στην περιοχή. Επαναλαμβάνω, κατάσταση συναγερμού Red Coat σήμερα, Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Σας παθέρουμε, παρακαλούμε όλοι μας χαλαρά, μην κάνετε ούτε θερμές εργασίες, ούτε είναι για τροχό στην Ήπεθρο, ούτε είναι για ηλεκτροσυγκολήσεις, ούτε είναι για μπαρμπεκιού, ούτε για τίποτα. Υπάρχει και η κουζινούλα με την οποία μπορείτε να φτιάξετε τα πάντα. Ο Σπύρος ο Ευαγγελάτος, καλημέρα Σπύρο και καλή εκπομπή, εύλογος ο προβληματισμός σου για όλα αυτά. Να το εξηγήσω, δεν είναι ο προβληματισμός μου έντονος για όλα τα φωτοβολταϊκά, τα αιωλικά και όλα τα σχετικά. Δεν θα τα βάζουμε όλα μέσα στο ίδιο καζάνι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είπα άλλο πράγμα. Έχουμε ένα πόρισμα στα χέρια μας. Το έχει η δικαιοσύνη στα χέρια της. Έχει ολοκληρωθεί το πόρισμα της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τι δείχνει αυτό το πόρισμα, έχοντας αποκλείσει και όλα τα υπόλοιπα σενάρια? Ότι η φωτιά στη Βιωτία ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο. Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι σπινθήρες εκτοξεύτηκαν στα ξηρά χόρτα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η πυρκαγιά. Και φαίνεται από την αυτοψία ότι η μεταφορά αυτών των καλωδίων, αυτών των αγωγών, γίνονταν πάνω σε ξύλινους κορμούς. Και εγώ απλά αναρωτήθηκα, αυτό προβλέπετε? Και αν δεν προβλέπετε, για ποιο λόγο λειτουργούσε? Έθεσα κάποια ερωτήματα. Τις απαντήσεις θα πρέπει να τις δώσουν οι αρχές. Αυτό, δημοσιογραφικά, το προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω. Λίγο υπομονή. Γεια σου ρε Μίμη. Δεν μπορώ να το ξέρω και δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό το πράγμα. Μίμη μου. Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν καμιά 200 οικογένειες που δεν έχουν σπίτι να μείνουν. Έχει κάνει το σπιτικό τους. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι διαβάζω ότι έχουν καεί, ότι η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία είναι στα 134.585 στρέμματα. Με ενοχλεί το γεγονός και με ενδιαφέρει το γεγονός ότι στις φωτιές της τελευταίας εβδομάδας χάσαμε 3 πυροσβέστες, 2 στο Ρέθυμνο, 1 στο Γήθιο. Χάσαμε ένα δανό πιλότο που ήταν εδώ στην Ελλάδα και συνέδραμε, και τον μεταφραστή, τον συντονιστή που ήταν στο πιλωτήριο μαζί με τον δανό. Αυτό είναι το οποίο με απασχολεί. Και ασφαλώς σε δεύτερο χρόνο οι αρχές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Τα υπόλοιπα είναι ευθέτω χρόνο. Γεια σου Αθανάσιε. Υποτίθεται ότι τα ντρόνς αντικατέστησαν τα πυροφυλάκια και πετούν 24 ώρες και αυτό κάνουν. Και δεν μπορεί να καταλάβει ο Αθανάσιος για ποιο λόγο καταργήθηκε η δασοφυλακή. Πρέπει να... κάποια στιγμή είχε ξεκινήσει, θυμάμαι, μια τέτοια συζήτηση για τους δασοφύλακες. Μήπως τους επαναφέρουν. Όπως επίσης μας τα έλεγε ο κύριος Γιάνναρος, μας τα είπε και ο κύριος Λέκας. Ο κύριος Γιάνναρος δε είπε ότι πρέπει πλέον, υπάρχει και πλαίσιο νομικό, έχει νομοθετήσει η Βουλή, ότι πρέπει να υπάρχουν και ζωάκια εγωπρόβατα τα οποία να κάνουν τη δουλίτσα τους όπως την ξέρουν εκεί που πηγαίνουν διάσπαρτα και τρώνε, γιατί πλέον αυτό το φαινόμενο, όσο πλησιάζουμε στα αστικά κέντρα τόσο γίνεται όλο και λιγότερο. Θυμάμαι βρε παιδιά το εξής. Κάθε φορά που κατέβαινα στο χωριό, στους Μολάους, τα ξέρει ο Ρογκάκος, γιατί κάνουμε και την ίδια διαδρομή μέχρι ενός σημείου, εκεί στα Κόκκινα Λουριά, Κάθε φορά λοιπόν που κατεβαίναμε, δεν υπήρχε περίπτωση στο διάβα μας εκεί στους επαρχιακούς δρόμους. Κάθε τρεις και λίγο σταματούσαμε, διότι έπρεπε να περάσουν εγωπρόβατα, τα οποία ο βοσκός τα πήγαινε να βοσκήσουν. Από το Μαντρί τα πήγαινε να βοσκήσουν. Περνώντας τα χρόνια, από εκεί που βλέπαμε 10, 15, 20 τέτοια στο δρόμο μας, τώρα άντε να βλέπουμε ένα. Ένα κάθε τρεις, κάθε μία στο τόσο, όχι... Τέλος πάντων. Διαφημισούλες, παρακαλώ.
1: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μέτρα στήριξης και αποζημιώσεις σε επιρρόπληκτους πολίτες και επιχειρήσεις αποφασίζονται σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 το πρωί. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Συμφωνία ακόμη και σήμερα με το Ιράν για το στενό του Ορμούς, βλέπει η Ουάσιγκτον. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent. 55χρονος στο Μιστράλ Λακωνίας φέρεται να ομολόγησε ότι κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του. Περισσότερα στο real.gr.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη και 20 στα Ιωάννινα.
10: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Αθηνών στο Σκαραμαγκά.

0: Επειδή με ρωτάτε, δεν ακούσατε την ώρα. Στις 11 η ώρα θα έχει την σύσκεψη τη διυπουργική. Θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για τους πυρόπληκτους, για τις αποζημιώσεις. Αντικείμενο η σύσκεψη έχει τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων. Ένα το κρατούμενο. Δύο, στις 11.30 ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επισκεφτεί τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό. Θα πάει στο Πόρτο Γερμενό. Τώρα τα υπόλοιπα και για τις συλλήψεις και όλα τα σχετικά νομίζω σας κάλυψε ο Θεοδόσης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλεβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Όλο το story σας το έχουμε πει. Τώρα Ευρώπη, μεταναστευτικό, οι εικόνες στη Θέουτα, Ισπανία μεγάλο πρόβλημα, Μελώνη η οποία σκληραίνει τη στάση της, η Αθήνα που προσήλθε σε αυτή την συζήτηση, σε αυτή τη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εμπειρία του 2020. Είχαμε και τον Μάγνους Μπρούνερ, τον Επίτροπο Μετανάστευσης, ο οποίος έκανε και δηλώσεις. Θα μας τα πει όλα αυτά. Ποιος άλλος, ο ανταποκριτής μας στη Βελγική Πρωτεύουσα, ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Καλή σου μέρα, Βαγγέλη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ακόμα μία συνεδρίαση έκτακτη, ναι, της Ευρώπης, από την οποία δυστυχώς δεν προκύπτει τίποτα ουσιαστικό. Υπήρχαν μηνύματα αλληλεγγύης προς την Ισπανία, υπήρχαν εκκλήσεις και υπογραμμίσεις ότι η Ευρώπη πρέπει να συντονίζεται καλύτερα για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών αυτών κρίσεων. Γενικά υπήρχαν πάλι δηλώσεις χωρίς να υπάρξει κάποια συγκεκριμένη απόφαση για κάποια ζητήματα στα οποία πολλοί στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι θα μπορούσε να υπάρξει. Για παράδειγμα η πρόταση της Ελλάδας για κάποιες προβλέψεις αναστολής του μηχανισμού ασύλου σε περίπτωση μεγάλων κρίσεων όπως αυτή που είχαμε τις τελευταίες μέρες στην Ισπανία.
0: Μα είχαν ανεβάσει, ήταν δική μας αίσθηση, γιατί εντάξει εμείς τα βλέπουμε λίγο τα πράγματα στην Ελλάδα, τα ξέρεις, με λίγη μεγαλύτερη υπερβολή. Δεν είχαν όμως ανεβάσει λίγο ψηλότερα τον πήχη από αυτό του απόλυτου τίποτα? Πάλι διαφώνησαν, και ποιες χώρες ας πούμε διαφώνησαν στο να γίνει λίγο πιο σκληρή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και να πούμε ότι θα πρέπει, για να αλλάξει γραμμή, θα πρέπει να γίνει σύνοδος κορυφής.
1: Ακριβώς, το θέμα είναι ότι ήδη αυτή η συνεδρίαση που συγκάλεσε η Ιρλανδική Προεδρία ήταν περισσότερο για τα μάτια του κόσμου, για να φανεί ότι κάτι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπήρχε ατζέντα αποφάσεων, δεν εκλήθησαν οι υπουργοί να πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Ήταν μια συνάντηση η οποία έγινε ώστε να συζητηθεί το όλο ζήτημα και ενδεχομένως να υπάρξει μια κοινή τοποθέτηση, η οποία υπήρχε, η οποία δεν λέει τίποτα καινούριο. Λέει ότι θα πρέπει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν αλληλεγγύη μεταξύ τους και να γίνουν πιο συντονισμένες στις προσπάθειες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούμε τα τελευταία 5-6 χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον είναι ότι δεν υπάρχει κοινή αντίληψη του κινδύνου, και ότι κάθε φορά που υπάρχει κάτι τέτοιο, όπως είχαμε τώρα στην θέωση της Ισπανίας, το πρώτο αντανακλαστικό των χωρών μελών είναι να κινούνται με τα δικά τους συμφέροντα χωρίς να συντονίζονται. Για παράδειγμα, αυτό που λέγαμε και χθες εδώ, η Ιταλία της Τζόρτζια Μελόνι, που προέβη σε αυτήν την πρωτοβουλία να εφαρμόσει έλεγχο διαβατηρίων και ταυτοτήτων σε όσους έρχονται από την Ισπανία, δηλαδή ουσιαστικά να καταργήσει έστω και για λίγο την, το χώρο του Σέγγεν. Κάτι το οποίο το έχουν κάνει και άλλες χώρες στο παρελθόν, κάτι καινούριο. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί έχουν στείλει μηνύματα Κροατές. Και ξέρεις, έχω μεγάλο χρονικό διάστημα να έρθω Βρυξέλλες ή το οτιδήποτε ή σε οποιαδήποτε άλλη έτσι, ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Και μου λένε το εξής, ότι στις Βρυξέλλες παραδείγματος χάρη τους έχει τύχει την ώρα που προσγειώθηκαν, έγινε ο έλεγχος από την Ελλάδα κανονικά, με την ταυτότητα, το check-in, και όταν προσγειώθηκαν, ενώ παλιά παίρναμε τα μπαγκάζια μας και φεύγαμε, σε κάποιες περιπτώσεις τους ζητούσαν ταξιδιωτικό έγγραφο, την αστυνομική ταυτότητα που λέει ο λόγος. Δεν τους ζήτησαν διαβατήριο, αλλά έκαναν έλεγχο και ζητούσαν τις ταυτότητες. Ισχύει αυτό, χώρες. Έχει γίνει αυτό.
1: Αυτό ενίοτε γίνεται.
0: Ενίοτε.
1: Δεν είναι κάτι σταθερό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν και άλλες χώρες το κάνουν. Συνήθως γίνεται όταν θεωρούν ότι μια χώρα έχει πρόβλημα μεταναστευτικό, αλλά άλλες φορές, την τελευταία περίοδο, για παράδειγμα, από την Ελλάδα, ξέρω ότι ενίοτε γίνεται, αλλά δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Αποφασίζουν οι βελικές αρχές, για λόγους που δεν γνωρίζω, να προβαίνουν σε τέτοιους ελέγχους. Αυτό το βλέπουμε καμιά φορά και στη Γαλλία. Όταν φεύγουμε, για παράδειγμα, από το Βέλγιο στη Γαλλία, οδικός τα οδικά σύνορα, είναι πια περιπτώσεις, κυρίως όταν μετακινείται κάποιος με λεωφορείο και όχι με ιδιωτικό αυτοκίνητο, που γίνονται έλεγχοι, ενώ κανονικά δεν έπρεπε να γίνονται. Άρα ήδη έχουμε ένα χώρο του Σέγγεν, ο οποίος πλέον εφαρμόζεται επιλεκτικά. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κρίσεις όπως αυτή που είχαμε στη θέουσα. Αυτή η κρίση αντιμετωπίστηκε από τις ισπανικές αρχές με όποιο τρόπο αυτό ήταν δυνατόν. Δυστυχώς δηλαδή είχαμε και πολλούς νεκρούς, 75 τουλάχιστον. Και βεβαίως προκύπτει πάντοτε αυτό το ζήτημα πλέον της εργαλειοποίησης. Κάτι το οποίο η Ελλάδα το έλεγε από το 20. Τότε πολλοί δεν το καταλάβαιναν ή δεν ήθελαν να το καταλάβουν. Μετά είχαμε όλη αυτή την μεγάλη συρροή μεταναστών στην Κεντρική Ευρώπη, που και εκεί άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κάτι από πίσω. Φαίνεται, σύμφωνα με το Διεθνή Τύπο, ότι η Ισπανία θεωρεί ότι πίσω από την κρίση αυτή της τελευταίας εβδομάδας βρίσκεται το Μαρόκο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν τυχαία όλοι μαζί στα σύνορα. Το ζήτημα είναι πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμα μια κοινή στάση στις λεπτομέρειες πια, όχι γενικόλογα. Φυσικά όλη η Ευρώπη λέει ότι πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη και συντονισμό, αλλά όταν πηγαίνουμε στις λεπτομέρειες...
0: Το ανθρώπινο του πράγματος, νομίζω ότι κανένας δεν το βάζει στην πάντα. Και έτσι πρέπει να είναι το σωστό, αλλά εδώ υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα, εγώ θα πω, προσφυγικά κύματα. Την αντιλαμβάνονται τη διαφορά? Δηλαδή φαντάζομαι τις εικόνες τις έχουν δει και τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Το συζήτησαν καθόλου αυτό, ότι επρόκειτο στο σύνολό τους για νεαρής ηλικίας αρσενικού φύλου αυτοί οι οποίοι μπήκαν στη θέουτα?
1: Αυτό δεν το ξέρω τι συζήτησα, αλλά σίγουρα
0: δεν είναι οικογένειες πλέον. Δεν βλέπουμε οικογένειες, δεν βλέπουμε παιδάκια. Δεν βλέπουμε τις οικογένειες με τα παιδάκια, που ασφαλώς χρειάζεται τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Βλέπουμε κάτι άλλο.
1: Αυτό φυσικά και το βλέπουμε, όλοι το βλέπουμε. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστούν. Απλά αυτό που βλέπουμε πλέον είναι ότι όταν προκύπτουν τέτοιες κρίσεις, το πρώτο αντανακλαστικό των χωρών μελών είναι να λειτουργούν ατομικά, εθνικά. Το οποίο δεν βοηθάει κανέναν. Ούτε τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως για παράδειγμα Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, αλλά ούτε και τις χώρες που βρίσκονται πίσω, διότι αν δεν υπάρχει ένας ευρύτερος συντονισμός, οι μονομερείς αποφάσεις δεν είναι αρκετές για να προστατεύσουν μια χώρα.
0: Για να δούμε πού θα πάει αυτό. Ακούστηκε τίποτα και καμία σύνοδο κορυφής
1: Φυσικά όχι.
0: Φυσικά όχι. Ευρώπη, Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκή Ένωση. Bonjour Ursula. Bonjour και σε σένα αγαπητέ μου Βαγγέλη. Η διαφορά είναι ότι εσύ μας δίνεις το ρεπορτάζ και μας το δίνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τις Βρυξέλλες. Να είσαι καλά, την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή εκπομπή. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Θα συνδεθούμε σε πάρα πολύ λίγο με τον κύριο Τσίγκα για να μας πει, έτσι να κάνουμε ένα τελευταίο απολογισμό. Δεν ξέρω τι λέξη να βάλω, συγκλονιστική είδηση. Έχει ένας 55χρονος εκεί κάτω στα δικά μας τα μέρη, στο Μιστρά της Λακωνίας, συνελήφθη καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια, λέει, το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Και η υπόθεση αυτή αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Έγινε πάση περιπτώσει η έρευνα και η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στο Μιστρά, το οποίο ανήκε στην οικογένεια. Δηλαδή διαβάζω ξανά και ξανά και ξανά την είδηση και λέω δεν γίνεται, δεν μπορώ να το πιστέψω. Τέλος πάντων, κλείνω αυτή την παρένθεση, θα επανέλθω σε αυτό το θέμα διότι έχουμε και κάποια στοιχεία παραπάνω. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού μας Σώματος. Κύριε Τσίγκα, καλημέρα σας, μπορούμε πλέον να μιλάμε για μια καλύτερη ημέρα? Δώστε μας πρώτα απ' όλα την εικόνα αυτή τη στιγμή εκεί σε αυτή την πολύπαθη πλέον περιοχή της Αττικοβιωτίας, να το πούμε κι εμείς έτσι. Παρακαλώ, λόγο σε εσά και πάλι καλημέρα.
1: Καλή σα ημέρα. Ναι, όντως, δόξα τω Θεώ, η σημερινή ημέρα είναι πολύ διαφορετική και πολύ πιο ευχάριστη για όλο το μηχανισμό, γιατί υπάρχουν ελάχιστα καπνικά σημεία τα οποία ενδεχομένως από την θερμοκρασία που κρατάει το υπέδαφος θα μπορούν να αναπτύσσουν αυτόν τον καπνό. Όμως, δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος είναι σε όλη την περιοχή. Εναέρια μέσα ήδη έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν και στο βορειοανατολικό μέτωπο, εκεί δηλαδή προς την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου της Αγίας Παρασκευής, που υπάρχει βλάστηση η οποία με έντονες χαραδρώσεις περιμετρικά. Εκεί υπάρχουν μονάδες ασοκομάντος και υδροφόρα οχήματα. Το άλλο το μέτωπο είναι βόρεια πάνω από την Ψάθα, το οποίο... Και αυτό με πολύ ελάχιστους καπνούς, λίγους καπνούς, όμως υπάρχουν εκεί ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν και ψήφουν όλη την περιοχή για να κρατηθεί η υγρασία που υπήρχε από το βράδυ και όλο αυτό το στοιχείο που έχει την πυρκαγιά αυτή καταστήλει σε ένα μεγάλο βαθμό να κρατηθεί μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες, οι οποίες είναι αυτές που δημιουργούν μεγαλύτερα ζητήματα από άψη θερμοκρασίας. Το άλλο το κομμάτι είναι στο νότιο-δυτικό κομμάτι της Βένιζας, ανάμεσα δηλαδή από Βένιζα και Μέγαρα, είναι εκεί η Λούμπα η περιοχή, εκεί είναι πολύ πιο δύσβατο το σημείο. Μονάδες δοκομάντος ενίσχυσαν το κομμάτι αυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας, πάνω από 500 πυροσβέστες, 220 οχήματα και εθελοντές ελληνική αστυνομία με τις τροχονομικές παραβάσεις, αλλά δουλεύουν ακόμη και τα χωματουργικά μηχανήματα της περιφέρειας Αττικής, του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων που με την διεύθυνση κατασκευών και αντιμετώπιση καταστροφών είναι από την πρώτη στιγμή. Περιμετρικά, όπου υπάρχουν σημεία που καπνίζουν και είναι θερμά και επιχωματώνονται, αλλά και ψύχονται. Δεν θα φύγει όμως κανένας και σήμερα από το σημείο αυτό, διότι θα πρέπει με το τελευταίο φως που θα αποχωρήσουν τα εναέρια μέσα να μην υπάρχει κανένας καπνός και η πυρκαγιά αυτή σιγά σιγά να δουλεύεται από τα πεζοπόρα τμήματα και τους ασοκομάντους. Σε όλα τα σημεία, γιατί και στην Βιωτία που ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά υπάρχουν ακόμη δυνάμεις και επιχειρούν με μικρότερη βέβαια ένταση από την πλευρά, από ότι υπάρχει πλευρά εδώ στην Δυτική Αττική. Ωστόσο, ούτε εκεί έχουν αποχωρήσει δυνάμεις λόγω της μεγάλης περιμέτρου.
0: Ναι, για να μην την πατήσουμε όπως και σε άλλες περιπτώσεις κατά το παρελθόν, κύριε Τσίγκα, που αναρωτιόμασταν για ποιο λόγο στα ίδια σημεία, ενώ είχε περιοριστεί η φωτιά και όλα τα σχετικά, μετά ξαναφούντωσε, υπήρξε αναζωοπήρωση. Οπότε έχετε ακόμα δουλίτσα εκεί στην περιοχή, αλλά σημασία έχει ότι τα χειρότερα τα έχουμε αφήσει πίσω μας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, και τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία της καταγραφής, όπου η εικόνα από ό,τι βλέπουμε και εμείς σε διάφορα βίντεο και σε διάφορες φωτογραφίες είναι αποκαρδιωτική, κύριε Τσίγκα.
1: Είναι δύσκολο το περιβάλλον όλο εδώ και από πλευράς ατμοσφαιρικής συνέπειας αλλά και από τις καταστροφές που υπέστησαν συμπολίτες μας. από τις κατοικίες τους κατά βάση, καλλιέργειες και κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες πλήγησαν από αυτή την πυρκαγιά.
0: Και είδαμε με ενδιαφέρον, έχουμε ήδη υπάρχουν πληροφορίες από το πόρισμα της ΔΑΕ για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, κύριε Τσίγκα, και επειδή ξέρουμε ότι εκεί η δική σας η κομάντο της πυροσβεστικής που κάνουν τις έρευνες και όλα τα σχετικά είναι αμήλικτη, έχουν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να δουν από πού ξεκίνησε αυτή η πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά, όπου είχαμε και δύο θύματα που έπεσαν στο βωμό της προσπάθειας. Δύο ήρωες, τον πιλότο, τον Δανό και τον Έλληνα μεταφραστή, συντονιστή. Αναρωτιέμαι. Ναι, παρακαλώ.
1: Όχι, σε αυτό που λέγατε πριν, η τεράστια τεχνογνωσία και ο επαγγελματισμός που δείχνουν όλα τα στελέχη της θέσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπλισμού μεταβαίνουν στο σημείο της έναρξης πυρκαγιάς ταυτόχρονα με την κάθε έναρξη μαζί με τα 37 ανακριτικά κλιμάκια τα περιφερειακά για να μπορέσουν να δουν επί τόπου το σημείο της πυρκαγιάς και όλα τα ευρήματα τα οποία θα συλλέξουν με αυτοψίες, με μαρτυρίες, με βιοντεολειπτικό υλικό που μπορεί να υπάρχει και να φωτίσει τα αίτια αυτής της υπόθεσης. Η δικογραφία στοιχειοθετείται όσο αυτό είναι δυνατό, γιατί πολλές φορές οι πυρκαγιές καταστρέφουν στοιχεία, πιστήρια και ενδείξεις. Η ίδια η φωτιά που στρέφεται προς την πλευρά κάποιες φορές της αρχικής αιστείας δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες στην αποτύπωση των αιτιών. Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η δικογραφία, να υποβληθεί στη δικαιοσύνη που έχει έτσι, την αρμοδιότητα για όλη αυτή την ποινική αξιολόγηση.
0: Δεν υπάρχει κάποιο άλλο γενικότερα στην επικράτεια, κάποιο δύσκολο σημείο, κάποια φωτιά η οποία να δημιουργεί δυσκολίες, κύριε Πρόεδρε? Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι. Είχαμε και χθες πυρκαγιές. 40-50 είναι καθημερινά οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται. Είχαμε πει και στην εκπομπή σας ότι αν δεν εκδηλωθούν, δεν θα επεκταθούν αυτές οι πυρκαγιές. Είχαμε και στο Κιλκής, στα Σπρωτεία, χθες, Ρόδο, Πρέβεζα, Σάμο, Χανιά. Υπάρχουν πυρκαγιές καθημερινά λόγω δραστηριότητας κατά βάση ανθρώπινη στην Ήπεθρο, λόγω εργασιών θερμών. Ένας συνάνθρωπος μας χθες στη Χαλκίδα έκανε χρήση τροχού και προκάλεσε πυρκαγιά. Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Δεν είναι όμως αυτό το ζητούμενο. Κάποιοι άλλοι συνάνθρωποι μας στην Κηφισιά, στο ίδιο και στην Ξάνθη, κάναν χρήση είτε μπαρμπεκιού είτε κάναν θερμές εργασίες χωρίς να προκληθεί πυρκαγιά. Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. Δεν είναι το ζητούμενο και το προαπαιτούμενο να τιμωρούνται αυτοί όλοι οι οποίοι προκαλούν πυρκαγιά. Είναι να μην φάσουν πυρκαγιές, να συνειδητοποιήσουν όπως σχεδόν το πλήθος του κόσμου που κατοικούν σε αυτή τη χώρα ότι τη στιγμή που θα εκτελέσεις θερμή εργασία οι πιθανότητες να ξεκινήσει μια φωτιά θα επεκταθεί και θα δημιουργήσει τεράστια πυρκαγιά είναι πάρα πολλές από αυτές τις συνθήκες που τις πρώτες 30 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια μέσα από τον άνεμο. Εκεί πρέπει να αντιληφθούμε για όλα αυτά τα νέα κλιματολογικά δεδομένα που δούμε και που επιχειρούμε εμείς καθ' όλη τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς η οποία είναι σε εξέλιξη.
0: Και να πούμε ότι είναι στο κόκκινο η Αττική σήμερα, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος. Οπότε ακριβώς αυτά τα οποία προείπατε, που να πάρει ευχή, ας μην τα κάνουμε σήμερα. Γενικότερα το καλοκαίρι, εντάξει, λίγες μέρες μείνανε ακόμα. Να μπει το φθινόπωρο και ό,τι οξυγονοκόλληση ή οτιδήποτε την κάνουμε από το φθινόπωρο που να πάρει ευχή.
1: Ακριβώς. Αν δεν είναι κάτι που να αφορά άμεσα την ύπαρξη της ζωής μας, δεν πρέπει να κάνουμε εργασίες ανάλογες. Διότι από αυτές τις εργασίες οι περισσότερες πυρκαγιές ξεκινούν. Οι συνθήκες που επικρατούν, όπως προαναφέρατε και εσείς, που θα είναι υψηλές και τις επόμενες μέρες, δημιουργούν στην ατμόσφαιρα έναν υπερβολικά κορεσμό όπου έχει καεί και όπου έχει καταστραφεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιδράσει ούτε το ίδιο το έδαφος και να μην μπορεί να αμυνθεί όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο θα εκδηλωθεί μια πυρκαγιά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα. Σας ευχαριστούμε όλοι μας, όλους σας και όλες σας για όλη αυτή την την απίστευτη προσπάθεια την οποία κάνατε για την μάχη που δίνετε κάθε φορά με τις φλόγες. Να είστε καλά, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

0: Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στον Βασίλη και, και μιας λέει και το ανέφερες, αυτή τη λεπτομέρεια την οποία μου λες δεν την γνωρίζω, πάντως με αυτό τον τρόπο λειτουργούσαν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα, το συγκεκριμένο πλήρωμα. Αυτό τουλάχιστον εκτελούσε δηλαδή, οι συγκεκριμένοι είχαν και πρέπει να σου πω πολύ μεγάλη εμπειρία από την άποψη ότι την έκανε αυτή τη δουλειά εδώ και 5 χρόνια. Βρισκόταν πάντα στο πλάι πιλότου και έκανε το συντονισμό. Τώρα όλα αυτά έχω την εντύπωση ότι ναι Βασίλη μου, ναι, πρέπει να ψαχτούν και θα ψαχτούν. Νομίζω ότι ήταν απλά σε αυτή τη χώρα, ξέρεις τι, το πολύ άσχημο είναι ότι πρώτα βάζουμε τα παπούτσια μας, μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες. Δηλαδή θα συμβεί κάτι και μετά θα αρχίσουμε να ψαχνόμαστε όλοι μαζί. Άσε κιόλας που υπάρχουν και οι πέφτοσυννεφάκηδες. Πω πω έγινε αυτό, Παναγία μου, πέφτουν από τα σύννεφα. Ενώ μέχρι εκείνη την ώρα μπορεί να γνωρίζουν, μάλλον εάν και εφόσον υφίσταται ατασταλία, σίγουρα κάποιοι τη γνωρίζουν και συνειδητά προχωράνε στο να λειτουργεί το πράγμα κάπου στο περίπου. Κάπου στο περίπου. Δεν ξέρω τι να σου πω, αλλά έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά θα τεθούν στο μικροσκόπιο των αρχών. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά και να περνάτε καλά εκεί και με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Πέτρος μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει το εξής. Μισό λεπτάκι λίγο για να το ανοίξω, διότι ξέρετε όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία ασφαλώς, αλλά να, παρά λέει τις τελευταίες εξελίξεις και φεύγουμε κυρία Ψάλτη, παρά τις τελευταίες εξελίξεις με τις ανακοινώσεις Τραμπ και πτώσεις του βαρελιού πετρελαίου, εξακολουθούμε να πληρώνουμε 2,159 το λίτρο το πετρέλαιο. Στο Μαρκόπουλο η τιμή αυτή. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Έχει και άλλο μήνυμα, έχει και άλλο κομμάτι το μήνυμά σου Πέτρο. Θα το διαβάσω στον αέρα, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων με την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και επανερχόμαστε.
1: Real FM.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 9.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Άμεσα μέτρα στήριξης και αποζημιώσεις σε επιρρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις αποφασίζονται σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζονται στο μεταξύ οι αυτοψίες ειδικών κλιμακίων για την καταγραφή των καταστροφών στη Δυτική Αττική, όπου εκτιμάται ότι έχουν καεί πάνω από 130.000 στρέμματα. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Βήματα πρόοδου στις συνομιλίες με την Τεχεράνη που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σήμερα σε συμφωνία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, βλέπει η Ουάσιγκτον. Το Ιράν πάντως δηλώνει έτοιμο για νέα πολεμική σύγκρουση αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Νέα πτώση κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου Brent. Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη στον Μιστράλ Ακονίας ότι 55χρονος κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο συλληφθής φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Αρχίζει σήμερα και λίγη στις 10 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μόνιμο διορισμό 5.486 εκπαιδευτικών για το νέο σχολικό έτος. Τουλάχιστον 15 νεκροί και 27 τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο. Στην περιφέρεια της Τούλας, στη Ρωσία, αποθήκη εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου δέχθηκε ουκρανικά πυρά.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Ισόπαλος 0-0 ήρθε ο Ολυμπιακός με την Ολλανδική Νάιμέγγεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκη στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Σε άλλα παιχνίδια, Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη 1-0, Ουνιόν Σεν Σιλουάς Μπόντο Κλίν 3-3 και Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και πετρελαίου Brent. Σοκ προκαλεί αποκάλυψη στον Μιστράλ Ακονίας ότι 55χρονος κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο συλληφθής φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Αρχίζει σήμερα και λίγη στις 10 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μόνιμο διορισμό 5.486 εκπαιδευτικών για το νέο σχολικό έτος. Τουλάχιστον 15 νεκροί και 27 τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο. Στην περιφέρεια της Τούλας, στη Ρωσία, αποθήκη εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου δέχθηκε ουκρανικά πυρά.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Ισόπαλος 0-0 ήρθε ο Ολυμπιακός με την Ολλανδική Νάιμέγγεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκη στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Σε άλλα παιχνίδια, Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη 1-0, Ουνιόν Σεν Σιλουάς Μπόντο Κλίν 3-3 και Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας.

0: Στην περιφέρεια της Τούλας, στη Ρωσία, αποθήκη εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου δέχθηκε ουκρανικά πυρά.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ισόπαλος 0-0 ήρθε ο Ολυμπιακός με την Ολλανδική Νάιμέγγεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκη στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Σε άλλα παιχνίδια, Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη 1-0, Ουνιόν Σεν Σιλουάς Μπόντο Κλίν 3-3 και Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανέμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε λοιπόν στα 5 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Απέναντί μου έχω την κυρία Μαρία Ψάλτη. Εδώ η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Ειρήνη Κούρτη. Λοιπόν, σήμερα το πρωί δώστε λίγο βάση και ελπίζω να έχει δυνατά το ραδιοφωνάκι του ο οδηγός ταξί που αναζητούμε. Σήμερα το πρωί στις 6.30 περίπου από περιοχή Ζωγράφου στην οδό Παπάγου προς το νοσοκομείο Γεννηματά ξεχάστηκε στο πίσω κάθισμα του ταξί ένας φάκελος με ιατρικό ιστορικό ασθενή που σήμερα χειρουργείται. Επειδή ο οδηγός, όπως μας ενημερώνει ο κύριος Χρήστος, άκουγε Real FM, εάν μπορείτε σας παρακαλώ πολύ, αγαπητέ φίλε, κάλεσε στο 211-200-8200 για να σας φέρουμε σε επαφή με τον κύριο Χρήστο προκειμένου να παραδοθεί στα χέρια του ο φάκελος, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι με ιατρικό ιστορικό ασθενή που χειρουργείται σήμερα. Επαναλαμβάνω, σήμερα το πρωί στις 6.30 από περιοχή Ζωγράφου στην οδό Παπάγου προς το νοσοκομείο Γεννηματά. Ξεχάστηκε στο πίσω κάθισμα του ταξί φάκελος με ιατρικό ιστορικό ασθενή που σήμερα χειρουργείται. Και επειδή ο οδηγός άκουγε Real FM, μεταξύ μας όλοι οι οδηγοί ταξί ακούτε Real FM και αυτό είναι το σωστό, σας παρακαλούμε πολύ επικοινωνήστε μαζί μας στο 211-200-8200 για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Και επειδή κάναμε την ανακοίνωση για το φίλο οδηγό ταξί, ο Πέτρος, επίσης ταξιτζής, μου λέει το εξής. Δεν είναι δυνατόν, 2,59 το λίτρο το πετρέλαιο στο Μαρκόπουλο. Και αναφέρει το εξής, ειδικά οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες ταξί που βρίσκονται σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και πρέπει να κάνουν μεγαλύτερα δρομολόγια, ενώ σε μήκος χιλιομέτρων, τους πονάει το γεγονός. Ο Πέτρος μου λέει, έβαλα τα 2/3, λέει, των χρημάτων, τα ρίχνουμε στο δρόμο. Έβαλα, λέει, 132 ευρώ μόλις στο πρατήριο. Πράγμα που γίνεται πλέον κάθε περίπου 2 με 2,5 μέρες. Και αυτό πονάει. Πονάει την τσέπη. Τα ακούτε. Πρέπει να γίνουν.

0: και άλλες παρεμβάσεις. Και άλλες παρεμβάσεις. Ο Κουμπαράς έχει γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα λέω εγώ, τα έχει πει το οικονομικό επιτελείο, τα έχει πει ο Πρωθυπουργός. Δόθηκαν και έγινε μια τελευταία παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Τόσο κόστησαν τα 10 λεπτά επιπλέον στο ντίζελ. Μείωση στο ντίζελ. Αλλά όταν έχουν πάρει την ανιούσα οι τιμές, αυτό δεν φαίνεται στην τσέπη του Πέτρου. Δεν φαίνεται στην τσέπη των ταξιτζίδων, των ελεύθερων επαγγελματιών. Δεν φαίνεται καθόλου. Και εδώ λοιπόν είναι ένα ζήτημα το ότι δεν φαίνεται. Θα πρέπει να ληφθούν άμεσα και γενναία μέτρα. Ελληνικούλη μου βάλες. Να βάλει να ακούσουμε μια τακούλα, να πω μερικά μηνυματάκια, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια ακόμα.
1: Παίζει μια μουσική που σ' αρέσει, πιάσε μου από τη μέση.

Λοιπόν, ο Ιωάννης ήρθαμε λέει διακοπές στην Ελλάδα, από ό,τι είχε διαπιστώσαμε ότι έκανε βραχυκύκλωμα το καλώδιο. Λοιπόν, δεν θα το διαβάσω γιατί έχει πολλά έτσι, πώς να το πω, προσωπικά στοιχεία το συγκεκριμένο. Να πω ότι σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε την κυρία Γρατσία, όπως έχουμε συνεννοηθεί, για να περάσουμε λίγο και στην πολιτική μας κουβεντούλα και να δούμε τι γίνεται εκεί στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, διότι έχουμε πάρα πολλές αυξήσεις. Έχουμε πάρα πολλές αποχωρήσεις. Αυξήσεις, μου γράφει ο Πάνος, άνω του 7% έχουμε στα μακροχρόνια ασφαλιστήρια υγείας. Λοιπόν, αναφέρεται σε μία σειρά. Συνεχή ακρίβεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Η Αθήνα φαίνεται να μην άδειασε φέτος, καθώς πολλοί φαίνεται να, όπως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν διακοπές. Έρευνα της ΠΑΛΣ για το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών, μας τα είπε ο κύριος Χατζηθεοδοσίου. Το 52% των πολιτών ή δεν θα πάνε καθόλου διακοπές ή θα πάνε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και όταν λέμε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μιλάμε για μία εβδομάδα. Και μάλιστα οι περισσότεροι

0: Στην Ελένη την Κατσαμπέκη. Στον Κηφισό, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα και αυτή την ώρα, το οποίο μποτιλιάρισμα ξεκινά από τη Δυραχείου και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Μποτιλιάρισμα. Ένα απέραντο πάρκινγκ δηλαδή το συγκεκριμένο σημείο. Και ταλαιπωρείται ο κόσμος για να πάει στη δουλειά του. Θέλετε να σας πω και άλλα σημεία, στα οποία εντάξει πρέπει να κάνετε πάρα μα πάρα πολύ υπομονή. Είναι πολύ καλή η κατάσταση, είναι σαφώς καλύτερη η κατάσταση λόγω της ώρας στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, καθώς υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα μικρού μήκους τηρουμένων των αναλογιών, το οποίο φτάνει από, είναι μετά την, τον οικισμό εκεί που είναι και το που είναι και ο ιερός ναός της Αφροδίτη, ο ιερός ναός είπα, είναι ο ναός της Αφροδίτης και φτάνει μέχρι το σχιστό. Είναι λοιπόν λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την εικόνα την οποία εμείς τουλάχιστον έχουμε στις πιο πρωινές ώρες. Λοιπόν, δεν θα χρονοτριβήσω περισσότερο, θα σας πω μετά και, και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Καλά είναι τα πράγματα, τουλάχιστον σύμφωνα με το χάρτη. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Γρατσία και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή και, πραγματικά θα ήθελα να είναι τελείως διαφορετική η ατζέντα. Να συζητήσουμε λίγο και για τις προτάσεις του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία και γενικότερα εν όψη των εθνικών εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν. Αλλά θα μου επιτρέψετε, κυρία Γρατσία, να ξεκινήσω με αυτά τα οποία συμβαίνουν στο κόμμα σας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολλές αποχωρήσεις βασικών στελεχών του κόμματος, όπου αποχωρούν και με αιχμές εναντίον της κυρίας Καριστιανού και παίρνει και εσάς μπάλα, τουλάχιστον βλέποντας και διαβάζοντας τις διάφορες αναρτήσεις και ανακοινώσεις. Γιατί αυτό, τι πηγαίνει λάθος εκεί?
1: Θα μου επιτρέψετε και εμένα να μην συμφωνήσω καθόλου μαζί σας.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, σίγουρα ένα νεοσύστατο κίνημα διαμορφώνεται στην εξέλιξή του και βέβαια είναι παρθομολογούμενο το κίνημα της Ελπίδας για Δημοκρατία έχει πραγματικά βάλετε πανταχώθεν συμπεριλαμβανομένο μέσα σε αυτό το πόλεμο, γιατί είναι για μένα γεγονός, δεν είναι αξιολογική κρίση, ότι βάλετε πραγματικά και από τα μέσα ενημέρωσης και από, ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να αναδείξουν ή να διωγγώσουν καταστάσεις χωρίς βάσεις και χωρίς να λαμβάνουμε, αξιότιμη κύριε Παπαδάκη, ουσιαστική κριτική στις θέσεις μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένα κίνημα θα πρέπει να εξετάζει ο πολίτης αν τον πρεσβεύει, αν μπορεί να τον αντιπροσωπεύσει, αν μπορεί να εκπληρώσει επάξια τα καθήκοντά του με βάση τις θέσεις, τις δημόσιες τοποθετήσεις και με βάση τον αγώνα του. Αυτό το λοιπόν το οποίο θα ανέμενα και θα το αναζητούσα κιόλας, ναι, είναι μια κριτική με δημόσιο λόγο πάνω στις θέσεις και πάνω στα κίνητρα και, στην παρησία, το θάρρος το οποίο επιδεικνύει το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία για την διεκδίκηση των δικαίων των πολιτών. Και βέβαια με ένα βαρχίδα το άρθρο 86 του Συντάγματος, για το οποίο το κίνημά μας είναι το μόνο το οποίο λέει ότι θα πρέπει να καταργηθεί, έτσι ώστε να ζούμε σε μια χώρα που η πολιτική θα είναι υπόλογη απέναντι στον νόμο, θα είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και τις παραλήψεις τους. Δεν θα υπάρχει ένα, θα μου συγχωρέσετε, δεν το λέω προκειμένου ουσιαστικά να περιγράψω την κατάσταση. Δεν θα υπάρχει ένα πλυντήριο ποινικών ευθυνών μέσα από τη χρήση του άρθρου 86 του Συντάγματος, έτσι ώστε οι πολιτικοί να μην ερευνώνται ποινικώς και να μην διώκονται και άρα να μην τιμωρούνται, άρα να είναι υπόλογοι απέναντι στον νόμο όπως είμαστε εγώ και εσείς και όλοι οι πολίτες. Επίσης, το κίνημα Ελπίδα για Δημοκρατία έχει αναπτύξει ιδιαίτερα σημαντική δράση στο ζήτημα των τριγωνικών συναλλαγών μεταξύ τραπεζών, services και funds. Έχει πει δημοσίως και με την πρόσφατη εκδήλωση εντός του μηνός Ιουλίου θέσεις και έχει αποκαλύψει πράγματα τα οποία είναι πραγματικά τραύματα για το κράτος δικαίου, τα οποία θα έπρεπε να έχουν συγκλονίσει και τα μέσα ενημέρωσης έτσι ώστε να τα αναδείξουν, να γίνει δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και αυτά να αποτελούν τρέχουσα επικαιρότητα. Και τώρα έρχομαι στο ερώτημά μας. Ναι. Γιατί να ασχολούμαστε και με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πλήττουν την καθημερινότητα του πολίτη, ασχολούμαστε με την αποχώρηση.

0: προσχώρηση ή ουδήποτε με προσώπου, λες και το κίνημα είναι προσωποκεντρικό και θα πρέπει ουσιαστικά να εστιάζουμε στο πρόσωπο και όχι στο κίνημα και τις δράσεις και τις θέσεις του.
1: Ναι, κυρία Γρασία, καταλαβαίνετε εσάς. Ναι, ολοκληρώστε. Ναι, παρακαλώ, θέλω να ολοκληρώσετε.
0: Ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος είναι καταξιωμένος και ικανότατος συνάδελφός σας, δημοσιογράφος, ουσιαστικά επέδειξε μία στάση η οποία αποκλίνει από αυτά τα οποία είχε δηλώσει επανειλημμένος και ανεπιφύλακτα η κυρία Καριστιανού και ουσιαστικά ήταν βασικές αρχές του κινήματος σχετικά με τον αποκλεισμό συνεργασιών με άλλα κόμματα και πολλό δε μάλλον εγώ θα εστιάσω στις τελευταίες δηλώσεις όπου ενώ είχαμε κανονικά συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου στην οποία συμμετείχε και τα λοιπά, όλοι μείναμε την επόμενη μέρα άναυδη με δημόσιες δηλώσεις μέλου Συμβουλίου όπου μιλούσε γενικώς για ύποπτους συμβουλάτορες, γενικώς και ορίστος. Είσαστε εμπειρότατος δημοσιογράφος κι εσείς. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας εξίσου έμπειρος και ικανός δημοσιογράφος δεν μπορεί να τοποθετείται για το κίνημα στο οποίο συμμετέχει με γενικές και αόριστες εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά ρίχνουν λάσπη, χωρίς μάλιστα να αναφέρει γεγονότα. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ζήτημα το οποίο το αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε και σε νομικό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο και σε ηθικό επίπεδο.
1: Αντιλαμβάνεστε όμως επίσης και εσείς, επειδή αναφερθήκατε και στα μέσα, τον κύριο Αυγερινό ως εκπρόσωπο του κινήματος μας τον συστήσατε εσείς.
0: Δεν είχε οριστεί ο κύριος Αυγερινός ως εκπρόσωπος του κινήματος.
1: Δεν ήταν εκπρόσωπος.
0: Εκπρόσωπος του κινήματος, επειδή υπάρχει ιδρυτική διακήρυξη, υπάρχει χορηγηθής εξοδότηση, κανονικά από τα 600 ιδρυτικά μέλη, γιατί το κίνημα Ελπίδα για Δημοκρατία δεν ανήκει στον κανόνα που όλοι είναι ωριακά λίγο παραπάνω από τα 220 μέλη. Ήδη σε ελάχιστες ημέρες συγκεντρωθήκαν 600 υπογραφές. Δηλαδή ο τριπλάσιος αριθμός από τον απαιτούμενο εκ του νόμου. Αλλά πέραν αυτού η εξοδότηση έχει δοθεί προς την κυρία Καριστιανού. Η πρόεδρος του κινήματος είναι η κυρία Καριστιανού.
1: Τώρα, δεν είπα εγώ για τον κύριο Αυγερινό ότι είναι ο πρόεδρος, αλλά εκπρόσωπος τύπου. Δεν τον είχατε ορίσει υπεύθυνο για τον τύπο τον κύριο Αυγερινό.
0: Δεν υπάρχει καμία. Ο κύριος Αυγερινός, όπως και εγώ και άλλα στελέχη, μιλούσαν για λογαριασμό του κινήματος με βάση, και θα έπρεπε να μιλάνε, και αυτό είναι το σωστό, με βάση τις θέσεις του κινήματος.
1: Φαντάζομαι ότι αυτά όμως τα είχατε συζητήσει πριν. Αλλά δεν είναι το θέμα. Αυτό είναι.
0: Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε τον κύριο Αυγερινό, γιατί.
1: Άρα δηλαδή άλλαξε γραμμή ο κύριος Αυγερινός.
0: Άλλαξε μία γραμμή πάντως το κίνημα και η κυρία Καριστιανού και δει σε ένα τόσο βασικό θέμα, το οποίο είναι πραγματικά διαπραγμάτευτο για την κυρία Καριστιανού. Υπάρχουν πάρα πολλές δημόσιες τοποθετήσεις της. Μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές με ευχερέστερο ευχερός.
1: Ναι.
0: Γιατί η κυρία Καριστιανού έχει δηλώσει ότι αποκλείονται οι συνεργασίες. Λοιπόν, αλλά αυτά υπήρξαν τουλάχιστον τρεις τοποθετήσεις του κυρία Αυγερινού, οι οποίες ουσιαστικά απέκλειναν από αυτή την απόλυτη θέση, η οποία όμως είναι και βασική, με την έννοια του ότι το πολιτικό σύστημα μας έχει φέρει, το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα μας έχει φέρει εδώ που είμαστε τώρα.
1: Δεν τον παραπέμψατε όμως. Έφυγε ο κύριος Αυγερινός με εχμές εναντίον της ηγεσίας, ένα το κρατούμενο. Ακολούθησαν όμως και άλλοι.
0: Δεν υπήρξε καμία αιχμή για μένα. Είμαι νομικός. Εγώ θέλω να ακούω γεγονότα συγκεκριμένα.
1: Μα κυρία Γρατσία μου, δεν μιλάμε νομικά. Μιλάμε πολιτικά και μιλάμε με την εικόνα την οποία βγαίνει προς τα έξω.
0: Πολιτικά όμως και πάλι και πολιτικά, δηλαδή η πολιτική είναι τόσο ρηχή ώστε να μπορεί να στηρίζεται σε γενικούς και αόριστους χαρακτηρισμούς χωρίς να υπάρχουν επιχειρήματα και γεγονότα. Αν αυτό είναι η πολιτική, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμένα δεν με καλύπτει με βάση την κριτική μου σκέψη. Θα ήθελα συγκεκριμένες τοποθετήσεις με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, έτσι ώστε να το συζητήσω πολύ ευχαρίστως και να τοποθετηθώ επ' αυτό.
1: Ωραία. Για να μην πάρουμε τις αποχωρήσεις.
0: Δεν μπορώ να τοποθετηθώ.
1: Για να μην πάρουμε λοιπόν τις αποχωρήσεις μία προς μία, όπως και να το κάνουμε.
0: Είναι μία προς μία. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα μέσα ενημέρωσης διωγγώνουν τις συγκεκριμένες, τις μεμονωμένες αποχωρήσεις. Πολλό δε μάλλον που τοποθετήθηκα και χτες στον Αντένα που μίλησα διεξοδικά για το ζήτημα, υπάρχει, πολλό δε μάλλον, που υπάρχει μία, υπάρχουν ενδείξεις και υπάρχουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι υπήρχε μία, πώς να το πω, αμέσως μετά την αποχώρηση, όχι αποχώρηση, τη δημόσια δήλωση, τη γενική και όριση του κυρίου Αυγερινού, απευθείας κάποιες ομάδες άλλαξαν το προφίλ της, την εικόνα του προφίλ της. Οπότε θα μου επιτρέψετε να έχουμε όλοι λίγο αναμονή, προκειμένου να ερευνήσουμε ακριβώς τι ισχύει και να επανέλθουμε για το συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Αφήνεται να εννοηθεί. Μισό λεπτό, κυρία Γκατσιά.
0: Δεν αφήνω να εννοηθεί.
1: Όχι, ήταν συντονισμένο όλο αυτό εναντίον σας.
0: Δεν αφήνω, εγώ λέω, λέω και οφείλω να το πω για να ενημερώσω, όπως ενημερώνετε πάντα έγκυρα το κοινό σας, λέω τα γεγονότα. Λοιπόν, λίγο μετά την αλλαγή της εικόνας του προφίλ του κυρίου Αυγερινού, που ουσιαστικά ήταν ένα βανάκι πολύχρωμο με λουλούδια και όλα τα σχετικά, απευθείας λίγο μετά, σειρά ομάδων όπου ουσιαστικά φερόντουσαν, είχαν χρησιμοποιήσει το όνομα της κυρίας Καριστιανού, συντονισμένα στα social, άλλαξαν την εικόνα του προφίλ. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν έχει σημασία τι λέει η κυρία Γρατζία ή ο κύριος Παδάκης. Είναι ένα γεγονός. Σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, αυτά λοιπόν ερευνώνται για να συνθέσουν την εικόνα. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό που θέλετε να γίνει είναι να ενημερωθεί έγκυρα το κοινό σας για το τι ισχύει. Όχι αυτό, για το τι εκτιμώ εγώ. Η δική μου άποψη δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχουν σημασία τα γεγονότα και τι προκύπτει αντικειμενικά εξ αυτών.
1: Είσαστε ένα κίνημα που σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, σε λίγους μήνες, σύμφωνα με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, δηλαδή την άνοιξη του 2027, θα διεκδικήσετε την ψήφο του ελληνικού λαού. Όπως λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία γίνονται και σε άλλα κόμματα, ο δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος να τα αναδείξει. Το ίδιο κάνουμε και με το δικό σας κόμμα.
0: Ναι, κύριε Παπαδάκη.
1: Να σας το αντιστρέψω. Εάν σε κάποιο άλλο, από τα άλλα, σε κάποιο άλλο κόμμα, από αυτά τα οποία επίσης θα διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού και ενδεχομένως μία ψήφος που πηγαίνει σε εκείνο το κόμμα αφαιρείται από το δικό σας.
0: Σωστό.
1: Είχε αυτή την εικόνα την οποία δείχνετε εσείς. Δηλαδή, εγώ θα το ξαναπώ, διαφωνείτε με την φράση, αλλά δεν μπορώ να βρω διαφορετική φράση. Βλέπατε αποχωρήσεις λοιπόν στελεχών από ένα οποιοδήποτε κόμμα. Αυτό δεν θα ήταν αντικείμενο συζήτησης και για εσάς? Πόσο δε μάλλον για εμάς τους δημοσιογράφους, το καταλαβαίνετε. Μιλάμε για την κυρία και μιλάμε και για πρόσωπα, αν μου επιτρέπετε, τα οποία ήταν στη βιτρίνα του κόμματος, όπως η κυρία Μουτσάτσου, η κυρία Ιωαννίδου. Ονόματα τα οποία έχουν και μία αλφα επωνυμία, είναι γνωστά, έχουν δημόσιο πρόσωπο και μας τα φέρατε εσείς στην πολιτική ζωή του τόπου.
0: Κύριε Παπαδάκη, αν ολοκληρώσετε θα σας
1: παρακαλώ,
0: πω
1: εξής. Ναι.
0: Αυτό το οποίο είναι, βεβαίως θα πρέπει να αναδεικνύονται γεγονότα τα οποία είναι σημαντικά για το κοινό, αλλά πραγματικά πρέπει να υπάρχει μία ιεράρχηση, την οποία υπαγορεύει κοινή λογική. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε ένα επίπεδο, δεν θα το χαρακτηρίσω τι επίπεδο είναι, να εξετάζουμε ποιος μπήκε και ποιος βγήκε, και στο ποιος βγήκε θα μου επιτρέψετε να επιμείνω, γιατί δεν έχω δει κανένα μέσο ενημέρωσης να έχει ρωτήσει πόσες χιλιάδες εγγραφές έχετε, πόσα μέλη έχετε, πόσοι εισραίουν, όλοι απασχολούνται αν μεμονωμένα πρόσωπα εξέλθουν. Πολλό δε μάλλον που επαναλαμβάνω υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα που συνθέτουν την εικόνα και θα ανέμενα από τα μέσα ενημέρωσης να τα εντοπίζουν αυτά τα γεγονότα πριν τα εντοπίσω εγώ ή το κίνημα. Λέω λοιπόν το εξής, ότι ένα αντικειμενικό μέσο ενημέρωσης, το οποίο οφείλει αμερόληπτα και με πληρότητα να ενημερώνει το κοινό του, θα πρέπει να εξετάζει όχι μόνο όσους εξέρχονται, αλλά και όσους εισέρχονται. Και κυρίως να βάλει μία, κατά τη γνώμη μου, με όλο το σεβασμό.
1: Γιατί μας είπατε ονόματα, κυρία Γρατσία, και δεν τα βγάλαμε στον αέρα.
0: Δεν μπορώ να βγάλω ονόματα.
1: Πώς
0: μπορώ να βγάλω όμως ποσοτικά και αριθμητικά μεγέθη. Τα αντιλαμβάνεστε.
1: Μας τα δώσατε και δεν αναδείξαμε.
0: Δεν το λέω για εσάς.
1: Όχι, μιλάω γενικά. Είμαι σίγουρος ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, αν είχαν αυτά τα στοιχεία στα χέρια τους, πιστέψτε με ότι θα τα έβγαζαν.
0: Αξιότιμη κύριε Παπαδάκη, δεν βλέπω κριτική, την ουσία και τον πυρήνα του θέματος. Θέσεις και δράση. Αυτό εκεί δεν βλέπω καμία κριτική και βλέπω στα τριγύρω. Αυτό είναι το ζήτημα. Mm. Τώρα, αν θέλετε να εξετάσουμε με μονωμένα πρόσωπα γιατί εξήλθαν. Ωραία, και με τον τρόπο που εξήλθαν, τον οποίο οι πολίτες είναι πάρα πολύ ευφυείς και έχουν κριτική σκέψη και αντιλαμβάνονται. Ο τρόπος, γιατί ουσιαστικά από λόγια μπορεί να λέμε πάρα πολλά, αλλά οι πράξεις είναι αυτές οι οποίες αναδεικνύουν τα κινητρά μας.
1: Ωραία.
0: Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε.
1: Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα για να μιλήσουμε για τις θέσεις του κινήματός σας και όλα όσα θέλετε να αναδείξετε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου και στην ελληνική κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και από
0: πάρα
1: εκεί.
0: Πολύ.
1: Και, όχι, δεν είναι η υποχρέωσή μας. Απλά.
0: Το ξέρω και θα μας δώσετε χαρά προκειμένου να μοιραστούμε με τους πολίτες το όραμα, αυτό το οποίο θέλουμε να φέρουμε στη χώρα, έτσι ώστε να έχουν μία πλήρη εικόνα για τα ουσιώδη, γιατί αυτά είναι τα ουσιώδη, και να αποφασίσουν αν θέλουν να μας ακολουθήσουν ή όχι.
1: Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα του Real FM και εδώ σε αυτή την εκπομπή και για εσάς και ασφαλώς για την κυρία Καρισιανού. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.

0: Γίνεται ένας απίστευτος πανικός από τα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ από την Τζέσι ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις επί της ουσίας, ότι είσαστε απογοητευμένοι με την εικόνα. Εντάξει, θα συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα, να σας πω κάτι. Υπάρχει μία πλευρά, υπάρχει και η άλλη. Εγώ αυτό το οποίο είπε η κυρία Γρατσία το ακούω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Προτάσεις το ένα το άλλο. Εντάξει, είναι ένα νέο κόμμα. Ασφαλώς, και το έχουμε πει από τη στιγμή που η κυρία Καριστιανού αποφάσισε να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής, ασφαλώς υπάρχουν και διαφορετικές πιέσεις. Και από τους δημοσιογράφους, αλλά και από τα πολύ περισσότερα από τα υπόλοιπα κόμματα. Να ξέρετε ότι για κάθε ψήφο, για κάθε, ακόμα στη δημοσκόπηση, για κάθε ένα θα ψηφίσω την κυρία Καριστιανού, σημαίνει ότι αυτός ο ψηφοφόρος έχει φύγει από κάποιο άλλο κόμμα. Οπότε είναι λογικές οι πιέσεις. Από την άλλη όμως, και επειδή εγώ αυτό το οποίο κατάλαβα, και φεύγουμε κυρία Ψάλτη, αυτό το οποίο κατάλαβα είναι ότι συλλέγουν στοιχεία για να αναδείξουν όλες αυτές οι κινήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, και ασφαλώς έχουν πλήξει το κύρος και την εικόνα του κόμματος, του κινήματος, γιατί έτσι θέλουν να το αποκαλούν, πρέπει να είμαστε σωστοί, και ότι θα προβούν, θα κάνουν και το επόμενο βήμα όταν θα έχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Συλλέγουν λοιπόν στοιχεία ότι όλο αυτό είναι συντονισμένο εναντίον τους. Αυτό κατάλαβα από τα συμφραζόμενα. Εάν δεν κατάλαβα καλά, ζητάω προκαταβολικά τη συμπάθειά σας, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ είμαστε. Διαφημισούλες, τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Κατσαμπέκη και επανερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο, παρακαλώ.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες και 20 ομάδες δασοκομάντος επιχειρούσαν όλη τη νύχτα και στα τρία μέτωπα της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Βραχυκύκλωμα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος ως αιτία έναρξης της πυρκαγιάς στη Βιωτία. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του νεκρού Έλληνα πιλότου. Παράταση όλων των υφιστάμενων πολιτικών και για το 2027, εξεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση νέων στεγαστικών προγραμμάτων, αλλά και περισσότερες φορολογικές ελαφρύνσεις, εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο για τα Ακίνητα. Την άμεση διακοπή της μεταφοράς απορριμμάτων με οχήματα που κρίνονται ακατάλληλα με τα πλοία της πορθμιακής γραμμής Ιγουμενίτσας Κέρκυρας ζητά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, επικαλούμενη τα ευρήματα αυτοψίας των αρμόδιων υπηρεσιών δημόσιας υγείας. 55χρονος στον Μιστρά Λακωνίας ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη τη σωρό του 90χρονου πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξη του. Μεγάλη πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τα σημάδια συμφωνίας για ανοιχτό Ορμούς.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
9: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
8: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
9: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
9: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
10: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
9: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
10: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
9: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682 089 100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
12: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
13: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
14: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
15: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
15: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Σύνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
15: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
16: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
17: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
16: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
17: My Nutri Health.
16: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
17: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
16: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
17: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
16: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
17: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
16: Τηλέφωνο 26820-29094.
17: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
18: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Θα τα διαβάζω εφόσον είναι σχετικά και με τη θεματολογία. Ο Σωκράτης, το προνόμιο του να είσαι Έλληνας έγκυται στο ότι φτιάχνει σπίτι σε δασική έκταση. Το νομιμοποιεί και αν του καεί έρχεται η κυβέρνηση και τον πληρώνει να το ξαναφτιάξει με λεφτά του λαού. Άκουσε με, Σωκράτη. Το βασικό είναι να μην γίνει η νομιμοποίηση. Από τη στιγμή που γίνεται και το κράτος το δέχεται, το αποδέχεται, με συγχωρείς πάρα πολύ, ναι, μετά οφείλει και να το προστατεύει και οφείλει και να το αποζημιώσει. Οφείλει και να το αποζημιώσει. Διότι είναι αυτό το οποίο φωνάζουμε κάθε φορά. Ποιος έδωσε, ρε παιδιά, την άδεια? Δεν είδατε τα ρεπορτάζ με τις πολεοδομίες, τι γίνεται? Ποιος έδωσε την άδεια για να χτιστεί εκεί? Ποιος έδωσε την άδεια για να λειτουργήσει το τάδε ή το δίνα εργοστάσιο? Η τάδε ή η δίνα επιχείρηση? Ποιος έδωσε την άδεια για να γίνει, για να γίνουν έργα? Και ποιος έλεγξε αν τα έργα γίνονται σωστά? Δείτε ας πούμε την πολυκατοικία. Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα τα οποία πρέπει σε αυτή τη χώρα να τα συζητάμε ξανά και ξανά. Ο Σάββας έστειλε την καλημέρα του. Να είσαι καλά. Ο Βάιος, καλημέρα Λάκωνα, με υγεία και ειρήνη σε όλο τον Ντουνιά. Τελικά ναι, δεν ξέρω γιατί το λες αυτό. Α, αναφέρεσαι στο μεταναστευτικό και στις εικόνες που είδαμε στην Ισπανία και σε Θέουτα. Τα φωνάζανε κάποιοι. Τα έλεγαν. Κοιμόταν και σε αυτό το ζήτημα η Ευρώπη. Καλημέρα Άντριου. Δεν μπορώ να δω τι μήνυμα έχει στείλει. Κάτι link βλέπω. Θα προσπαθήσω να τα δω. Μάλλον όχι, θα προσπαθήσω. Θα το δω το link μετά το τέλος της εκπομπής. Ο Γιώργος μου λέει, ο Έλληνας όταν βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη βλέπει ή τον Μεγαλέξανδρο ή τον Κολοκοτρώνη. Ποτέ όμως τον Καραγκιόζη. Ήταν πολύ φιλότιμος ο Καραγκιόζης. Πάρα πολύ φιλότιμος. Αυτή η φιγούρα του θεάτρου σκιών μέσα σε όλα έδειχνε τη φιλοτιμία του, έδειχνε την ανθρωπιά του, έδειχνε πολλά πράγματα. Οπότε γενικότερα πρέπει να βλέπουμε και να αντικρίζουμε αυτό το οποίο αντικατοπτρίζει ο καθρέφτης και να είμαστε ρεαλιστές με αυτό το οποίο βλέπουμε. Μόνο αν είμαστε ρεαλιστές με αυτό το οποίο βλέπουμε θα μπορέσουμε να ανοίξουμε την πόρτα του σπιτιού μας, να βγούμε στην κοινωνία και να είμαστε σωστοί άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε ούτε τον Μεγαλέξανδρο, ούτε τον Κολοκοτρώνη, ούτε κανέναν άλλον. Πόσο δε μάλλον. Καλημέρα Ηλία μου. Να πω, λέει, και εγώ μια καλημέρα από το Χονγκ Κονγκ. Ασφαλώς, φίλε μου, και να πεις μια καλημέρα από το Χονγκ Κονγκ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να περνάτε όμορφα. Ο Βαγγέλης μου λέει το εξής από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, μου λέει, υβριδική επίθεση από τους εξαθλειωμένους. Τι ακριβώς απαιτούμε από την Ευρώπη, δεν το καταλαβαίνω. Αλληλεγγύη στους κατατρεγμένους. Άσε που δεν επηρεάζει τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό που σημαίνει είναι η εξουσία. Με τη βοήθεια κάποιων μέσων προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή των πολιτών από τα σημαντικά. Ναι, πήρε ο Μητσοτάκης τηλέφωνο το Σάντσεθ και του είπε τι? Άφησε τους να μπουν μέσα. Πρώτα απ' όλα, εσείς ειλικρινά, επειδή έχω βρεθεί στη Λέσβο το 2015, εκεί ήταν εξαθλειωμένοι. Αυτοί που ερχόντουσαν από την άλλη πλευρά ήταν κουρασμένοι, εξαθλειωμένοι. Δεν είχαν καμία απολύτως διάθεση για το οτιδήποτε. Είχαν παραδοθεί στο ό,τι έρθει. Στο ό,τι έρθει. οικογένειες, με τις, οι άντρες να προσπαθούν να προστατεύσουν τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, να βρουν ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Αυτοί ήταν εξαθλειωμένοι. Εσείς αυτές οι εικόνες που είδατε στη Θέουτα, είδατε κάτι τέτοιο? Είδατε κάτι τέτοιο, ειλικρινά? Γιατί με συγχωρείτε, εγώ αυτό το οποίο είδα ήταν νεαρά παιδιά, νεαρά παιδιά, νεαρές ηλικίες, μέχρι 35 χρονών. Δεν τους είδα και τόσο εξαθλειωμένους, ρε παιδιά. Αντιθέτως, πανηγύριζαν, έκαναν, έραναν. Δεν υπήρχε ούτε, δεν υπήρχαν οικογένειες. Είναι τελείως διαφορετικό λοιπόν αυτό. Και νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Διαφημισούλες πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας, μάλλον στο προτελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα που θα σας αφήσουμε κιόλας και θα επανέλθουμε. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Θα συνεχίσω να τα διαβάζω για να φτάσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Κυρία Ψάλτη.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
3: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης ΩΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
0: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
0: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
0: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
6: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
5: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
7: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Το ξέρετε κι εσείς έξω. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Είμαι με τους Ιταλούς. Ακούστε τι έκανε ένας τύπος, ένας Ιταλός. Έφτιαξε ένα θέατρο, το έκανε τύπου αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο και χρέωνε τους τουρίστες 40 ευρώ για να το επισκεφθούν και να το δουν. Το οποίο δεν ήταν βεβαίως αρχαίο. Έτσι το έφτιαξε ο άνθρωπος με σύγχρονο, έτσι το έκανε. Το πεπαλαίωσε, θα πήγε και θάσπασε κιόλας κάποια πράγματα. Ακούστε τώρα τον τύπο. Τώρα θα μου πείτε, ναι, ελπίζω να μην δίνω ιδέες τώρα σε κανέναν. Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, ο Παναγιώτης δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Να τον χαίρεστε, μας τα πρίξατε. Μάλιστα, ο Παναγιώτης από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Και Δυτική Μάνη και αυτό. Λοιπόν, να σε ενημερώσω ότι στις 11 η ώρα έχει διυπουργική σύσκεψη, λοιπόν, υπό τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το λέω έτσι ασφαλώς, διότι αισθανόμαστε πολύ καλύτερα που δεν έχουμε και χτυπάμε ξύλο ενεργά μέτωπα. Μας τα είπε ο κύριος Τσίγκας νωρίτερα, δεν χρειάζεται να επανέλθουμε σε αυτά. Αισθανόμαστε όμως πολύ πιο όμορφα που είναι έτσι η κατάσταση και μπορούμε να πειραζόμαστε λίγο. Ωστόσο η διυπουργική σύσκεψη έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν, θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Έτσι, αντικείμενο της σύσκεψης είναι, της διυπουργικής, είναι οι αποζημιώσεις. Ήδη από Δευτέρα έχουν αρχίσει οι επιτόπιες επισκέψεις, γίνεται καταγραφή. Έχει δεσμευθεί δημόσια ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, αρμόδιος για θέματα αρρωγής, ότι μέσα σε 3 μέρες, αυτή είναι η 3η μέρα, θα έχουν τελειώσει οι αυτοψίες, θα έχουν ολοκληρωθεί γενικότερα, θα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Έχει αναλάβει ο κ. Κατσαφάδος τις επιτόπιες συσκέψεις με αυτοδιοικητικούς φορείς για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν. Είμαστε ήδη στην επόμενη μέρα αυτής της τεραστίων διαστάσεων καταστροφής. Και να σας πω επίσης ότι έχουμε ανανέωση του Κοπέρνικους. Τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους, 144.243 στρέμματα. Σε Αττική και Βιωτία, η πληγήσα έκταση 144.000 στρέμματα 243. Δηλαδή, έχει καεί το 42% των δάσων της Αττικής τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τον Κοπέρνικους. Ό,τι και να πούμε, και για τους βρε Κωνσταντίνε μου, δηλαδή, εντάξει, δεν ακούς, και τι λες. Μας θα έδωσε το ρεπορτάζ αναλυτικότατα ο Θεοδόσης ο Πάνου για το τι ακριβώς έγινε εκεί με το αιωλικό πάρκο, με τον τρόπο με τους δύο αγωγούς, πώς μετέφεραν την ηλεκτρική ενέργεια. Τα είπε ο Θεοδόσης. Κατερίνα μου, καλημέρα, καλή Τετάρτη, με υγεία και χαμόγελα. Κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά. Ναι, έτσι, θα πάμε μέχρι το τέλος. Καλά, δεν έχει μείνει και πολύ χρόνο. Πώς έχουμε κάνει, 5 λεπτό. Εκεί. Ο Γιώργος. Έχω ταξιδέψει πολλές φορές Βρυξέλλες για επαγγελματικούς λόγους. Αρκετές φορές μου έχει ζητηθεί στο αεροδρόμιο στις Βρυξέλλες ταξιδιωτικό έγγραφο. Αυτό το οποίο αναφέραμε και νωρίτερα με τον Βαγγέλη τον Αρετέο, τον ανταποκριτή μας. Ουσιαστικά πάνε σιγά σιγά να το επαναφέρουν αυτό τώρα, έτσι. Γίνεται σε μεμονωμένες έτσι περιόδους. Το κάνουν κάποιες χώρες χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Θα μπει και η βούλα, θα μπει και η σφραγίδα κάποια στιγμή. Ο Αντώνης. Εμένα δεν μου το βγάζεις από το μυαλό πως αυτό που έγινε σε Φεύτα είναι δάκτυλο των ΗΠΑ. Καλά. Τώρα το τι μπορεί να υπάρχει πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Σημασία έχει ότι εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, 3 λαλούν και 2 χορεύουν. Καλή σου μέρα, Νικόλαε, την αγάπη μου. Καλημέρα, Βάσια. Την αγάπη μου επίσης. Θα διαβάσω λίγο όσα προλαβαίνω. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, γράφει η Ελένη. Στην Αττική το κόκκινο. Στην Αττική. Είμαστε στο κόκκινο και ο Δήμος Αθηναίων κλαδεύει τα δέντρα με 40 βαθμούς στο κουκάκι, στην παιδική χαρά, και μας αφήνει χωρίς σκιά, μόνο με μπετόν και άσφαλτο. Ρίξτε, λέει, μια ματιά στη Νέα Πέραμο. Τι γίνεται εκεί όσον αφορά στις εγκαταστάσεις. Θα το δω πρώτα και θα το αναφέρω μετά στον αέρα. Παρόλα τα αυτά, αν ισχύει αυτό το οποίο δεν αμφισβητώ την κυρία Ελένη, αλλά στο Δήμο Αθηναίων με 40 βαθμούς Κελσίου, λέει, στο Κουκάκι, στην Παιδική Χαρά, κόβουν τα δέντρα, κλαδεύουν τα δέντρα. Θα συνομιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο. Ο Άλκης, καλή σου μέρα Άλκη μου. Το κρατάω το μήνυμά σου, έχει πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, απλά είναι πολύ μεγάλο και δεν προλαβαίνω να το διαχειριστώ αυτή τη στιγμή. Καλημέρα σας, γράφει ο Ηλίας, όσο υπάρχουν βενζινοπόλες που πηγαίνουν τα παιδιά τους σε ειδικά σχολεία. Εντάξει τώρα αυτό μας, δηλαδή η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης που μας έλεγε προηγουμένως ο Πέτρος ο ταξιτζής ότι έχει φτάσει 2,159 και αναγκάζεται να βάζει 132 ευρώ ανά 2-2,5 μέρες για να γεμίζει το επαγγελματικό του όχημα να κάνει δουλειά. Ευθύνεται σε αυτό, ευθύνεται το ότι μπορεί κάποιοι να στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία. Δηλαδή αρχίζουμε να πηγαίνουμε σε άλλη πίστα παιδιά. Λίγο να το μαζέψουμε το πράγμα, λίγο να το μαζέψουμε. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης του ταξιτζής. Δεν έχει πάρει δεκάρα, λέει, στοιχείο. Η ξαδέρφη μου που κάηκε πέρυσι το σπίτι της στοιχείο. Γιάννη μου, θέλω να καλέσει το 211-200-8200 να έχουμε έναν τρόπο επικοινωνίας για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και ασφαλώς να το ψάξουμε. Λοιπόν, Τόρπη καλημέρα. Γιάννης, έτερος Γιάννης καλημέρα. Ορέστη καλημέρα. Ο συνονόματος ο Σπύρος, έχετε πολλά ερωτήματα και λέτε και πάρα πολλά πράγματα και για την σχολιάζετε την συνέντευξη, την παρουσία της κυρίας Γρατσία, της κυρίας Μαρίας Γρατσία εδώ στο Real FM. Τι να σας πω, όλα αυτά εσείς θα τα κρίνετε. Εσείς θα τα κρίνετε στο τέλος της ημέρας και όταν θα βρεθείτε μπροστά σε μια κάλπη. Όσο ήταν, λέει, με αυτά θα στελέχεστε. Ότι χάσατε. Α, καλά. Σπυρό, κάτι άλλο ακούς. Είσαι και συνονόματος. Ακούς κάτι άλλο. Ή εν πάση περιπτώσει να σας πω το εξής, συμβουλή, δεν. Αν ακούς με τα μάτια και βλέπεις με τα αυτιά, υπάρχει θεματάκι. Το αντίθετο δουλεύει. Το δεν δουλεύει καθόλου. Γεια σου Περικλή. Την αγάπη μου και την καλημέρα μου. Γεια σου Γιώργο. Ναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία όσον αφορά στα κόμματα με εμπειρία 50 ετών, ότι δεν έκαναν και την καλύτερη δυνατή δουλίτσα για να φτάσαμε, ας πούμε, μέχρι τη φάση των μνημονίων. Εδώ μπορούμε να ανοίξουμε πολύ μεγάλη κουβέντα, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο Λεωνάρδος, καλημέρα Σπύρο, ενδιαφέρουσα εκπομπή έκανες και σήμερα, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. 1-2 μηνυματάκια δεν μπορώ να τα διαβάσω ακόμα. Να διαβάσω τη κυρία Μαραγκίδου που βλέπω εδώ. Τη όφη μα. Καλημέρα, Σπύρο μου. Σε ακούω από το πρωί και μα έχει για όλα ενημερώσει. Αλλά αυτό το γεγονό με τον πατέρα στην κατάψυξη μα ξεπερνάει όλου. Παιδιά, όταν το διάβασα, νόμιζα ότι είναι σενάριο. Ήμουν έτοιμο να πάρω τηλέφωνο τη Μαρία, να πάρω τηλέφωνο τη γυναίκα μου, να τη πω: ξέρει, σε εκείνη την πλατφόρμα υπάρχει καινούρια ταινία. Και μάλιστα έχει γυριστεί στο Μιστρά. Δηλαδή είναι φοβερό. Θα σας αφήσω στην Αμαλία Κάτζου και τον Γρηγόρη Ντιβάνη. Τον Γρηγόρη Ντιβάνη και την Αμαλία Κάτζου. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM, στα Δελτία Ειδήσεων ασφαλώς και βεβαίως η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Εμείς θα είμαστε αύριο εδώ στις 7 για να ξεκινήσουμε το κομμάτι της ενημέρωσης του αληθινού ραδιοφώνου. Επαναλαμβάνω, μείνετε εδώ. Μην χρειάζεται να πάρω απουσίες αύριο, θα έχουμε θεματάκια. Την αγάπη μου, να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα σε ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε και με όποια παρέα διαλέξετε. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
10: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για να διευκρινιστούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου ηλικιωμένου στον Μιστράλ Ακονίας, τη σωρό του οποίου έκρυβε σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια ο γιος του, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο συλληφτής φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη. Πρόοδος στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σήμερα σε συμφωνία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, βλέπει ο Ουάσιγκτον. Το Ιράν πάντως δηλώνει έτοιμο για νέα πολεμική σύγκρουση, αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Νέα πτώση κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου Brent.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την απόκτηση του 28χρονου μεσοεπιθετικού Λιβάη Γκαρσία ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δίνεται δανεικός από τη Σπάρτακ Μόσχας για ένα χρόνο με τους πράσινους να διατηρούν οψιόν αγοράς του για το ερχόμενο καλοκαίρι. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. 5 Αυγούστου, έχει αδειάσει, θα το πω τώρα σήμερα, δεν το έλεγα μέχρι χθες η Αθήνα, πραγματικά. Και χθες που επέστρεφα από την εφημερίδα, από τη Λεωφόρο Συγκρού προς τα βόρεια, ήταν άδειος ο Κηφισός. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό, 7-7,5 ώρα να είναι άδειος ο Κηφισός.
1: Αυτά είναι τα καλά της Αθήνας.
0: Γρηγόρης Λιβάνης βεβαίως. Και δίπλα μου και στο μικρόφωνο, και θα σας ενημερώσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, που αν και 5

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. 5 Αυγούστου, έχει αδειάσει, θα το πω τώρα σήμερα, δεν το έλεγα μέχρι χθες, η Αθήνα, πραγματικά. Και χθες που επέστρεφα από την εφημερίδα, από τη Λεωφόρο Συγκρού προς τα βόρεια, ήταν άδειος ο Κηφισός. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό, 7-7,5 ώρα να είναι άδειος ο Κηφισός.
1: Αυτά είναι τα καλά της Αθήνας.
0: Γρηγόρης Λιβάνης βεβαίως. Και δίπλα μου και στο μικρόφωνο, και θα σας ενημερώσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, που αν και 5 Αυγούστου δεν είναι λίγα. Φυσικά για τη φωτιά, την καταστροφική, τη φωνική αυτή πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά οι κάτοικοι εκεί της περιοχής μετρούν τις πληγές τους. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Οι οποίοι είδαν μέσα σε πολύ λίγες ώρες να χάνουν τις περιουσίες τους, τους κόπους μιας ζωής. Πραγματικά ανατριχιάζεις από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους και που βρέθηκαν χωρίς τίποτα. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι αυτό, γιατί υπάρχει και μια διευθυντική υπό τον Πρωθυπουργό, και θα δούμε τι θα συζητηθεί. Το άλλο μεγάλο θέμα θεωρώ αφορά πολύ κόσμο, ότι ανοίγουν στις 12 το μεσημέρι αιτήσεις για τον τουρισμό για όλους. Έτσι, με βάση το άφημι, θα τα πούμε όλα και τα χρηστικά. Να πω ότι οι πρώτοι που μπορούν να κάνουν αίτηση, να μπουν στην πλατφόρμα και να κάνουν αίτηση, είναι όσοι το άφημι τους λύγει σε 1 και 2. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής.
1: Η Μαρία Ψάλτη στη κονσόλα της εκπομπής, το 211-200-8200 είναι η Ειρήνη Κούρτη, απαντά στις κλήσεις σας και τα μηνύματά σας στο στούντιο papakia3lfm.gr.
0: Θα μιλήσουμε βεβαίως για την ακρίβεια, για τα καύσιμα, έχουμε και καλεσμένο γι' αυτό. Σήμερα θα έχουμε και πολιτικούς, από όλους θα προσπαθήσουμε να βάλουμε από όλους τους χώρους, σχεδόν όλους τους χώρους όσους μπορούμε να χωρέσει αυτή η εκπομπή. Γιατί υπάρχει και μια πολιτική αντιπαράθεση όσον αφορά τις πυρκαγιές, αν υπάρχουν ευθύνες της κυβέρνησης ή όχι. Είναι σκληρές οι ανακοινώσεις που έχουν βγει και υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση. Θα τα συζητήσουμε όλα με τους πολιτικούς μας, που θα τους έχουμε το επόμενο τρίωρο, γιατί είμαστε τρίωροι, 10 με 1 το μεσημέρι.
1: Δεν ήταν όλες οι ανακοινώσεις πολύ σκληρές.
0: Εκτός του της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, η ανάρτηση που λέει ότι είναι. Έκανε την κριτική με έναν τρόπο.
1: Αλλά ήταν rebranded.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν rebranded.
1: Η δήλωση ήταν.
0: Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι έχει στο μυαλό του και ότι ο ίδιος όταν ήταν στην κυβέρνηση, εντάξει, έγινε αυτή η φωνική πυρκαγιά που θα την ξεχάσουμε ποτέ στο μάτι. Άρα είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που γράφει και σε αυτά που λέει. Έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Αυτό ήταν μια πιο ήπια ανακοίνωση, ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού. Λοιπόν, με έχει σοκάρει αυτό που έγινε στο Μιστρά. Πραγματικά με έχει σοκάρει. Έβαλε τον 55χρονος, αν λέω σωστά την ηλικία του, νομίζω ότι λέω. Έβαλε τον πατέρα του στον καταψύκτη, ο οποίος ο άνθρωπος πώς πέθανε, ο ιατροδικαστής, νομίζω, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, είναι στον ιατροδικαστή τώρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ισορρός. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ωστόσο ότι δεν οφείλεται σε κλιματική ενέργεια, δεν είναι τελικό πόρισμα αυτό, αλλά αυτό δείχνουν τα αρχικά στοιχεία.
0: Ναι, ήταν μέσα στο καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
1: Ναι, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Δεν είναι, αλλά παιδί μου, κάθε φορά που έχεις ένα τέτοιο περιστατικό, σοκάρεσαι.
1: Είναι πολύ μακάβριο.
0: Είναι μακάβριο αυτό που λέει ο Γρηγόρης ακριβώς. Πραγματικά, πώς μπορείς να βάλεις τον άνθρωπό σου, τον πατέρα σου, τον συγγενή σου μέσα σε ένα καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του. Δεν ξέρω, θα το δούμε και αυτό και θα δούμε και τις εξελίξεις. Βεβαίως, θα δούμε τι γίνεται. Φαίνεται, θα ξαναπώ, ότι υπάρχει και σύμφωνα με το Άξιος το σχέδιο της συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν-Ομάν για τα στενά του Ορμούς. Να δούμε, υπάρχουν 5 βασικοί όροι, θα τα συζητήσουμε. Βεβαίως, με τον Τραμπ να προειδοποιεί ξανά το Ιράν, θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούς.
1: Αλίμονο.
0: Το έχουμε ξανακούσει αυτές τις απειλές. Τις έχει εκτοξεύσει πάρα πολλές φορές ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν δεν νομίζω ότι δρώνει το αυτί του. Όμως, ίσως αχνοφαίνεται κάποιο είδους συμφωνία.
1: Για μια ακόμη φορά.
0: Α, σωστά κι αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά. Έχω ξεχάσει, Γρηγόρη μου, κάτι από τα βασικά θέματα. Θα πούμε και για ακρίβεια, θα πούμε και γιατί υπάρχει. Ο ΙΕΛΚΑ έβγαλε μια έρευνα ότι έχει γυρίσει αρνητικό το καλάθι.

0: το σούπερ μάρκετ, υπάρχουν πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης που λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα, υπάρχει αυτή η συμφωνία για μειώσεις τιμών σε βασικά 550 κωδικοί, νομίζω είναι 550 προϊόντα, θα τα δούμε.
1: Ναι, επώνυμα προϊόντα.
0: 31 Αυγούστου θα ξεκινήσει, έτσι δεν είναι,
1: από τέλος Αυγούστου. Είναι αυτή η πρωτοβουλία, θα δούμε πώς θα πάει.
0: Ακριβώς, θα τα δούμε, θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε και στελέχη της αγοράς της συγκεκριμένης για να μας αξιολογήσουν όλη αυτή την πρωτοβουλία και αν όντως θα έχει αποτελέσματα, γιατί ο κόσμος είναι επιφυλακτικός. Έχουμε, είναι πλούσια η επικαιρότητα, παρόλο που είναι, θα ξαναπώ, 5 Αυγούστου.

0: Σε ό,τι αφορά το μέτωπο της πυρκαγιάς, αυτό ευτυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Υπάρχουν μικρές εστίες, καπνογόνες εστίες, σημεία που καπνίζουν, τα οποία φυσικά προσπαθούν να ελέγξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους, είναι 144.000 τα στρέμματα που έχουν καεί. Φυσικά είναι μεγάλες οι καταστροφές και σε περιουσίες και σε περιβάλλον και σε επιχειρήσεις, υπάρχουν όλα αυτά και βρισκόμαστε στην διαδικασία της καταγραφής έτσι κι αλλιώς.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, εν μέσω όλων αυτών, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σε λίγη ώρα την Υπουργική για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Τεχνικά κλιμάκια την ίδια στιγμή ξεκινούν αυτοψίες στο Πρωτογερμενό για την καταγραφή των ζημιών σε περισσότερα από 100 κτίρια της περιοχής. Είναι πάνω από 100 τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές και έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η κυβέρνηση, από ό,τι λέγεται, σχεδιάζει την άμεση υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων για την προστασία των πληγήσεων περιοχών και εκτάσεων από ενδεχόμενες μελλοντικές πλημμύρες. Προβλέπεται επίσης η παροχή κρατικής αρρωγής για την ανακατασκευή κτηρίων και την αποζημίωση των πληγιών των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά μέτρα μετά την Υπουργική ή εκτός αν μπει κάτι στην εισαγωγική τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός. Και εξετάζεται επίσης η καθιέρωση ειδικού προγράμματος τουριστικής ενίσχυσης για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στις περιοχές που επλήγησαν.
2: Γιατί σ' αγάπησα χωρίς. Γιατί σ' αγάπησα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι τα της πυρκαγιάς της φωνικής, γιατί έχουμε και δύο νεκρούς ανθρώπους, τον πιλότο και τον σύνδεσμο τον Έλληνα. Οι γονείς του είναι, λέει, θα πάνε στη δικαιοσύνη και θα το πάνε μέχρι τέρμα, γιατί θέλω να μάθουν τι ακριβώς συνέβη. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, δεν το συζητώ. Έχουμε και τρεις νεκρούς πυροσβέστες στη φωτιά της Κρήτης, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, εγώ όμως, επειδή βλέπω πάρα πολλά μηνύματα για τον τουρισμό για όλους, θέλεις να μας πεις, Γρηγόρη, τι ακριβώς άργησε να ανοίξει το πρόγραμμα, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι άργησε. Εγώ θα το πω. Είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα, αλλά άργησε.
0: Λοιπόν, ναι, και είναι μια περίοδος τώρα που οι περισσότεροι, λοιπόν, μπορεί να λείπουν.
1: Ναι, λέει η Μαρία, που είναι και λογίστρια, και θα συμφωνήσω. Πες μου, ρε Αμαλία, για το Θεό. Ανοίγουν τον τουρισμό για όλους, ντάλα Αυγουστιάτικα, την ώρα που όλα τα λογιστικά γραφεία έχουν κλείσει. Πού θα κάνει τις αιτήσεις ο κόσμος που δεν γνωρίζει? Και είναι δυνατόν πρόγραμμα διακοπών να μην το ανοίγουν Μάρτιο-Απρίλιο το πολύ? Μαρία μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσω. Δεν καταλαβαίνω γιατί άρχισε τόσο πολύ αυτό το πρόγραμμα. Το Υπουργείο, γιατί άρχισε το Υπουργείο Τουρισμού τόσο πολύ να ανοίξει το πρόγραμμα. Και που το περίμενε ο κόσμος. Δηλαδή, είχαμε μηνύματα από τον Απρίλιο και μετά, σε όλες τις εκπομπές του Real και στην πρωινή με τον Ιωσήφ, είχαμε μηνύματα για το πρόγραμμα. Έχεις κάποια στοιχεία για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας που θέλουν να κάνουν αίτηση?
0: Ναι, για φέτος, για την περίοδο 2026-2027, προβλέπεται διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να περιλαμβάνει περισσότερους. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο όριο αυξάνεται από 19.000 ευρώ σε 21.000. Αντίστοιχα, για τους έγαμους χωρίς παιδιά, διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 από 31.000. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογενείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο.
1: Αυτά είναι, υπάρχει μια διεύρυνση και για ΜΕΑ, είναι τα χωρίς κριτήρια εισοδηματικά, νομίζω. Δηλαδή έχουν διευρυνθεί κάποια. Διευρύνεται περίμετρος των δικαιούχων. Αυτό είναι θετικό. Δεν
0: ναι, και πρόσθετη επιδότηση για ναι, κάθε παιδί επιπλέον.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά άργησε το πρόγραμμα και έχουμε μηνύματα που το λένε εδώ. Δηλαδή, τώρα θέλω να πω. Λέει η Σοφία τώρα. Δεν το ξέρω. Αν το ξέρετε, γράψτε μας, ενημερώστε μας. Λέει η Σοφία, η σελίδα του ΑΕΔ φυσικά έπεσε μόλις άνοιξε ο τουρισμός. Τα ίδια και τα ίδια.
0: Είναι 12 η ώρα, ανοίγει. 12
1: ναι,
0: το μεσημέρι,
1: Σοφία μου,
0: ανοίγει η πλατφόρμα.
1: Δεν ξέρω αν έχει μπει νωρίτερα, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η πλατφόρμα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Άρα, αν μπήκε το πρωί τώρα ή πριν μία ώρα, δεν θα ήταν ενεργοποιημένη.
0: 12 το μεσημέρι είναι ο προγραμματισμός. Θα δούμε τότε τι θα συμβεί.
1: Άρα, δες το γύρω στις 12, λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την πλατφόρμα. Και λέει, η Σοφία, ναι, είναι κι άλλος ο Κροατής. Α, ο Αλέξανδρος. Λέει, νωρίς το θυμήθηκαν το πρόγραμμα τουρισμού. Βλέπεις τώρα, η Αλεξάνδρα το λέει αυτό. Πάρα πολλά μηνύματα για το ότι άργησαν πάρα πολύ να ανοίξουν αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουν δίκιο οι ακροατές, πραγματικά. Για το μεταναστευτικό θα τα πούμε σε λίγο, αν αποφασίστηκα κάτι. Κατάλαβες να αποφασίστηκε χθες στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων? Όχι, εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Δεν κατάλαβα να αποφασίστηκε. κάτι για το μεταναστευτικό. Θέλω να πω ότι προβληματίζει Θεούτα και όλα αυτά. Αλλά κάτι συγκεκριμένο, κάτι χειροπιαστό, δεν είχαμε.
0: Πιο πολύ πολιτική ήταν η δέσμευση ότι όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και ότι η Ισπανία θα λάβει τη στήριξη που χρειάζεται.
1: Λόγια μεγάλα. Τα έχουμε ακούσει αυτά τα λόγια πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, να πω ότι ο Δημήτρης συμφωνεί μαζί μου ότι η Αθήνα είναι αρκετά άδεια. Ωστόσο, αν θυμηθούμε, λέει, τις στατιστικές ότι ένα στους δύο θα πάνε διακοπές. Ναι, φυσικά. Τα είπαμε και χθες αυτά. Τα είπε και ο κύριος Χατζησαλάτας, τα είπαμε και εμείς. Ότι σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες και τα στατιστικά στοιχεία, ένα στους δύο δεν θα πάει διακοπές. Αλλά τι σημαίνει, ή θα πάει κάπου, θα πάει στο χωριό του για λίγες μέρες, ή θα πάει σε ένα σπίτι φίλου του. Πάντως διακοπές δεν θα πάει. Ναι, λέει, οι υπόλοιποι, λέει ο Δημήτρης, που έμειναν εδώ, μάλλον δεν έχουν αυτοκίνητο. Όχι, μπορεί να έχουν αυτοκίνητα, αλλά να μετακινούν λόγω των τιμών των καυσίμων. Ή να τα κινούν λίγο. Και έχουν κλειστεί, λέει, στα σπίτια τους με κλειστά ρολά. Τώρα. Δεν ξέρω αν έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, γιατί βλέπω στις πλατείες, στις γειτονιές, ότι τα παιδάκια βγάζουν τα παιδιά τους, παίζουν. Ο κόσμος μπορεί να βγαίνει σε μια πλατεία, να παίζει το παιδί του. Ναι, εντάξει. Αλλά ότι δεν θα πάει ένα στους δύο διακοπές, αυτό λένε οι έρευνες. Αυτό. Απλώς το δεν θα πάει διακοπές σημαίνει ότι δεν θα πληρώσει κάποιο κατάλημα.
0: Ναι, έτσι προκύπτουν τα στοιχεία. Τώρα το τι θα κάνει ο καθένας δεν μπορεί.
1: Εντάξει, δηλαδή αν ο άλλος πάει στη γιαγιά και στον παππού ή στο θείο του ή στο φίλο του, αυτό δεν είναι ότι θα πάει. Θα πάει σε ένα σπίτι. Αυτό το λέω για να μην παρεξηγούμαστε.

0: Λοιπόν, άρα είπαμε τα των πυρκαγιών, είπαμε τα του τουρισμού για όλους που άρχισε το πρόγραμμα να ανοίξει, αλλά 12 η ώρα ανοίγει η πλατφόρμα. Αφημεί 1-2 όσοι έχουν, θα κάνουν την αίτηση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και από τις επόμενες μέρες, το 3, το 4, το 5, το 6.
0: Μέχρι πότε θα μείνει ανοίξει η πλατφόρμα, ξέρουμε?
1: Ναι, από 10 έως 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται από όλα τα αφημεί.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Οπότε... 10 και... Από 10 έως 21 Αυγούστου πλέον ανοίγει.
0: Για όλους, για όλα τα αφημί. Ναι. Από 10 έως 21 Αυγούστου για όλα τα αφημί, λοιπόν, οι αιτήσεις.
1: Και φέτος γίνεται και μια προσπάθεια να κατευθυνθεί ο τουρισμός και σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς. Δηλαδή σε ορεινούς προορισμούς, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας πέρα από τις συνηθισμένες. Έχει και αυτό το πλαίσιο που ίσως να δικαιολογεί και το χρόνο που εξελίσσεται και τρέχει αυτό το πρόγραμμα.
0: Εντάξει, ξαναλέω ότι αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να ανοίγουν πολύ νωρίτερα, γιατί και ο κόσμος υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και λογικό είναι, επειδή κυρίως σε περιόδους όπου είναι ψηλός ο πληθωρισμός κτλ. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι του χρόνου να ανοίξει νωρίς. Έτσι.

Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών, για να συζητήσουμε για τις τιμές των καυσίμων που καίνε πραγματικά. Οπότε σε λίγη ώρα θα την έχουμε τηλεφωνικά και θα έχουμε να δούμε πού βρίσκονται τώρα οι τιμές και ποιες είναι οι εκτιμήσεις. Αυτό είναι το βασικό.

0: Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αυτό το περιστατικό. Α, έχουμε την κυρία Ζάγκα, οπότε να μην πάμε στον 90χρονο που βρέθηκε στον καταψύκτη και τον κρατούσε ο γιος του για να λαμβάνει τη σύνταξή του. Πάμε στην κυρία Μαρία Ζάγκα να την καλημερίσουμε. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλό μήνα και τον βλέπω δύσκολο μήνα.

0: στην Αττική και Θεσσαλονίκη και πάμε καλά.
1: Ωραία. Άλλα θέλετε να μας πείτε η μέση τιμή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή?
0: Λοιπόν, θα σας πω χθες είναι
1: τη αμόλυβη και του ντίζελ. Και αν όντως το ντίζελ έχει ξεπεράσει σε κάποια πρατήρια την αμόλυβη.
0: Προσέξτε, έχουμε αυτό το ηλεκτροσοκ. Το πετρέλαιο, το κίνηση να είναι μπροστά από την αμόλυβη. Δυστυχώς. Χθες αγόρασα απλή αμόλυβη. Η τιμή είναι από χθες, σήμερα δεν πήρα, 1,96,9. Με τα 10 λεπτά επιδότηση μέσα.
1: 1,96 μας είπατε.
0: Ναι, 1,96,9. Απλή αμόλυβη.
1: 97 δηλαδή, πες τώρα, εντάξει.
0: Μπράβο, ναι. 1,97.
1: Ναι. Και είναι και επιδότηση που έχει δώσει κυβέρνηση.
0: Μέσα η επιδότηση, η οποία επιδότηση μπήκε Τρίτη, παράδειγμα λέω, ναι, χαρακτηριστικά, γιατί πήρα την πρώτη μέρα, έτυχε να κάνω παραλαβή και μέχρι το Σάββατο, bye bye, είχε φύγει. Γιατί πήρα Τρίτη, πούλαγα 1,95,9, πήρα τιμολόγιο καθαρό 10 λεπτά μέσα το ΦΠΑ, το ξέρετε, είναι 10 συν ΦΠΑ, 5 συν ΦΠΑ.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Για να μην μπλέξουμε, δεν είναι καθαρά.
1: Δεν είναι καθαρά, είναι και το ΦΠΑ, βέβαια. Είναι συν το ΦΠΑ.
0: Το 1,95,9 έγινε 1,85,9 αυτομάτως η αμόλυβη. Τρίτη. Πέμπτη, αγοράζω. 1,88,9. Είχε τσιμπήσει 3 cents. Το Σάββατο που ξαναμπήκα, τέλειωσε η επιδότηση. Είχαν πάρει τέτοια αύξηση που ψάχναμε τα υπόλοιπα λεπτά.
2: Τώρα σε αυτή τη τιμή που λέτε, στο 1,97 που λέτε, σε αυτή τη τιμή μπορείτε να μας θυμίσετε ποιο είναι το ποσοστό των φόρων του ειδικού φόρου κατανάλωσης του ΦΠΑ, λοιπόν, δηλαδή ποιο είναι το ποσοστό των φόρων μέσα σε αυτό το κόστος.
0: Στην απλή αμόλυβη είναι γύρω στο 70%.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι ο καυγάς, αλλά δεν πρόκειται η κυβέρνηση να κάνει πίσω, το έχει ξεκαθαρίσει. Παίρνει πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα από τους φόρους και τα δίνει στα επιδόματα. Εμείς έχουμε κάνει πρόταση σαν κλάδος, βρε παιδί μου, πιλωτικά, για όσο είναι η κρίση. Για ένα διάστημα, μειώστε τον ειδικό φόρο, κόψτε κάποιο άλλο επίδομα. Θα σας πω κάτι και μπορεί να μην αρέσει αυτό που θα πω σε κάποιους που βολεύονται. Υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν επιδόματα που μπορεί να τους αφήνουν σε απραξία. Μήπως πρέπει να ψάξουν ποιοι παίρνουν επιδόματα, να κοπούν από εκεί ώστε να έχουμε ένα ελεύθερο, να ελευθερωθεί αυτό ο ειδικός φόρος. Γιατί αυτομάτως, προσέξτε, θα πέσει 70%. 70% ειδικός φόρος είναι πολύ μεγάλο. Ας μην το ρίξει όλο, ας βάλει το 50%, ας κόψει. Θα φανεί. Μη μου πούνε εμένα ότι χάνεται στο δρόμο. Δεν χάνεται. Το παίρνω στο τιμολόγιο. Όπως εγώ πήρα τιμολόγιο και το λέω βήμα-βήμα. Πήρα το τιμολόγιο 1,95,9, 1,85,9. Θα μπει Ζάγκα, πώς είναι τώρα 1,96,9 πουλάς με τις αυξήσεις. Από πού ήρθαν οι αυξήσεις? Από τα δηληστήρια. Καταλάβατε πώς πάει όλη η ιστορία.
1: Ναι, θέλω να μας πείτε.
0: Ιστορία...
1: Ναι, ναι. Εγώ καταλαβαίνω. Τώρα ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα εδώ, κυρία Ζάγκα. Συγγνώμη, θα το απαντήσω.
0: Ναι. Ναι, ναι,
1: λέει
0: ναι.
1: Καλημέρα, η βενζίνη ξεπέρασε τα 2 ευρώ γιατί το Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια. Τώρα που είναι κάτω από τα 80, Γιώργο μου, δεν είναι κάτω από τα 80 δολάρια το Brent. Αυτή τη στιγμή είναι 90. Και ακριβώς γιατί έχω μπροστά μου την πλατφόρμα την οποία παρακολουθώ, αυτή τη στιγμή το Brent είναι 79,9 με μια άνοδο 0,75%. Άρα ποτέ δεν έπεσε κάτω αυτές τις μέρες τελευταίες κάτω από τα 80. Έτσι είναι 80 αυτή τη στιγμή, 80.
0: Έχει δίκιο ο κόσμος και αναρωτιέται.
1: Ναι.
0: Και επειδή και εμείς έτσι αναρωτηθήκαμε και είπαμε γιατί να τρώμε μόνο εμείς ξύλο, να φάνε αυτοί που πρέπει να φάνε.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε εκπρόσωποι του κλάδου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, μας δέχτηκε. Πήραμε μαζί μας όμως τιμολόγια χονδρικής πώλησης. Του είπαμε, δες πόσο ακριβά παίρνουμε το δηλισμένο προϊόν. Εμείς δεν αγοράζουμε αργό προϊόν. Αυτό που βλέπουμε η τιμή του αργού πετρελαίου είναι το αργό, το βαρέλι. Αυτό όμως που αγοράζει το πρατήριο από την εταιρεία του, και η εταιρεία από τα ένα από τα δύο δηληστήρια, δύο το λέει και όλα, δεν είναι 102, δύο, είναι πανάκριβο το δηλισμένο. Και αυτό έχει παρατηρηθεί, αν κάνετε μία αναδρομή, μετά τον πόλεμο της Ρωσίας-Ουκρανίας, πήγε επιδόντας η ιστορία.
1: Μάλιστα. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, τι βλέπετε να συμβαίνει στην αγορά των καυσίμων?
0: Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση?
1: Ναι.
0: Ακούτε. Είναι κρίσιμη η κατάσταση γιατί πρώτον είναι καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Έχουμε τους ανθρώπους που θέλουν να μετακινηθούν. Θέλουν να φύγουν και θέλουν να πάνε με το αυτοκίνητό τους. Και καλά κάνουν και θέλουν να πάρουν. Γιατί να σας πω, άμα έχεις και οικογένεια, έχεις πολλά συμπράγαλα, πώς

0: Συγγνώμη, θα είσαι σαν μετανάστης. Θα παίρνεις 100 σακούλες και θα τους κουβαλάς. Δεν γίνεται. Έχεις παιδιά, θέλεις πολλά πράγματα. Ή ακόμα και μεγάλους. Άρα λοιπόν θέλει το εργαλείο του, το αυτοκίνητό του. Και μου λέει, βρε μαράκι, τι να κάνω, θα βάλω όσο να είναι. Αλλά, προσέξτε τώρα, αλλά τι θα βρω στο δρόμο? Πρώτον, τον αποσχολεί ακρίβεια στα καύσιμα, στη διαδρομή, και έχει δίκιο, γιατί κάθε καλοκαίρι αυτό λέμε, ότι στα νησιά, ιδίως στα νησιά, χτυπάει πολύ πάνω η βενζίνη.
1: Άρα,
0: γιατί
1: άρα δεν περιμένετε μεγάλη ή κάποια μείωση σημαντική?
0: Εδώ, για τα νησιά, δύσκολα τα βλέπω να μειώνεται σημαντικά. Να σας πω γιατί πρώτον...
1: Και έτσι να κλείσουμε, κυρία Ζάκα, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Όχι, όχι, πείτε αυτό. Δεν θα σας κλείνω έτσι απότομα. Είπαμε ότι είμαι ναι, στον αέρα, αλλά να ολοκληρώσετε. Άρα στα νησιά λοιπόν δεν θα δούμε μεγάλη μείωση.
0: Άρα,
1: εδώ...
0: λοιπόν, προσέξτε, τα νησιά που είναι μακριά δεν παίρνουν όπως εμείς δύο φορές και πολλές φορές και τρεις
1: ναι.
0: φορές την εβδομάδα.
1: Α, σωστό.
0: Μπορεί να αγοράσουν και κάθε εβδομάδα ή μία φορά στις 10 μέρες, αν δεν έχουν κίνηση. Και πρέπει να σας πω, τα μεταφορικά είναι πανάκριβα. Γιατί? Γιατί αυτό το προϊόν που μεταφέρουν τα πλοία είναι επικίνδυνο.
1: Ναι.
0: Άρα τα ασφάλιστρα είναι ακριβά. Ποιος θα τα πληρώσει τελικά? Ο καταναλωτής.
1: Α, γιατί ο καταναλωτής. Μπράβο, εμείς δηλαδή. Ωραία.
0: Το προϊόν. Αυτό.
1: Άρα στην Αττική, τις επόμενες μέρες βλέπετε κάποια μείωση στην τιμή?
0: Κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Μου έγινε μια πολύ σημαντική καταγγελία για κάποιο νησί, όπου ένας κύριος πήγε με τη γυναίκα του, δύο μέρες βάλανε σε ένα μαγαζί συγκεκριμένο, και μετά μου λέει θέλουν να βάλουν και στη βάρκα τους. Μέσα στη βάρκα που πήρανε είχαν 4 ανήλικα και ανοιχτήκανε στο πέλαγος. Λοιπόν, ήταν ενωθμένο το καύσιμο και έμεινε. Αυτό δεν είναι ανήθικο, δεν είναι έγκλημα? Λέω, γιατί δεν πας να κάνεις καταγγελία? Μου λέει, γιατί φοβάμαι, Μαρία.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ λοιπόν αναφέρω και το φόβο το
1: και
0: καταναλωτή.
1: Το φόβο, ναι. Απλώς εγώ...
0: όταν πάνε σε περιοχή, προσέξτε,
1: ναι.
0: γιατί ακούγεται η εκπομπή σας πάρα πολύ.
1: Ναι, πείτε, βεβαίως, κυρία Ζάγκα.
0: Ακούστε, ο κόσμος φοβάται, ιδίως όταν πάει σε ένα μέρος που είναι ο τόπος καταγωγής του. Είναι ο τόπος που πάει κάθε καλοκαίρι, που έχει το εξοχικό του. Οπότε σου λέει, να το πω. Μετά, η συνέπεια... Άρα λοιπόν ο φόβος τους κάνει και δεν μιλάνε και παίρνουν εμένα να το καταγγείλω. Άρα λοιπόν αυτό το ανήθικο πρέπει να σταματήσει. Ξέρετε πότε θα σταματήσει? Όταν θα πέσει το καύσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Όταν θα είναι φτηνή η τιμή, όλα αυτά τα καθήκια, γιατί καθήκια είναι, δεν είναι επαγγελματίες, δεν μπορεί να παίζεις με τη ζωή του άλλου. Θα μου πεις με τη ζωή, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί ο άλλος πρώτον ήταν στο πέλαγος με 4 μικρά παιδάκια. Έτσι,
1: Μάλιστα.
0: με 4 παιδάκια. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά, βγήκαν έξω σιγά σιγά, τους βοήθησαν, πήγανε καλά. Το άλλο όμως, ο άλλος που μένει στην Εθνική με το αυτοκίνητο φορτωμένο και με παίρνει καταγγελίες, πριν από λίγο με πήρε. Τι να κάνω, μου λέει, τι να κάνει ο άνθρωπος?
1: Τι να κάνει ο άνθρωπος, λοιπόν, προσοχή λοιπόν, προσοχή. Και χρήματα παραπάνω, έξοδα.
0: Άρα δεν είναι μόνο η ακρίβεια, είναι πολλά πράγματα.
1: Είναι πολλά. Κυρία Ζάγκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την...
0: Εγώ.
1: Θα μιλήσουμε ξανά σίγουρα. Το ξέρω και σας ευχαριστούμε. Κουβέντα και συζήτηση.
0: Κουβέντα.
1: Ακριβώς. Άρα δεν θα χαμογελάσουμε σε επίπεδο, εννοώ, τιμών καυσίμων. Να είστε καλά, κυρία Ζάγκα, να είστε καλά.
0: Ακούστε με, όσο θα έχουμε αυτή τη σχετική ηρεμία, σιγά σιγά θα ξεφουσκώσουν.
1: Ωραία. Σιγά σιγά. Εγώ αυτό το σιγά σιγά φοβάμαι. Θα ήθελα πιο γρήγορα. Το σιγά σιγά φοβάμαι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κυρία Ζάγκα.
2: Καλημέρα.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες και 20 ομάδες δασοκομάντος επιχειρούσαν όλη τη νύχτα και στα τρία μέτωπα της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Βραχυκύκλωμα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος ως αιτία έναρξης της πυρκαγιάς στη Βιωτία. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του νεκρού Έλληνα πιλότου. Παράταση όλων των υφιστάμενων πολιτικών και για το 2027, εξέβρεση πόρων για τη χρηματοδότηση νέων στεγαστικών προγραμμάτων, αλλά και περισσότερες φορολογικές ελαφρύνσεις, εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για τα ακίνητα. Την άμεση διακοπή της μεταφοράς απορριμμάτων με οχήματα που κρίνονται ακατάλληλα με τα πλοία της πορθμιακής γραμμής Ιγουμενίτσας Κέρκυρας ζητά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, επικαλούμενη τα ευρήματα αυτοψίας των αρμόδιων υπηρεσιών δημόσιας υγείας. 55χρονος στον Μιστρά Λακωνίας ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη τη σωρό του 90χρονου πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξη του. Μεγάλη πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τα σημάδια συμφωνίας για ανοιχτό Ορμούς.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
10: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτζα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. φαινόμενο απόλαυσης.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Υπάρχει αν έχουμε κάποια εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, θα δούμε μια ηρεμία σχετική.
13: Ναι, έφυξε και το θέμα της ποιότητας των καυσίμων που είναι μια αμαρτωλή ιστορία
12: τα φθηνά,
13: έτσι,
12: τα
13: στην Ελλάδα. Φθηνά. Δηλαδή υπάρχει και ταυτόχρονα και αυτή η ανησυχία.
12: Ακριβώς.
13: Η ποιότητα,
12: ναι, εντάξει, η ποιότητα και καύσιμο. Η τιμή. Η τιμή είναι η ανησυχία και ο κόσμος έχει δίκιο που στέλνει τα μηνύματά του εδώ στο στούντιο papakirialfm.gr. Να πω ότι εχθές δημοσιοποιήθηκε μια έρευνα της εταιρείας Pulse που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Λοιπόν, και λέει ότι σύμφωνα με την έρευνα το 83% στηρίζει τη μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Δεν είναι τυχαίο το 83%. Με βάση την έρευνα της ΠΑΛΣ λέει ότι πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ και ναι, στα βασικά.
13: Είναι δύο διαφορετικά θέματα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και ο ΦΠΑ είναι τελείως ξεχωριστά θέματα.
12: Είναι ξεχωριστά, αλλά είναι η έμεση φόρη και οι δύο.
13: Ναι, σε σχέση με το ΦΠΑ, προσωπική γνώμη είναι αυτή που θα πω. Προσωπική
12: ναι,
13: γνώμη.
12: Ναι.
13: Εγώ συμμερίζομαι ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει στην τελική τιμή του προϊόντος. Αυτό έχω ως αίσθηση προσωπική, διότι η ακρίβεια είναι θηριώδης. Θα μπορούσε να λειτουργήσει σε μια λελογισμένη ακρίβεια. Αλλά όταν κάτι έχει πάει από 2 στο 5, δηλαδή από 5 να πάει στο 4,40,
12: ναι.
13: Νομίζω ότι αυτό μπορεί μέσα σε μια Δευτέρα πρωί να ξαναλλάξει.
12: Ωραία. Εγώ λέω απλώς ότι θα καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση από τους έμεσους φόρους και αυτό εδώ και αυτή η κυβέρνηση, πάντα ο προπολογισμός του κράτους εδώ και χρόνια του ελληνικού κράτους στηριζόταν στους έμεσους φόρους. Τέλος. Για να μπουν λεφτά στα ταμεία. Δεν είναι τωρινό. Δηλαδή, όποιος πει ότι τώρα, γιατί δεν γίνεται τώρα. Πάντα γινότανε. Όσο ασχολούμαι τα 25-30 χρόνια που ασχολούμαι με το εικονικό μου ρεπορτάζ, αυτό θυμάμαι τον εαυτό μου. Τώρα το θέμα είναι, εάν σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, Γρηγόρη μου, αποφασίσεις να μειώσεις αισθητά το ΦΠΑ σε 5-6-7 είδη τα βασικά. Αισθητά. Δεν ξέρω αν περάσει ή όχι, και πάλι αυτό δεν το ακούω και στο λέω ανοιχτά, γιατί αυτό είναι θέμα μηχανισμών ελεκτικών. Αν το κράτος δεν μπορεί να έχει τους ελεκτικούς μηχανισμούς αυτούς για να περάσει η μείωση στον καταναλωτή, τότε δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Ούτε το κάθε πολίτη. Αυτό να το λέμε. Από την άλλη πλευρά, κυρία Ζάγκα, είπε ότι το 70% του καυσίμου που πληρώνουμε.
13: Ναι, αυτό είναι άλλο
12: φόρη.
13: Θέμα. Ναι, αυτό
12: άρα,
13: είναι άλλο
12: εγώ
13: θέμα.
12: Μιλάω γενικότερα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, το 83% των ερωτηθέντων αντιμετωπίζει θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο μείωση ΦΠΑ και φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Το 58% απαντά σίγουρα θετικά και το 25% μάλλον θετικά. Αντίθετα, μόλις το 10% εκφράζει αρνητική άποψη, ενώ το 7% διατυπώνει γνώμη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πάμε στο άλλο θέμα λοιπόν, στο θέμα της ακρίβειας των τροφίμων του σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, ο δείκτης τιμών στα σούπερ μάρκετ υποχώρησε στο μείον 0,47% τον Ιούλιο, στην πρώτη αρνητική μέτρηση από το Δεκέμβριο του 2024. Με τις μεγαλύτερες μειώσεις σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά και τροφές κατοικιδίων. Αυτή είναι η έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, φυσικά, πατώντας πάνω σε αυτά τα στοιχεία, λέει ότι τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ δείχνουν ότι αποδίδει συμφωνία για πάγωμα και μείωση των τιμών.
13: Αναφέρεται όμως στον περσινό μήνα.
12: Ναι.
13: Όχι στον προηγούμενο.
12: Τι στον περσινό?
13: Σε σχέση με τις τιμές τον προηγούμενο Ιούλιο.
12: Περίμενε. Δηλαδή, ο δείκτης τιμών στα οργανωμένα σούπερ μάρκετ υποχώρησε κατά 0,47% τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο μήνα του 2025.
13: Ναι, ναι,
12: άρα,
13: με πέρυσι,
12: μιλάμε
13: ναι,
12: για Ιούλιο 26 με Ιούλιο 25.
13: Δεν είδαμε αυτή τη μείωση δηλαδή στο μήνα που έτρεξε, αλλά ναι, συνολικά.
12: Σε τίσια βάση.
13: Ναι, σε τίσια βάση. Ναι.
12: Ωραία. Τώρα για την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συμφωνία με χοντρεμπόριο και σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών θα τα πούμε αργότερα, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση, να δούμε τελικά ποια προϊόντα θα μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία και πόσο θα μειωθούν. Θα το δούμε σε λίγο, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα σας.
14: Καλή σας
15: ημέρα.
12: Λοιπόν, τώρα εμείς μιλάγαμε για την ακρίβεια, για τα καύσιμα κτλ. Καταλαβαίνω ότι θα ξεκινήσουμε εδώ και με τον Γρηγόρη για το θέμα των φωνικών πυρκαγιών και των λεωφωνικών, γιατί έχουμε χάσει 5 συμπολίτες μας. Λοιπόν, ασκείτε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ και εσείς προσωπικά, για τη διαχείριση των πυρκαγιών. Γιατί, κύριε Τσουκαλά, θεωρείτε ότι δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα σωστά?
14: Κοιτάξτε, δεν αρκεί μια χώρα, ένα κράτος να διαχειρίζεται κάθε φορά τις καταστροφές, πρέπει να τις προλαμβάνει αυτές. Και εδώ είδαμε ότι τα πεπραγμένα, τα αποτελέσματα της πολιτικής κυβέρνησης δεν δικαιώνουν τον πίκη τον οποίο είχε βάλει. Και νομίζω ότι η κριτική μας δεν είναι ούτε σκληρή, είναι αυτή που πρέπει να είναι. Εμείς πάντα, ξέρετε, δεν επιλέγουμε τη στιγμή της καταστροφής για να ρίξουμε ευθύνες, αλλά αυτά δεν μπορούμε να μείνουμε πιο πυροί. Είχαμε μία αποτυχία στο να αντιμετωπιστούν αυτά. Αυτό να λέω και η επιλογή ένα μοντέλο 80% καταστολή, 20% πρόληψη. Πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο 50% πρόληψη, 50% αποτροπή καταστολή, για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά. Και ξέρετε, υπάρχουν ζητήματα. Έχω ακόμα τον Πρωθυπουργό να μιλάει, αλλά δεν έχει πει γιατί απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης η παράδοση 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Air Tractor για τα νησιά, αναβάθμιση και εξοπλισμό 7 αεροσκαφών Καναντέρ, η δημιουργία.
13: Πάλι μιλάτε δηλαδή για την καταστολή, μιλάτε. Για την στο κομμάτι τη πρόληψη που είπατε το 50-50, τι έπρεπε να γίνει.
14: Κοιτάξτε, ακόμα και το ότι υπάρχουν, ξέρετε, αεροσκάφη τα οποία μπορούν να είναι σε μόνιμες πτήσεις όπως ήταν πέρσι. Μόνιμες εννοώ όταν έχουν από την μετεωρολογία τις ενδείξεις να πετούν, γιατί διαφορετικά μπορεί να μείνουν καθυλωμένα. Ακόμα και αυτό φέτος ήταν λιγότερες οι πτήσεις. Το ζήτημα αυτό. Ή το θέμα της συντήρησης των Καναντέρ. Δεν αρκεί να τα έχεις, πρέπει να υπάρχει και η συντήρηση. Είδαμε φέτος ότι αυτό οδήγησε στην αδυναμία εκμετάλλευση του συνολικού δυναμικού με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πτήσεις και οι ώρες πτήσεων. Άρα θέλει μια διαφορετική πολιτική.
12: Ναι, πάντως κύριε Τσουβαλά,
14: προφανώς υπάρχει κλιματική κρίση.
12: Ναι, και είδαμε και ακραίους ανέμους.
14: Γι'
12: αυτό το λέω.
14: Ναι, αυτό είναι προφανές.
12: Ναι.
14: Είναι κάτι που όμως ξέρουμε πια ότι αυτό είναι στοιχείο μιας νέας κανονικότητας. Δεν μπορεί να εθνιδιαζόμαστε. Ξέρουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια, αλήθεια είναι, δεν το παραγνωρίζουμε, με γεωμετρική πρόοδο αλλάζουν επιταχύρω το επικίνδυνα και οι καιρικές συνθήκες. Και το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης δεν εμφανίστηκε πέρσι ή φέτος. Το γνωρίζουμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνεχώς εξελίσσεται. Άρα δεν αρκεί να τρέχεις, πρέπει να τρέχεις αντίστοιχα με τις ανάγκες των καιρών. Αυτό θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει. Θα δούμε τώρα όταν τελειώσει η διαδικασία. Ακριβώς πώς θα αποδοθούν οι ευθύνες. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει να δούμε θέμα, περίπου το θέμα των αποζημιώσεων, θέμα της αποκατάστασης, να μην έχουμε τα προηγούμενα με τον Ντάνιελ. Έχουμε ακόμα και σήμερα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Έχουμε χωριά, όπως ξέρετε, ο Βλοχός, τα οποία ακόμα έχουν μεγάλα ζητήματα.
13: Τι προτείνετε να αλλάξει δηλαδή στη διαδικασία, πώς πρέπει να γίνει η διαδικασία ώστε να τρέξει γρηγορότερα?
14: Υπάρχουν χωριά τα οποία έχουν αποφασίσει να μετακατασταθούν. Ακόμα δεν έχει μπει μια μπουλντόζα. 23.
13: Ναι, τώρα τι πρέπει να αλλάξει τώρα.
14: Τι προτείνουμε? Προτείνουμε αυτά που λέει η κυβέρνηση να τα κάνει. Προτείνουμε να μην τα λέει απλά, να περνάνε χρόνια και να μην γίνονται. Αυτονόητο προτείνουμε.
12: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα λίγο της ακρίβειας και το λέω γι' αυτό και θα πάμε μετά και σε πιο πολιτικά ζητήματα. Εντάξει, ξέρετε ότι είναι, οι μέρες είναι ιδιαίτερες αυτές, γιατί εχθές είδαμε αυτό την έρευνα του ΕΛΚΑ που λέει ότι γύρισε για πρώτη φορά αρνητικό το καλάθι του σούπερ μάρκετ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα. Έχουμε και αυτή τη συζήτηση μεταξύ Υπουργείου αλλά και σούπερ μάρκετ χονδρεμπορίου για μείωση τιμών. Πώς βλέπετε όλη αυτή την πρωτοβουλία?
14: Θα κρυθεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα και τελικά μετά δεν είχαν μακροπρόθεσμη απόδοση. Μακάρι να αποδώσουν τα μέτρα. Έχουμε τα εμβολία μας, γιατί είναι μέτρα τα οποία στην ουσία έχουν δοκιμαστεί. Συμφωνίες κυρίων. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι καινούριο.
12: Είναι προς τη θετική κατεύθυνση όμως αυτή.
14: Πολύ συχνά υπάρχει. Δεν ακούτε. Ναι.
12: Είναι προς τη θετική κατεύθυνση μια τέτοια συζήτηση για μείωση τιμών?
14: Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι οι συμφωνίες κυρίων μέχρι στιγμής δεν επιτυγχάνουν. Διότι όταν κάνεις συμφωνία κυρίων, είναι σαν να αναγνωρίζεις ότι υπάρχει εσχροκέρδεια και να προσπαθείς με παρακαλετά αυτό προσωρινά να αλλάξει. Μακάρι να διαψευστούμε. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Εμείς θέλουμε τα πράγματα να πάνε προς το καλύτερο και μακάρι να έχουμε μια μακροπρόθεσμη και διατηρήσιμη αποκλιμάκωση.
13: Σε μια ελεύθερη αγορά, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, πώς θα μπορούσαν να πέσουν οι τιμές με μια πολιτική παρέμβαση?
14: Οι τιμές για να πέσουν χρειάζεται ενιαία αρχή καταναλωτή με συμμετοχή παραγωγή και καταναλωτή. Χρειάζεται πλαφόν ακόμα και στα δηληστήρια. Χρειάζεται, όπως έχουμε πει, τιμολογήσει και έλεγχο τη τιμολογήση μεταξύ των πολυεθνικών, οι λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές, όπου η κυβέρνηση δεν έχει κάνει κάτι. έλεγχος να μην γίνεται μόνο στο ράφι, αλλά σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής και εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρέπει να μην έχουμε προτείνει την μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, προκειμένου αυτό να ελεγχθεί αν μπορεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση τιμών. Η Κύπρος το έκανε. Και το έκανε και πετυχημένα. Είναι το πάρα πολύ απλό. Ελέγχαμε ποιες είναι οι τιμές πριν, είχαμε ένα παρατηρητήριο και ελέγξαμε πώς είναι οι τιμές και μετά. Βάλαμε πρόστιμα. Ό,τι προτείναμε και εμείς, για παράδειγμα, αν είδατε, το θέμα των αυτοπλοϊκών. Ένα μόνιμο ψηφιακό παρατηρητήριο. Δεν το έκανε η κυβέρνηση, το κάναμε εμείς και θα δώσουμε και στη δημοσιότητα τα στοιχεία τα οποία θα υπάρξουν μέσα από το έργο που κάνουμε.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο πολιτικά, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Θέλω να μου σχολιάσετε όλο αυτό το δημοσίευμα εφημερίδας, της εφημερίδας Εστία. Το λέω γιατί έχει κυκλοφορήσει. Γι' αυτό το δείπνο που, στο οποίο φέρετε να συμμετείχαν και δύο δικά σας τελέχη, την κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης. Και ουσιαστικά η συζήτηση μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν τα σενάρια αμφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη από την πρώτη Κυριακή των εκλογών και μετεκλογικής συνεργασίας Νέα Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
14: Αυτό λέει το δημοσίευμα, εννοείται.
12: Αυτό φυσικά φέρεται, είπα, το δημοσίευμα. Ναι, φέρεται ναι. Να έγινε το δείπνο, φέρεται. Το, ναι.
14: Γιατί έχουν διαψεύσει το δημοσίευμα και ο Διαμαντοπούλου
12: και ο κ. Γεραπετρίτη. Και ο κ. Γεραπετρίτη.
14: Βεβαίω. Νομίζω ότι
12: θα το έλεγα.
14: Είναι ακόμα ένα επεισόδιο και ένα καλωστημένο σύριαλ αποδόμηση του ΠΑΣΟΚ από συμφέροντα και από πολιτικού αντιπάλου. Ακριβώς επειδή γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία, επειδή ακριβώς γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα όχι της παραγραφής, αλλά το ανάποδο. Γνωρίζουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος που έχει δημόσια πει ότι με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα ξαναανοίξουν οι υποθέσεις οι οποίες απασχόλησαν τη δικαιοσύνη για σκάνδαλα αυτής της κυβέρνησης και αυτή προσπάθησε να τα θάψει. Αυτό το άγχος λοιπόν. Διάφορα συμφέροντα αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι, οι οποίοι δεν έχουν πολιτική διαφωνία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά προσπαθούν να στήσουν άλλου είδους δίπολα, θεωρώ ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν για να αποδομήσουν το ΠΑΣΟΚ. Ήταν πολύ καθαρές οι διαψεύσεις της κ. Διαμαντοπούλου και του κ. Χρυσοδουλάκη και όλοι γνωρίζουν ότι τα στελέχη, αυτά στελέχη πρώτης γραμμής, είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα δούμε και άλλα επεισόδια, διότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει γίνει εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα η προσπάθεια να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ, διότι γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
12: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
14: Θέλω να μόνο κάνω και ένα σχόλιο.
12: Βεβαίως.
14: Τις αναρτήσεις του κυρίου Γεωργιάδη.
12: Ναι.
14: Ο οποίος μετά την ανάληψη εκ μέρους του τη θέση του αυτόκλητου τιμωρού. Όπου καταγράφηκε τιμωρή, σαν να είναι ο δικαστής Ντρέτ, τώρα έχει επιχειρεί με αναρτήσεις συνεχόμενες να εκπροσωπήσει συμφέροντα εταιριών. Και είδα μια ανάρτηση που έκανε για τα σπιτάκια. Δεν μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία, αντί να απαντήσει γιατί τα σπιτάκια ανακύκλωσης στην Ελλάδα κόστησαν 300.000 ευρώ αντί για 66.000 όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, έρχεται και λέει ότι και οι άλλες εταιρείες είχαν κάνει παρόμοιες προσφορές.
12: Mm-hmm.
14: Αυτό ρωτώ, τι σημασία έχει, η κυβέρνηση μπορεί να απαντήσει σε ένα πράγμα. Τι ενέργειες και τι πρωτοβουλίες πήρε για να κοστίσει,
12: ναι.
14: Για να κοστίσει τον ελληνικό λαό αντίστοιχα με όσο κόστησε τους Ευρωπαίους.
12: Μάλιστα.
14: Και αυτό η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει άμεσα.
12: Αν μας ακούει ο κύριος Γεωργιάδης και θέλει να παρέμβει στην εκπομπή και να απαντήσει, με μεγάλη
14: έκανε
12: χαρά.
14: Έκανε κάτι η κυβέρνηση για να μην πληρώσουν 5 και 6 φορές παραπάνω οι Έλληνες το κόστος αυτών των σπιτιών ανακύκλωσης. Αυτό πρέπει να απαντήσει ο υπουργός.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την
14: επικοινωνία.
12: Σας ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
13: Καλή σας ημέρα.
12: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις διαφορετικές καθημερινές αναχωρήσεις και προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
15: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
16: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
15: Κότσο Δημήτρης.
16: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
15: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
16: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
15: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
17: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
18: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
17: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
18: Ποιος Ανδρέας?
17: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
18: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
17: Τι εννοείς?
18: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
17: Ναι.
18: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
15: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
19: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
15: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
19: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
15: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
20: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
21: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
20: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
21: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
20: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
21: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
20: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
21: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
20: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνική οδού Άρτας Ιωαννίνων.
21: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
20: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
21: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
22: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
23: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
22: Εντάξει.
23: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
22: Είσαι πολύ γενναίος.
24: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-689.
25: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
26: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
25: Spot by Hugo.
26: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
25: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
26: Spot by Hugo.
25: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
26: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
25: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
27: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Στη διαδικασία προσθέθηκαν πλέον και 130 κωδικοί σχολικών ειδών, γιατί έρχεται και ο Σεπτέμβριος, καθώς και 100 περίπου κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Έτσι περίπου φτάνουμε στους 850 κωδικούς. Δεν είναι μικρός αριθμός. Εγώ θέλω να δω πόσο θα μειωθούν το ποσό της μείωσης. Γιατί έχουμε νοπά κρέατα, γαλακτοκομικά, ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, φυτικά έλαια, βρεφικά προϊόντα, είδη πρωινού, σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Μένει να δούμε λοιπόν πόσο θα μειωθούν αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα από τέλος Αυγούστου. Θα είναι 5, θα είναι 8, θα είναι 10, θα είναι 14. Εκεί θα είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, της κυβέρνησης για αυτή την εθνική συμφωνία.
3: Ναι, και το μεγάλο στοίχημα είναι συγκεκριμένα η τελική τιμή που έχει ένα προϊόν.
2: Ναι.
3: Δηλαδή στο τέλος είναι ένα νούμερο αυτό που θα κριθεί. Ναι. Ασχέτως από ποσοστά παραπάνω ή παρακάτω, ο καταναλωτής αξιολογεί το συγκεκριμένο νούμερο που βλέπει.
2: Ακριβώς.
3: Σε ένα συγκεκριμένο
2: και
3: προϊόν.
2: Και στην τσέπη του, αυτό είναι το θέμα τώρα. Πόσο θα παίρνει το ψωμί του τόστ, τυχαία το λέω, τη γαλοπούλα και το τυρί του τόστ. Τα λέω αυτά γιατί είναι πράγματα που τα παίρνουμε σχεδόν όλοι. Αν έχεις παιδιά θα πάρεις τόστ, δεν μπορείς να μην πάρεις ψωμί, τυρί και κάτι για τόστ, ενώ αλλαντικό. Και τα απορριπαντικά, το ψωμί, τα ζυμαρικά. Λοιπόν, η Ελισάβετ λέει, σε ένα σοβαρό κράτος οι πλατφόρμες τουρισμού ανοίγουν Ιανουάριο-Μάρτιο. Στο δικό μας κράτος ανοίγουν το 15 Αύγουστο. Τι να της απαντήσω, έχει δίκιο. Η Ιουλία δεν θα σου απαντήσω, ειλικρινά, ούτε καν. Ακούς ό,τι θέλεις και δεν θα σου απαντήσω. Σου επιστρέφω. Επίσης, εγώ δεν πληρώνω από κανέναν. Από κανένα κόμμα. Πληρώνω από τον εργοδότη μου. Δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά να τα πεις αλλού. Ωραία. Λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβησης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να καλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήρ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
7: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
7: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
8: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
7: Τηλέφωνο 26820-51100.
8: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
9: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
10: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
11: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
12: Κύριε, κύριε!
11: Κωστάκι, για πες μας.
12: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
12: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
12: Κύριε, μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
0: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Ιταλή Τρινακρία. Και η Αλεξάνδρα Σταντ δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Bronski Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Let me be, let me. Don't stop, don't talk, just feel. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 GB.

0: τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
2: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Bronski Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Στρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, 11 και 6 η ώρα, 5 Αυγούστου, εδώ μαζί με τον Γρηγόρη το Διβάνι.
4: Και την Αμαλία Κάτσου.
3: Σας κρατάμε συντροφιά και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τη μία. Στα πλήκτρα αρχόντουσα εδώ στο στούντιο η Μαρία Χριστοδούλου.
4: Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-208-200 η Ειρήνη Κούτρη.
3: Και στούντιο παπάκι Real FM για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, περιμένουμε να ξεκινήσει η διπουργική υπό τον Πρωθυπουργό, να δούμε αν ανακοινώσει και κάτι ο Πρωθυπουργός.
4: Κάτι παραπάνω από το πλαίσιο που έχει ανακοινώσει ήδη.
3: Αυτό παραπάνω είναι το θέμα. Ενδιαφέρον. Ακριβώς αυτό, όσο σωστά το λέει η Γρόλης, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, είπαμε, την πρώτη ώρα είχαμε και την κυρία Ζάγκα, μιλήσαμε για τη μέση καυσίμων. Συγκρατημένα, αισιόδοξη, επιφυλακτική θα έλεγα ήταν κυρία Ζάγκα για τις τιμές στο επόμενο διάστημα, μέσα και μέσα στον Αύγουστο, έτσι, στην κορύφωση των θερινών διακοπών. Πάντα οι τιμές ανεβαίνουν των καυσίμων αυτή την περίοδο, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή το ζούμε αυτό, και στα νησιά μας εξήγησε και το λόγο που είναι πιο ανεβασμένες οι τιμές, πιο αυξημένες. Σας είπα για αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για το καλάθι του νοικοκυριού με τους 850 κωδικούς που φαίνεται να μπαίνουν σε αυτή την πρωτοβουλία για μείωση τιμών από 5 από. Έως 20%. Θα δούμε, και είναι προϊόντα που τα χρησιμοποιούμε όλοι, πόσο θα είναι το ποσοστό της μείωσης στο τέλος, από το τέλος Αυγούστου.

0: στις μέρες μας αυτό είναι ένα απλό πλημέλημα η περίβριση νεκρού. Όμως και από την αρχαιότητα ξέρουμε για την αταφία και από την Αντιγόνη που οδήγησε ως και στην καταστροφή της Θήβας και στο χριστιανισμό θεωρείται μια έσχατη ποινή για κάποιον να διαχειριστεί ισορρός του με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να μην ταφεί μέσα από το τελετουργικό
1: που προβλέπει. Τώρα το θέμα είναι ότι πέρα
0: η πεποίθηση
1: από
0: του καθενός.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εγώ θα πω όμως ότι ο γιος ισχυρίζεται ότι το έκανε για να λαμβάνει, να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη του πατέρα του. Και μάλιστα οι πληροφορίες είναι ότι ελάμβανε παρανόμως και τη σύνταξη της μητέρας του.
0: Ναι, που την έπαιρνε ο πατέρας του.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν τώρα εδώ προκύπτουν και διάφορα και ηθικά ζητήματα. Αλλά το θέμα είναι πώς πέθανε αυτός ο άνθρωπος, γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Ο γιατρός
0: ναι, αυτό είναι το κυρίως θέμα που δείχνει όμως ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ναι. Η πρώτη εικόνα.
1: Η πρώτη εικόνα. Ναι, γιατί μπορεί να μην έχει εμφανεί σημάδια από κακοποίηση ή οτιδήποτε άλλο, όμως μπορεί, λέω εγώ τώρα, από τις τοξικολογικές εξετάσεις να προκύψει κάτι άλλο.
0: Ναι, σε αυτό μάλιστα βοηθά η διατήρηση της ορού.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή βοηθά η κατάψυξη σε αυτό. Και νομίζω ότι σύμφωνα με όσα λένε οι ειδικοί ότι θα βγει άκρη.
1: Μακάρι, πάντως πραγματικά είναι μακάβριο όλο αυτό. Μακάβριο, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βάλει τον πατέρα του, ένας γιος, σε ένα καταψύκτη για 2,5 χρόνια για να λαμβάνει τη σύνταξή του, πραγματικά με ξεπερνά. Δεν μπορώ να το χωρέσει ανθρώπινος νους.

0: Λοιπόν, και με στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας, αυτό που μας έχει συγκλονίσει πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Ότι ένας 55χρονος κρατούσε στο καταψύκτη τον 90χρονο πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
1: Ναι, ο οποίος οδηγείται τώρα στον εισαγγελέα. Επί 2,5 χρόνια ισχυρίζεται ότι τον έκρυβε σε καταψύκτη, σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο.
0: Ξενοδοχείο που είναι.
1: Που ήταν κλειστό.
0: Ναι,
1: ήταν κλειστό,
0: ναι.
1: Μικρό ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό το θέμα έχει διάφορο. Έχει δύο σκέλη ουσιαστικά. Το ένα είναι ο καταλογισμός, δηλαδή τα 2,5 χρόνια είναι ένας ισχυρισμός, γιατί υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα.
0: Αλλά υπάρχει μια
1: ακόμα
0: απόκληση.
1: Και για 4 χρόνια μιλάμε.
0: Υπάρχει μια απόκληση μεταξύ αυτών που λέει ο γιος και αυτά που λένε οι κάτοικοι.
1: Ναι, και φυσικά υπάρχει και το ηθικό σκέλος, δηλαδή της διαχείρισης του νεκρού.

0: Να πούμε ότι πριν λίγη ώρα υπήρξε συνάντηση στο Μεγάλο Μαξίμου του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη με τον Πρωθυπουργό βέβαια Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ποια ήταν το βασικό θέμα, ήταν καινούρια δέθρα το 2030. Και αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι θα έχουμε μια καινούρια δέθρα το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη δέθρα σε λειτουργία, αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Ακριβώς όπως το είχαμε οραματιστεί. Και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνεί και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης. Yeah. I'm making an offer. She can't refuse. O se sei solo, urla. Για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική σας τα είπαμε, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, απλώς τώρα πια οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν μετρούν τις πληγές τους. Και οι πληγές είναι βαθιές και σοβαρές. Αναμένουμε λοιπόν και τι θα αποφασιστεί σήμερα στη Διευπουργική. Οι άνθρωποι λένε ότι να γίνουν γρήγορα αυτοψίες και να δούμε τη, η κρατική στήριξη μέχρι πού θα φτάσει για να μήπως μπορέσουν και ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους, γιατί αυτό είναι το βασικό, και τις περιουσίες τους. Πάντως υπάρχει και θυμός υπάρχει και δυσαρέσκεια υπάρχει και λογικό είναι. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά βεβαίως, εγώ περιμένω να δω αν αυτό που είπε ο κ. Κατσαφάδος υφυπουργός, ο αρμόδιος υφυπουργός, ότι θα αποζημιωθεί για το 100% κάποιος του σπιτιού που καταστράφηκε και όχι το 70, το 50, το 30, είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν συμβεί.
1: Ναι, και φυσικά προβλέπεται και η επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ το μήνα και θα καταβληθούν και τα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες
0: των
1: πυροπλήκτων.
0: Ναι, είναι αυτά τα πρώτα μέτρα. Το θέμα είναι να ανακοινωθεί κάτι περισσότερο σήμερα. Λοιπόν, τώρα έχω ένα μήνυμα από την Ευγενία. Ρε Αμαλία, δηλαδή, ποιος είναι αυτός που αποφάσισε να ανοίξει η πλατφόρμα? Τώρα, όλα τα μηνύματα τα περισσότερα αναφέρονται στην πλατφόρμα Τουρισμός για Όλους, που ανοίγει σήμερα στις 12. Και λέει η Ευγενία, ποιος αποφάσισε να ανοίξει την πλατφόρμα μέσα Αυγούστου? Δεν μπορείς να τα βγάλεις να μας το εξηγήσει? Λοιπόν, ναι. Να προσπαθήσω, Ευγενία μου, να βγάλουμε κάποιον και αύριο να μας εξηγήσει. Θα συμφωνήσω, αν βρω. Δεν είναι, πάντα ξέρεις, προσεγγίζεις, δεν έχεις καταπατική απάντηση. Οπότε να το προσπαθήσω. Έχεις όμως δίκιο, το είπα και εγώ. Έχεις δίκιο. Ο Γρηγόρης είπε βέβαια είναι το πρόγραμμα 26-27, αφορά και του χρόνου. Αυτό όμως δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Οι άνθρωποι που θέλαν να πάνε φέτος και να το χρησιμοποιήσουν δεν μπορούν.
1: Ναι, ή ακόμα πιο λογική λύση θα ήταν εφόσον καθυστέρησε προφανώς η διαδικασία, γι' αυτό και ανακοινώθηκε τώρα, να ανακοινωνόταν μετά το Σεπτέμβρη ενδεχομένως ή τον Οκτώβρη, για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα φαινόταν πιο λογικό δηλαδή.
0: Ναι. Ο Γιάννης από το Ήλιο αναρωτιέται αν τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, αν εξαγγείλει, είναι κοστολογημένα, ενώ τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θα ρωτήσουμε όταν έχουμε την κυρία Βούλτεψη να μας το πει. Γιατί σε λίγο θα έχουμε την κυρία Βούλτεψη. Και 11 και 35. Θα ρωτήσουμε, γιατί είναι ένα ερώτημα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, η κοστολόγηση τώρα είναι στο επίκεντρο της
0: πολιτικής
1: αναπαράθεσης. Η έννοια της κοστολόγησης.
0: Βέβαια. Των οικονομικών μέτρων που προτείνει και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει το ταμείο, γιατί είναι κυβέρνηση. Ξέρει πόσα έχει, τι έχει και τι περιθώρια έχει. Η αντιπολίτευση απ' την άλλη σου λέει ότι πώς δίνεις επιδόματα και όλα αυτά που δίνεις και τα μέτρα στήριξης τα έχεις κοστολογήσει, γιατί επικρίνεις εμάς? Θα ρωτήσουμε την κυρία Βούλτεψη, Γιάννη μου, να ησυχείς. Και λέει, εκεί που είπα ότι εγώ εργάζομαι όπως και ο Γρηγόρης και η Μαρία Χρυστοδούλου σε ιδιωτικό τομέα, λέει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ιδιωτικός τομέας. Φυσικά είναι ιδιωτικός τομέας. Έχουν ιδιώτες. Οι ειδικοί είναι ιδιώτες. Φυσικά. Ο Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα, σχολιάζει το θέμα με το ΦΠΑ. Και λέει είστε άσχετοι με οικονομία. Εντάξει, αφού το λες εσύ, Φόρτσα μου, Παοκάρα μου, είμαστε. Αν δεν περάσει η μείωση ΦΠΑ από τα καρτέλ, αυτό είναι καθαρά θέμα ελέγχου. Αν τώρα οι μικροί δεν περάσουν τη μείωση, δεν υπάρχει θέμα, γιατί αυτή έτσι κι αλλιώς θα πέσει πάλι μέσα στην αγορά. Γιατί όλοι οι μικροί είναι αυτομάτως καταναλωτές. Αυτή είναι η δική σου ανάγνωση, τη διάβασα. Μην μας λες όμως ότι είμαστε άσχετοι από οικονομία.
1: Ναι, γιατί τελικά ποιο είναι το συμπέρασμά του? Ότι θα περάσει.
0: Ναι, ναι. Ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα περάσει. Αυτό λέει. Είναι η άποψή του. Δεν μπορεί να μην την πω, με η άποψή του. Ο Στάθης λέει: άνοιξαν τον τουρισμό για όλους Αύγουστο μήνα. Μα πόσο επιστήμονες. Δεν είναι. Τρολάρι. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που αφορούν το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αθανασία μου, για να βγάλω κάποιον για τουρισμό για όλους, πρέπει να θέλει να βγει. Έτσι, όπως βγάλαμε τον κύριο Τσουκαλά, τον βγάλαμε, τον ακούσαμε, πρέπει να βγάλουμε και εκπρόσωπο της κυβέρνησης, αλλά να βγάλουμε και εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δεν σ' αρέσει από όλο αυτό? Να μας πει τι, γιατί άνοιξε πλευρών τον Αύγουστο. Νομίζω ότι το πρόγραμμα αφορά, δεν τρέχει το Υπουργείο Τουρισμού, το πρόγραμμα τουρισμός για όλους.
1: Ναι, είναι από το Υπουργείο
0: Τουρισμού. Νομίζω. Άρα πρέπει να βγάλουμε κάποιον από το Υπουργείο Τουρισμού. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε κάποιον να μας πει 5 πράγματα για το πρόγραμμα.

0: Γιάννη μου, είπα εγώ ότι ζει μια οικογένεια τετραμελής με ένα τοστ. Ακούτε τι θέλετε, πραγματικά δηλαδή.
1: Είπες και τύρι και γαλοπούλα, νομίζω.
0: Ναι, είπα όμως και το. Είπα και απορριπαντικά και άλλα. Λέω.
1: Τρόφιμα. Τρόφιμα και χημικά.
0: Ανέφερα το τόστ, γιατί ξέρω ότι όσοι έχουν παιδιά, επειδή και εγώ είχα παιδιά και έχω παιδί. Όταν ήταν επικοινωνία στο σχολείο ή οπουδήποτε, τι ήταν το πιο που έπαιρνε μαζί του? Δηλαδή, ακούω φίλους που λένε: έχουμε δύο αγόρια. Θέλουμε ένα μεγάλο ψωμί του τόστ ανά τρεις μέρες, μισό κιλό τυρί και μισό κιλό ότι είναι αναλλαντικό. Αυτό δεν είναι έξοδο. Αυτό εννοούσα. Όχι ότι ζει με. Γιάννη, ακούσω τι θες. Με ένα τόστ. Τετραμελής οικογένεια. Είπα αυτό το πράγμα. Και το μοσχάρι είναι το θέμα, και τα φρούτα και τα λαχανικά είναι το θέμα, και τα απορριπαντικά είναι το θέμα, και τα μακαρόνια είναι το θέμα, και το ρύζι είναι το θέμα. Φυσικά. Το έφερα ως παράδειγμα για μια οικογένεια που έχει δύο παιδιά. Ότι μέσα σε όλα τα άλλα που θέλει, θέλει ένα μεγάλο ψωμί του τόστ ανά τρεις μέρες, ένα μεγάλο, όχι ένα τόστ, ένα μεγάλο ψωμί του τόστ, μισό κιλό τυρί για τόστ και μισό κιλό αλαντικό. Αυτό είπα. Ο Διονύσης έχει μία ερώτηση και λέει: για τις καταστροφές από τις φωτιές θα αποζημιωθούν όλοι ή μόνο όσοι είχαν ασφαλίσει τα σπίτια τους σε ιδιωτικές εταιρείες?
1: Όχι, δεν προβλέπεται αυτό το πλαίσιο, δεν είναι υποχρεωτική ασφάλιση. Θα αποζημιωθούν με βάση τα έντυπα με τα οποία καταχωρούν στο σύστημα την περιουσιακή τους κατάσταση.
0: Ναι, περίμενε τώρα. Αν κάποιος έχει ασφαλίσει το σπίτι του, αυτά είναι τα μέτρα στήριξης στα κρατικά. Όσα ανακοινωθούν και όσα θα τρέξουν και αυτά που υπάρχουν. Αν ένας άνθρωπος, ένας ιδιοκτήτης έχει ασφαλίσει το σπίτι του και πρικαγιά, τα χρήματα θα πάρει από την ασφαλιστική.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Είναι, αυτό θέλω να πω στο Διονύση. Διονύση μου, όταν το έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου για φυσικές καταστροφές, πρικαγιά, σεισμό, πλημμύρα, αποζημιώνεσαι αναλόγως με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δεν μπορώ να ξέρω καθένας τι ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάνει, από την ασφαλιστική εταιρεία. Πέρα από την κρατική στήριξη. Λοιπόν, ο Ευρύλοχος λέει: Αμαλία, καλημέρα. Πιστεύεις ειλικρινά ότι όσα είπε ο κ. Κατσαφάδος για την αποζημίωση των πληγέτων στο 100%? Σίγουρα θα πάρουν ότι πήραν και πληγέτες από το σεισμό στη Σάμο. Προς πληροφόρησή σου, ακόμα περιμένουν να λυπηθούν υποσχέσεις. Καλό πρόγραμμα, Ευρύλοχος. Ευρύλοχε, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Θα ήθελα να το πιστέψω πραγματικά. Γιατί όταν βγαίνει ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης και λέει: θα αποζημιωθούν στο 100%, τι να σου πω. Ναι, το ακούω αυτό που λες για τη Σάμο, το διαβάζω. Δεν το γνωρίζω, αλλά και το λες, φυσικά το πιστεύω. Πραγματικά δεν θα ήθελα να μην υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση.

0: Γιάννη μου, δεν θα σχολιάσω τι λένε άλλοι. Εγώ λέω ότι δεν το πάω εγώ για το toast. Τώρα τι έχουν πει άλλοι, δεν θα το σχολιάσω. Δεν σχολιάζουμε. Αλλά ναι. Ναι, Γεράσιμη, τι ακούει τις εκπομπές η κόρη μου, τι ακούει. Και ας την κόρη μου εκεί που κάθεται. Στέφανε, εμείς σας αγχώνουμε ή εσείς που λέτε πράγματα τα οποία δεν λέμε? Συγγνώμη κιόλας.
1: Ποιος αγχώθηκε?
0: Ότι αγχώνουμε, λέει, τις εκπομπές γιατί κατσάδια μα, ρίχνουμε κατσάδια στους ακροατές. Ρίχνουμε εμείς κατσάδια στους ακροατές? Συγγνώμη, αν εσύ σου πούν για το παιδί σου δεν θα απαντήσεις? Ξέρω εγώ, λέω τώρα εγώ, δεν θα απαντήσεις. Να λέμε, ναι, την κριτική τη δεχόμαστε. Να, τον Αβρίλο έχω το διάβασα, λέει, δεν πιστεύει τον κύριο Κατσαφάδο, αυτό που είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ότι θα αποζημιωθούν στο 100%. Δεν το διάβασα. Τον Φόρτσα Πακάρα δεν τον διάβασα. Δεν δέχομαι, και νομίζω αυτό, τα μη κόσμια μηνύματα, και όταν ανακατεύω την οικογένεια. Άφησε τις οικογένειες έξω, δεν σας φταίνε τίποτα. Το λέω. Ο Γιώργος λέει εταιρείες να ξεπληρώσουν όλα τα συμβόλαια. Τώρα δεν ξέρω, μάλλον αναφέρεται στις ασφαλίσεις των κατοικιών.
1: Ναι, σε αυτό θα αναφέρεται ότι μάλλον ναι, θα δεν το ξέρω, Γιώργο, πολύ μεγάλο ποσό για να καλυφθούν αυτές οι απαιτήσεις.
0: Περίμενε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά όταν κάποιος έχει ασφαλίσει ή κάποιοι τα κινητά τους έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να τα δώσουν. Οι ασφαλιστικές έχουν και ασφάλιση κινδύνου. Δηλαδή, έτσι, θέλω να πω, όσο και να είναι το ποσό, πρέπει να το δώσουν, εφόσον έχει ασφαλιστικό συμβόλαιο.
1: Ναι, αυτό προβλέπει.
0: Φυσικά αυτό προβλέπει.
1: Και εξάλλου οι ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτονται συνολικά από έναν ευρύτερο οργανισμό ασφαλιστικό που καλύπτει μία εταιρεία την άλλη.
0: Η εποπτεία είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι, δεν είναι κάτι απλό. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν σου πάνε ένα τζάμι στο αυτοκίνητο ή σου κλέβουν το αυτοκίνητο, αλλά έχεις κάνει ασφάλεια κλοπής, το παίρνεις το ποσό. Σε αποζημιώνει η εταιρεία. Το θέμα είναι τι ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχεις. Για τις φυσικές καταστροφές είναι ξεκάθαρο. Είναι. Και πρέπει να έχεις ασφαλίσει και για τα τρία, για τα τρία καιρικά φαινόμενα ακραία. Πλημμύρα, φωτιά, πυρκαγιά. Οπότε, φωτιά και σεισμό. Οπότε παίρνεις το ποσό που έχεις ασφαλίσει, για το οποίο έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου για τις συγκεκριμένες φυσικές καταστροφές. Δεν μπορούν να το αποφύγουν οι ασφαλιστικές αυτό. Καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα και στην Κατερίνα από την Πάτμο.

0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, διαφωνώ πάρα πολύ με την τοποθέτηση του Γρηγόρη για το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ότι δεν θα περάσει. Εγώ είπα ότι πέρασε στην Κύπρο αυτό. Στην Ισπανία όχι πάρα πολύ, αλλά στην Κύπρο πέρασε. Και οι τιμές αναφέρονται και στην Κύπρο πάρα πολλοί ακροατές, λέγοντας ότι και οι τιμές των καυσίμων είναι φθηνότερες σε σχέση με την Ελλάδα και έχουν δίκιο. Γιατί χθες το είδαμε, το τσεκάραμε, αλλά έχουν δίκιο οι ακροατές. Και την ίδια στιγμή σου λέει ότι πώς στην Κύπρο που μειώθηκε το ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής πέρασε.
1: Ναι, αναφέρθηκα όμως στο πόσο μεγάλη είναι η ακρίβεια. Δηλαδή αυτό μπορεί να έχει νόημα αν κάτι πήγαινε από 2 στο 3. Και υπήρχε ένας στόχος να κρατηθεί χαμηλά. Εδώ έχουμε θηριώδεις αυξήσεις, οπότε έχει ξεφύγει η κατάσταση και θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ μικρή μείωση η οποία μπορεί να μην καλύπτει την απώλεια των εσόδων με τον τρόπο που θα επιθυμούσαμε ως σύνολο, συνολικά. Ναι. Δηλαδή,
0: εγώ ξαναλέω ότι δεν το έχουμε κάνει. Ξαναλέω λοιπόν ότι πρώτον, δεν έχουμε κάνει, η κυβέρνηση και καμία κυβέρνηση δεν προσπάθησε να μειώσει το ΦΠΑ σοβαρά και να κάνει ελέγχους για να δει αν περάσει η μείωση. Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί για να πεις ότι είναι κάτι το οποίο δεν το κάνω γιατί ξέρω ότι θα αποτύχει, πρέπει να το κάνεις για να δεις αν αποτύχει. Επίσης, σε κάποιες χώρες απέτυχε, σε κάποιες χώρες απέδωσε. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι της επιτυχίας της αποτυχίας, όμως αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και την ίδια στιγμή, επειδή λέμε για τρόφιμα, τα προηγούμενα διετία είχαμε ηρεμήσει λίγο με το ελαιόλαδο. Με τις τιμές του ελαιολάδου. Θυμάστε που είχαν εκτοξευθεί πριν 3-4-5 χρόνια, πήγαινα στο Θεό. Πάλι θα βρεθούμε αντιμέτωποι από Σεπτέμβριο με το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του ελαιολάδου και σημαντικά, γιατί σύμφωνα με τη Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, η κλιματική αλλαγή, οι έντονοι καύσονες και οι πλημμύρες κτλ. Έχουν καταστρέψει τους ελαιώνες σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα. Και αυτό φυσικά μειώνει την παραγωγή ελαιολάδου και άρα αναμένονται αυξημένες τιμές. Θυμάστε που λέγαμε ότι κάποιοι άνθρωποι, επειδή ήταν πανάκριβο το ελαιόλαδο τότε, παίρνανε και αυτά τα ειδικά μπουκαλάκια που ψεκάζεις για να μην σπαταλάς προϊόν, να βάζεις λίγο. Πάλι λοιπόν, ο Guardian νομίζω χθες είχε ολόκληρο άρθρο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μεγάλο άρθρο για το ελαιόλαδο, αναφερόμενος και στην Ελλάδα και στις καταστροφές των ελαιόδεντρων, αλλά και λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και Ισπανία, Πορτογαλία, έχουν υποστεί πλήγμα τα ελαιόδεντρα και ότι η παραγωγή θα είναι μειωμένη και αναμένονται αυξήσεις στις τιμές. Το ελαιόλαδο για την Ελλάδα είναι ένα βασικό προϊόν στην καθημερινή διατροφή, δεν είναι κάτι τυχαίο. Άρα, είναι κακή ιονή για την χρονιά φέτος για το λάδι, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μειωμένη παραγωγή και αυξημένες τιμές.
1: Και γράφει εδώ ο φίλος Φόρτσα Παουκάρη, Ισπανία έχει ΦΠΑ 4%, το πήγαν στο 0 και τον επανέφεραν στο 4, ούτε 13% ούτε 24% όπως εδώ, αλλά όπως και να έχει το προσπάθησαν. Στην άκρη του
0: μυαλού σου, ως την άκρη του ουρανού. Βλέπεις ότι υπάρχουν και ακροατές που σου λένε για άλλες χώρες. Σου λέει ναι, okay, εκεί πώς το κάνανε. Ή εκεί, ναι, από 0 το πήγαν εκεί. Δεν το έχουν στο 24. Χθες βγάλαμε τον κύριο Δεβερόνη, τον πρόεδρο εστιατορίων Αττικής. Το είπα αυτό. Ότι το ΦΠΑ στο 24% τους έχει πλήξει. Θέλω να πω ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το θέμα είναι αν τα μέτρα που λαμβάνεις για την ακρίβεια είναι αποτελεσματικά.
1: Ναι, και αν έχεις το μηχανισμό να ελέγξεις
0: την υλοποίησή τους. Τι να πω τώρα. Πρέπει να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ναι, φαίνεται όμως ότι δεν το καταφέρνουμε πολύ καλά.
0: Άμα δεν το καταφέρνει, είναι δικό μας. Όχι εμείς.
1: Ναι,
0: οι κυβερνώντες.
1: Ναι, γιατί αυτό
0: δεν είναι δικό μας θέμα.
1: Αυτό δείχνει και η διατήρηση και τη τεκμαρτή φορολόγηση που λέγαμε χθες.
0: Ναι, αυτό δείχνει πάρα.
1: Τεκμαρτή φορολόγηση. Σημαίνει ότι δεν μπορώ να ελέγξω και άρα βάζω έναν οριζόντιο φόρο.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά, επειδή στη φοροδιαφυγή έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα και σωστά βήματα και έχουν αποδώσει κάποια μέτρα, και αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Αυτό έχει αποδώσει πρακτικά.
0: Η φοροδιαφυγή είναι μια πληγή για την οικονομία. Είναι λογικό. Και έχουν η ΑΔΕ, έχει κάνει δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Εγώ, όταν είναι κάτι να το πω, θα το πω. Έχει κάνει. Τώρα, το οριζόντιο μέτρο της τεκμαρτής φορολόγησης είναι άδικο. Το οριζόντιο μέτρο. Έτσι. Άρα, υπό προϋποθέσεις και με κατηγορίες, και άλλο, πάμε οριζόντια, τα βγάζεις. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει. Αλλά κάπως πρέπει να καταπολεμηθεί. Ξαναλέω, εγώ είμαι κατά του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης οριζοντίος. Αλλά κάπως πρέπει να ελεγχθεί και φοροδιαφυγή. Μην μου πεις τώρα ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε φοροδιαφυγή. Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου.
1: Ναι, πρέπει να εντοπιστεί λοιπόν. Να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί.
0: Ναι, με ποιο τρόπο θεωρείς εσύ ότι θα μπορούσε να γίνει.
1: Εντάξει, δεν είμαι εγώ αρμόδιος πώς θα γίνει αυτό. Μέσα από τις διασταυρώσεις, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες. Ναι. Δηλαδή, σε όλες τις χώρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον, έτσι ναι. γίνεται.
0: Ο Παναγιώτης τώρα που μας ακούει στο Μόναχο λέει: πιθανόν οι Κύπροι δεν φοροδιαφεύγουν και κυκλοφορεί μαύρο χρήμα 50 δις και ούτε έχει τα λειτουργικά έξοδα της Ελλάδας, άμυνα, νησιά κλπ. Τι συγκρίνουμε. Μια άλλη άποψη του Παναγιώτη. Καλημέρα, Παναγιώτη. Μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Προτέρια Win & More in Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε και μαζί σας και έναν λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες και 20 ομάδες δασοκομάντος επιχειρούσαν όλη τη νύχτα και στα τρία μέτωπα της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Βραχυκύκλωμα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος ως αιτία έναρξης της πυρκαγιάς στη Βιωτία. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του νεκρού Έλληνα πιλότου. Παράταση όλων των υφιστάμενων πολιτικών και για το 2027, εξεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση νέων στεγαστικών προγραμμάτων, αλλά και περισσότερες φορολογικές ελαφρύνσεις, εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο για τα Ακίνητα. Την άμεση διακοπή της μεταφοράς απορριμμάτων με οχήματα που κρίνονται ακατάλληλα με τα πλοία της πορθμιακής γραμμής Ιγουμενίτσας Κέρκυρας ζητά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, επικαλούμενη τα ευρήματα αυτοψίας των αρμόδιων υπηρεσιών δημόσιας υγείας. 55χρονος στον Μιστράλ Ακωνίας ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη τη σωρό του 90χρονου πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξη του. Μεγάλη πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τα σημάδια συμφωνίας για ανοιχτό Ορμούζ.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία. Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story?
5: Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσιλάω τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-00-8478.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάμπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
12: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
13: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
14: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
15: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Να διαβάσουμε και τον φίλο Ηλία από το Πόρτο Ράφτη. Λέει να προσθέσει μία παράμετρο, αν μπορεί, ως οικονομολόγος.
1: Βεβαίως.
0: Θυμηθείτε, λέει, τη μείωση του ΦΠΑ στον καφέ. Έγινε όταν τα επίπεδα ήταν περίπου στα 2,5 με 2,80 σε κάποιες αλυσίδες ακριβότερες. Ήδης αλυσίδες σήμερα είναι στο 3 με 3,30. Τι θέλω να πω με αυτό. Ένας από τους πυλώνες της ακρίβειας είναι και η συμπεριφορά όσων εμπλέκονται στο κύκλωμα προσφοράς ζήτησης. Τομέα στον οποίο παίρνουμε κακό βαθμό. Το να μην επιδιώξει γρήγορο και εύκολο κέρδος κάποιος έχει να κάνει και με την ενσυνείδηση του καθενός. Δεν παρανομεί πουλώντας ακριβά σε μια ελεύθερη αγορά. Απλά συμπεριφέρεται ανήθικα, με εξαίρεση πρακτικές καρτέλ κτλ. Είναι μη ελέγξιμο.
1: Ναι. Και ο Παναγιώτης λέει και ο μισθωτός συμβάλλει όταν πληρώνει τον φοροδιαφεύγοντα χωρίς απόδειξη. Τώρα, εντάξει. Τώρα και εγώ το έχω κάνει, άρα τι να σου πω. Τώρα, Παναγιώτη, μπορεί να έχεις και δίκιο. Πάμε όμως, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Βούλτεψη, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από. Είχαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής τον κύριο Τσουκαλά. Ο οποίος έκανε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πυρκαγιών. Και λέει ότι δεν έχετε κάνει τα πετούμενα, αυτά που θα έπρεπε στο κομμάτι της πρόληψης. Και ότι γενικότερα αυτό το μείγμα και αυτός ο σχεδιασμός εκ του αποτελέσματος κρίνεται αποτυχημένος.
2: Τι να σας πω, προφανώς ο κύριος Τσουκαλάς δεν έχει καταλάβει ότι σε μία εβδομάδα είχαμε 250 πυρκαγιές συγχρόνως. Προφανώς φαντάζεται ότι ούτε η Γαλλία, ούτε η Ισπανία, ούτε οι άλλες χώρες έχουν κάνει την απαραίτητη πρόληψη. Τι να πω, ούτε ο Καναδάς που είναι η πατρίδα των Καναντέρ, ούτε η Αμερική που οι φωτιές περικύκλωσαν την Ουάσιγκτον, ούτε καλά δεν λέω Τουρκία την Ιστή Αλγερία, λέω Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, τι να πω, δεν ξέρω, η Γρυλανδία, αρκτικό νησί που έχει πυρκαγιές, έχουν παρουσιαστεί πυρκαγιές στη Σιβηρία. Άρα προφανώς θεωρεί ο κύριος Τσουκαλάς, κοιτάξτε.
0: Άρα πάμε καλά, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι, εφόσον αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο σε όλο τον κόσμο, ζούμε και εμείς μέσα σε αυτό.
2: Ακούστε. Το πρόβλημα είναι ότι όταν κάνεις αντιπολίτευση λαμβάνεις υπόψη αυτά τα στοιχεία, ώστε να μην λες ότι η κυβέρνηση η οποία κατάφερε για πρώτη φορά να κάνει αυτά τα χρόνια απεγκλωβισμούς, να μην έχει νεκρούς. Να μην έχει
1: ανθρώπους.
2: Μισό λεπτό. Να μην έχει ανθρώπους που κολυμπάνε στα λιμάνια και δεν πάει ποτέ το λιμενικό. Βελτιώσεις έχουν γίνει και βελτιώσεις χρειάζονται πάντοτε. Όμως και πρόληψη έχει γίνει. Δηλαδή έχουν γίνει όλες οι προσπάθειες, οι συσκέψεις, οι επαφές με τους δημάρχους, οι καθαρισμοί των οικοπαίδων.
1: Άρα γιατί καίγε η Δυτική Αττική, κυρία Βούλτεψη, πέντε μέρες η φωτιά?
2: Γιατί όπως σας είπα καίγεται, οι φωτιές αυτές είναι εντελώς παράδοξες. Είναι κάτι των τελευταίων χρόνων, εντελώς καινούριο. Ξεσπάει εδώ, ξεσπάει εκεί, γίνονται κυκλωτικές. Είναι απόδειξη το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε νεκρούς πυροσβέστες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σκεφτείτε ότι στη Γαλλία μόνο είχαν 130 βαριά τραυματίες, Γαλλία, Ισπανία, 5 νεκρούς. Γιατί ακριβώς είναι πολύ απρόβλεπτο όταν έχεις 10 και 11 μποφόρ. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Δηλαδή κάνεις την πρόληψη. Πάει ο τρελός, δεν ξέρω τι είναι, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τρελή, στην Κεφαλονιά με ένα δαυλό και βάζει φωτιά. Εντάξει. Ναι. Είναι εκεί βουνά, είναι αυτά, φυσάνε οι αέριδες, πάει τη μέρα που είναι οι αέριδες. Πάει ο άλλος στο Ρέθυμνο με τον πετώνει τη βενζίνη, βάζει φωτιά. Δεν έχουμε πει χιλιάδες φορές.
1: Εγώ τα ακούω όλα αυτά, αλλά στο κομμάτι της πρόληψης δεν θεωρείτε ότι πρέπει να ξαναδείτε αυτό το κομμάτι? Ότι σίγουρα, πρέπει να δώσουμε βάρος στο κομμάτι της πρόληψης?
2: Σίγουρα, ακούστε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν είπε κανείς ότι δεν έγινε, ότι έγιναν όλα τέλεια, προφανώς, αλλά δεν είμαι και εγώ εκείνη που θα κρίνω. Εγώ ως πολιτικός, ως δημοσιογράφος, ως πολίτης βλέπω ότι όταν έχεις διασπορά δυνάμεων σε 250 συγχρόνως μέτωπα είναι πάρα πολύ δύσκολο όση πρόληψη και να κάνεις. Τι θα πει πρόληψη, τι λέει γενικά? Πρόληψη είναι η ενημέρωση του πληθυσμού, η ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δείτε για παράδειγμα, ας πούμε, γιατί είναι και η Δήμη στη μέση, ότι έχουμε στο νότιο τομέα τον ΣΠΑΗ, όπου είναι, και χτυπάω και 100 ξύλα τώρα που το λέω και το ξαναλέω, 13 Δήμοι που έχουν ενωθεί και έχουν πάρει drones γιατί έχουν δοθεί χρήματα και για την πρόληψη.
0: Στο κομμάτι των αντιπυρικών ζωνών, για παράδειγμα, γιατί
2: εντάξει,
0: είδαμε πάλι να ανοίγονται
2: ειδική,
0: κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.
2: Για τις αντιπυρικές ζώνες.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Πάντως
2: αυτό.
1: Ο κόσμος, να ξέρετε, και οι ακροατές μας βγάζουν μία αγανάκτηση ότι κάθε χρόνο κάποιοι άνθρωποι σε συγκεκριμένες περιοχές καίγονται. Αμφισβητούν. Αυτά που είπε ο κ. Κατσαφάδος ότι θα αποζημιωθούν στο 100% και δεν το πιστεύουν.
2: Κοιτάξτε, πάντοτε θα υπάρχουν αυτοί που δεν πιστεύουν. Αλλιώς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Θα είχαμε πάντοτε κυβερνήσεις που προσφέρουν μια σταθερότητα. Δεν θα είχαμε τον καθένα να λέει πότε για τα εμβόλια και πότε τις άλλες συνωμοσιολογίες. Προφανώς, εντάξει. Αυτό δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος, μια μερίδα του σίγουρα, και ειδικά αυτοί οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται και που έζησαν αυτή την τρομερή αγωνία που όλοι μας λίγο πολύ την έχουμε ζήσει σε όλα αυτά τα χρόνια, είτε κοντά στο σπίτι μας, είτε κοντά σε ένα εξοχικό κτλ. Έχει τα δίκια του. Εκείνη την ώρα είσαι σε πανικό. Τα αεροπλάνα με αυτόν τον αέρα δεν μπορούν να πετάξουν. Ψάχνουν τώρα να βρουν τρόπο για αεροπλάνα. Είναι σε δοκιμαστικό επίπεδο, νομίζω, στον Καναδά και στην Αμερική, που να μπορούν να πετούν στους αέριδες ή στις νύχτες. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση λοιπόν έχει κάνει κάποια πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει ο χθός του καλού, είναι το καλύτερο. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, το είπα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: πάμε στο κομμάτι της ακρίβειας, γιατί και εκεί ο κ. Τσουκαλάς έκανε κριτική, λέγοντας ότι όλα τα μέτρα έχετε λάβει είναι αναποτελεσματικά, δεν έχουν το αποτέλεσμα που θα έπρεπε. Δηλαδή να μειωθούν οι τιμές και ο κόσμος να ελαφρυνθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και βλέποντας και τα μηνύματα των ακροατών, οι περισσότεροι λένε και ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φορού στα καύσιμα, είδαμε και την έρευνα της ΠΑΛΣ για τη λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το 83% λέει ότι πρέπει να μειωθούν και ο ΦΠΑ στα είδη διατροφής και οι φόροι στα καύσιμα.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν το κάνετε, κυρία Βούλτεψη?
2: Γιατί είναι 3,5 δις ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Αν ο κύριος Τσουκαλάς...
1: Τι εννοείται, είναι 3,5 δις που μπαίνουν στα ταμεία?
2: Βέβαια, φυσικά. Εννοείται. Μα όλες οι χώρες που το έκαναν αυτό, τελικά το κάνανε για πολύ μικρό διάστημα και η Ισπανία και όλοι, και επαναφέρανε και τους προηγούμενους ΦΠΑ και τον προηγούμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί αν ο κύριος Τσουκαλάς έχει ανακαλύψει έναν τρόπο, αλλά δεν μας λένε τον τρόπο. Δεν μας λένε τον κοστολογημένο τρόπο. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Ποιος έχει όρεξη να υπάρχει ακρίβεια και ο κόσμος να δυσφορεί και να δυσανασχετεί? Ξέρετε καμία τέτοια κυβέρνηση?
1: Πάντως είστε από την κυβέρνηση και εσείς είστε στέλεχος της κυβερνώσεως παράταξης, λένε ότι δεν μειώνουν το ΦΠΑ γιατί δεν θα περάσει τον καταναλωτή.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Δεν περνάει.
1: Άλλο είναι ότι είναι 3,5 δις.
2: Δεν περνάει στον καταναλωτή.
1: Πώς περνάει στην Κύπρο, ρωτάνε οι ακροατές εδώ.
2: Δεν περνάει. Ακούστε τι περνάει. Περνάει στο συγκεκριμένο, γιατί μας λένε για κάποια συγκεκριμένα 5 βασικά είδη, εντάξει. Περνάει στο συγκεκριμένο. Αυτό έγινε στην Ισπανία. Τώρα μην μου κάνετε σύγκριση με τον πληθυσμό της Κύπρου, ούτε με την οικονομία της Κύπρου. Γιατί δεν θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω για την Κύπρο, δεν μιλάω.
0: Γιατί?
2: Έτσι, γιατί δεν μιλάω. Είναι εθνικά θέματα και δεν μιλάω. Δεν έχουμε το ίδιο είδος οικονομίας. Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι στην Ισπανία, παίρνω εγώ μια άλλη χώρα, την Ισπανία, το κάνανε, πέρασε στα συγκεκριμένα είδη πράγματι, έβγαιναν οι άνθρωποι έξω και λέγανε, βρε παιδιά, συγγνώμη, γιατί εγώ πλήρωσα τα ίδια και περισσότερα? Και ανακαλύψανε ότι αύξαναν τις τιμές στα άλλα προϊόντα για να καλύψουν τη χασούρα. Όμως δεν ζει ο άνθρωπος μόνο, και δεν είχαν μέσα το κρέας και το ψάρι, έτσι, τα οποία εντάξει... Προφανώς...
1: Ναι, αλλά σου λέει η Ισπανία μετά επανέφερε το ΦΠΑ, αλλά όχι στα υψηλότερα επίπεδα που το έχουμε εμείς.
2: Η Ισπανία δεν είχε ποτέ τέτοιο υψηλό επίπεδο. Mm. Η Ισπανία παίρνει αέριο από την Αλγερία. Όταν θα γίνονται συγκρίσιμοι με χώρες, επειδή εγώ είμαι εξωτερικά τζου, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στην κάθε χώρα. Όλες οι χώρες έχουν την ακρίβειά τους σε διάφορα επίπεδα. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή, πάλι και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, γίνεται τεράστιο θέμα για το θέμα της στέγασης, όπου έχουν γίνει αυξήσεις φοβέρες. Θέλω να γράψω ένα κομμάτι και σε αυτό. Άρα λοιπόν, αυτά τα αποσπασματικά από μια αντιπολίτευση η οποία πρέπει να φέρει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και να μας δείξει με ποιο τρόπο, προφανώς η Κούβα τώρα περνάει στον ιδιωτικό τομέα, δεν πιστεύω να υπάρχει άλλη τώρα χώρα, η Βόρεια Κορέα μόνο, με ποιο τρόπο όταν θα μειωθεί η τιμή σε ένα από τα πέντε βασικά είδη, που δεν είναι τα μόνα είδη τα οποία χρησιμοποιούμε, δεν θα αυξηθεί σε ένα άλλο βασικό είδος, γιατί πρέπει να πάρουμε και σαπούνι, πρέπει να πάρουμε και είδη υγιεινής. Είναι πολλά αυτά τα οποία προμηθευόμαστε από τα σούπερ μάρκετ. Πώς θα γίνει αυτό σε μια άλλη κατάσταση? Επίσης, ο κύριος Τσουκαλάς θεωρεί ότι όταν βρισκόμαστε ανάμεσα σε τρεις πολέμους και ανοιγοκλίνουν, μάλλον δεν άνοιξαν ποτέ τα στενά του Ορμούς και τώρα κλείνει και η Ερυθρά Θάλασσα, ότι η ενέργεια δεν έχει πάθει, δεν έχει δοκιμαστεί όλος ο πλανήτης από αυτό που συμβαίνει. Φαντάζεται ότι θα είναι αυτό σε ένα γαλατικό χωριό, θα κυβερνάει με τα ιδεολογήματά του. Αυτό δεν το πιστεύει, καταρχήν να σας πω κάτι, αυτό δεν το πιστεύει και ο κόσμος. Δηλαδή ο κόσμος λέει ότι πράγματι ταλαιπωρούμε, βασανίζομαι, όλοι μας πάμε και τα βλέπουμε αυτά. Δεν είμαστε, έχουμε γονείς συνταξιούχους, έχουμε παιδιά που παίρνουν βασικούς μισθούς ή τρέχουν για να βγάλουν το μεροκάματο. Δεν είμαστε αλλού, δεν ζούμε αλλού. Όμως πρέπει να μας πει ποιο είναι το μαγικό ραβδάκι.
1: Μάλιστα.
2: Και όχι μόνο δεν το λέει αυτό, αλλά βλέπω ότι και ο κόσμος δεν τον πιστεύει, και το Πασόκ και τον κύριο Τσουκαλά. Γιατί αν ήταν θα έλεγε, έλα παιδί μου, έλα σώσε μας, πάρε ένα 20%. Και ο κόσμος δεν πιστεύει ότι μπορούν να το λύσουν.
1: Μάλιστα.
2: Άρα υπάρχει κάτι πιο βαρύ από αυτό το οποίο περιγράφει. Θα μου πείτε αντιπολίτευση είναι, εντάξει, αλλά λίγο τώρα βλέπω και τις άλλες αντιπολιτεύσεις. Δεν το κάνουν αυτό πράγμα. Λαμβάνουν υπόψη τους τις διεθνείς συνθήκες.
1: Μάλιστα, κυρία Βούλτεψη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
2: Καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights.
9: Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
10: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
11: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
10: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
12: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
13: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
12: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
13: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
12: E-Shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
13: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
12: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
13: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
12: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
13: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
13: Software Lab, η viral επιλογή.
14: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Σου κολλάς τα 3,5 δις. Τα ακούσατε, τα συμπεράσματα δικά σας. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικές απόψεις. Η αντιπολίτευση επιμένει, εν γέννη η αντιπολίτευση επιμένει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα.

0: Λοιπόν, έχουμε τα πρώτα μηνύματα θετικά και για τον Ιούλιο όσον αφορά τον τουρισμό, κυρίως από την επιβατική γεννήση του Ελευθέριος Βενιζέλος. Διακινήθηκαν, λέει, τον Ιούλιο 3,93 εκατομμύρια επιβάτες. 3,93 εκατομμύρια επιβάτες μόνο τον Ιούλιο. Λοιπόν, φυσικά κατέγραψε άνοδο, λέει, η επιβατική κίνηση στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το μήνα Ιούλιο. 4,7% η αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Έχουμε περισσότερες αφήξεις, περισσότερους τουρίστες. Το θέμα είναι να ξοδεύουν περισσότερα ή λιγότερα. Γιατί και στα ρεπορτάζ των καναλιών που ακούω των τελευταίων ειδήσεων λένε ότι ναι, έχουμε περισσότερους τουρίστες, αλλά ξοδεύουν λιγότερα. Το ακούσαμε και τον κύριο Δαβερόνη. Το ακούσαμε και τον κύριο Κουγιουμτζή. Εμπόριο. Αθήνα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή μάλλον ο υψηλός πληθωρισμός δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και αφορά και άλλες χώρες, έρχονται μεν, αλλά ξοδεύουν λιγότερα.
1: Ο σύνολο πάντως, τα τουριστικά έσοδα είναι και αυτά αυξημένα.
0: Θα τα δούμε στο τέλος της χρονιάς. Ναι, στο τέλος της χρονιάς, αν είναι μια ακόμα χρονιά πάρα πολύ καλή. Το θέμα είναι όμως να είναι καλή και για τους τζίρους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που έχουν τουρισμό. Άκουσες τι είπε ο κ. Δαβερόνης χθες, ότι στην εστίαση οι τζίροι είναι μειωμένοι. Όπως και στο εμπόριο. Το είπε ο κ. Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ότι και εκεί είναι μειωμένοι. Και οι εκπτώσεις δεν πήγαν καλά. Άρα είναι μειωμένη η αγοραστική δύναμη όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και άλλων πολιτών άλλων χωρών. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή και οι Γερμανοί που έρχονται και οι Γάλλοι που έρχονται, οι Άγγλοι, αλλάγαν αυτά που χαλούσαν. Τώρα δεν μιλάω για Αμερικανούς, έτσι. Είναι μια άλλη κατηγορία. Αλλά και στην Αμερική υπάρχει θέμα πια. Είναι πολύ αυξημένη η βενζίνη, έχουν υψηλό πληθωρισμό. Άρα, το τι συμβαίνει, αυτά που συμβαίνουν στον προσωπικό κόλπο και έχουν φέρει μια αναστάτωση και σημαντική στην ενεργειακή αγορά, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα μικρή.
1: Στην οποία ζούμε εμείς.
0: Ναι, και πια ο πληθωρισμός επιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προστίθονται οι αυξήσεις στα ίδια ακριβά προϊόντα. Αυτό είναι το θέμα. Άρα. Είναι αυτό που λένε οι συνταξιούχοι που μας στέλνουν τα μηνύματά τους και καλώς μας τα στέλνουν, ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Το σου λένε. Δεν βγαίνει. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πουλικατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
2: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
2: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
2: Και γκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
2: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
4: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
2: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
4: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
4: Τηλέφωνο 26820-29-094.
2: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
1: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε, μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ για την τελευταία ώρα της εκπομπής, τρίωρη εκπομπή, 10 με 1 μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
13: Και την Αμαλία Κάτζου.
12: Η Μαρία Χριστοδούλου, στα πλήκτρα, αρχόντισα την έχουμε εδώ στο στούντιο και άλλαξε η φρουρά στο τηλεφωνικό κέντρο. Φεύγει η Ειρήνη Κούρτη και την ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Είναι η Βασία Κούτρα στο 211-200-8200 και βεβαίως στούντιο Παπάκι Real FM για τα μηνύματά σας που είναι πολλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Και τελικά 5 Αυγούστου είμαστε, καρδιά καλοκαιριού, ναι, ναι, ή περπατάμε τον Αύγουστο?
12: Όχι, πώς καρδιά το καλοκαιριού, όχι, εγώ καρδιά καλοκαιριού το λέω και ο κόσμος που έχει φύγει να περάσει και που θα φύγει να περάσει καλά, να ξεκουραστεί, η Αθήνα έχει αδειάσει και επειδή πάρα πολλοί ακροτήσεις λένε ναι, αλλά δεν έχουμε φύγει, είμαστε εδώ και κάνουμε κάποιες βόλτες, ναι, το καταλαβαίνω, ένα στους δύο λέει φέτος δεν θα κάνει διακοπές, έτσι κι αλλιώς. Πάντως οι δρόμοι από πλευράς κίνησης είναι καμία σχέση με το προηγούμενο διάστημα, φάνηκε σήμερα και κυρίως σήμερα η διαφορά, τουλάχιστον εγώ που ήρθα το πρωί στο σταθμό.
13: Θες λοιπόν περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις.
8: Με το αμάξι σου, πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ για την τελευταία ώρα της εκπομπής, τρίωρη εκπομπή, 10 με 1 μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
13: Και την Αμαλία Κάτζου.
12: Η Μαρία Χριστοδούλου, στα πλήκτρα, αρχόντισα την έχουμε εδώ στο στούντιο και άλλαξε η φρουρά στο τηλεφωνικό κέντρο. Φεύγει η Ειρήνη Κούρτη και την ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Είναι η Βασία Κούτρα στο 211-200-8200 και βεβαίως στούντιο Παπάκι Real FM για τα μηνύματά σας που είναι πολλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Και τελικά 5 Αυγούστου είμαστε, καρδιά καλοκαιριού, ναι, ναι, ή περπατάμε τον Αύγουστο?
12: Όχι, καρδιά καλοκαιριού, όχι, εγώ καρδιά καλοκαιριού το λέω και ο κόσμος που έχει φύγει να περάσει και που θα φύγει να περάσει καλά, να ξεκουραστεί, η Αθήνα έχει αδειάσει και επειδή πάρα πολλοί ακροτήσεις λένε ναι, αλλά δεν έχουμε φύγει, είμαστε εδώ και κάνουμε κάποιες βόλτες, ναι, το καταλαβαίνω, ένα στους δύο λέει φέτος δεν θα κάνει διακοπές, έτσι κι αλλιώς, πάντως οι δρόμοι

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ για την τελευταία ώρα της εκπομπής. Τρίωρη εκπομπή, 10 με 1 μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάτζου.
0: Η Μαρία Χριστοδούλου στα πλήκτρα. Αρχόντισα την έχουμε εδώ στο στούντιο. Και άλλαξε η φρουρά στο τηλεφωνικό κέντρο. Φεύγει η Ειρήνη Κούρτη και την ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Είναι η Βασία Κούτρα στο 211-200-8200 και βεβαίως στούντιο Παπάκι Real FM για τα μηνύματά σας που είναι πολλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και τελικά 5 Αυγούστου είμαστε, καρδιά καλοκαιριού, ναι, ή περπατάμε τον Αύγουστο?
0: Όχι, καρδιά καλοκαιριού, όχι, εγώ καρδιά καλοκαιριού το λέω και ο κόσμος που έχει φύγει να περάσει και που θα φύγει να περάσει καλά, να ξεκουραστεί. Η Αθήνα έχει αδειάσει και επειδή πάρα πολλοί ακροτές λένε ναι, αλλά δεν έχουμε φύγει, είμαστε εδώ και κάνουμε κάποιες βόλτες. Ναι, το καταλαβαίνω. Ένα στους δύο λέει φέτος δεν θα κάνει διακοπές, έτσι κι αλλιώς. Πάντως οι δρόμοι από πλευράς κίνησης είναι καμία σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Φάνηκε σήμερα και κυρίως σήμερα η διαφορά. Τουλάχιστον εγώ που ήρθα το πρωί στο σταθμό.
1: Θες λοιπόν περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Εντάξει, φυσικά η σκέψη μας είναι κοντά στους ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους στα σπίτια τους, στις φωνικές πυρκαγιές και στο Ρέθυμνο και εδώ στη Δυτική Αττική. Πάνω από 100 κτίσματα έχουν καταστραφεί. Γίνονται από το πρωί αυτοψίες και ελπίζω να προχωρήσουν γρήγορα οι αυτοψίες. Θα δοθούν και οι πρώτες κρατικές αποζημιώσεις στους πληγέντες. Και είναι σε εξέλιξη διπουργική στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Να δούμε αν ανακοινωθεί και κάτι περισσότερο γιατί αυτό λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, και μια που λέμε για πυρκαγιές, διαβάζω ένα μήνυμα του κυρίου Λευτέρη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, την ακούω καθημερινά. Σε ευχαριστούμε. Ερώτηση, απορία για το θέμα πρόληψης των πυρκαγιών. Γιατί ακούγονται γνώμες για τα πάντα εκτός από το ότι να γίνει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να απαγορεύει οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα σε κάποια περιοχή από τη στιγμή που καίγεται, μόνο για αποκατάσταση της περιοχής όπως ήταν πριν την πυρκαγιά. Για να δούμε αν ελλείψη του οικονομικού κινήτρου μειωθεί ή όχι ο αριθμός των πυρκαγιών, διότι κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο για τον οποίο δεν μιλάει κανείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπαλέξη για το μήνυμά του. Εκφράζει τη δική του άποψη και σου λέει αν υπάρχει ένα πλαίσιο και δεν υπάρχουν οικονομικά κίνητρα. Και για να χτίσεις σε αυτές τις περιοχές θα μπαίναν φωτιές. Δεν το γνωρίζω, κύριε Παπαλέξη, αλήθεια σας λέω. Εγώ διάβασα το μήνυμά σας, είναι μια άλλη δική σας άποψη, μια άποψη που την ακούω.
1: Καλημέρα σας αγαπημένη μας οικογένεια του Real FM, λέει η φίλη Πόπη. Όταν είναι θέματα πυρκαγιών και πλημμυρών, πάντα τα συγκρίνουμε με τις χώρες της Ευρώπης. Για τα θέματα συντάξεων, μισθών και ακρίβειας, δεν κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις.

0: επιληθεί αυτά.
1: Α, μακάρι, τι να πω. Εύχομαι. Μακάρι. Ο Στράτος δε κάτι που δεν ξέρω να το γνωρίζει. Στις φωτιές θα πάρουν αποζημίωση και τα αυθαίρετα. Δεν το ξέρω, νομίζω όχι. Αφού ζητάνε ε9. Αν είναι αυθαίρετο, το δηλώνει κανονικά. Σε φορολογική σου δήλωση δεν το γνωρίζω. Αύριο που θα έχουμε φοροτεχνικό, κάνουμε αυτή την ερώτηση.
0: Ναι, και βέβαια δεν γνωρίζω κατά πόσον υπάρχουν τώρα αυθαίρετα δεδομένων των. Πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν για την νομιμοποίησή τους.
1: Ναι, οπότε θα το δούμε. Υπάρχουν σίγουρα κάποια, πολύ μικρότερος αριθμός, αλλά να δούμε αν είναι και αυτά μέσα στο καμβά όσων ακινήτων που καταστράφηκαν πάρουν αποζημίωση. Δεν το ξέρω, Στράτο μου, νομίζω πως όχι, αλλά αυτό θα ρωτήσουμε αύριο τον κύριο Χριστόπουλο, νομίζω θα έχουμε αύριο, τον κύριο Χριστόπουλο των φοροτεχνικών, να μας απαντήσει. Ο Νίκος μου στέλνει ένα μήνυμα στο Instagram και λέει: χειρότερη χρονιά για τα καταστήματα τουρισμού και εστίασης, 40-50% είναι κάτω. Κάντε μια βόλτα, θα ξέρετε και έπρεπε να ξέρετε πως μετράνε αφήξεις έσοδα και που πάνε τα έσοδα επιστρέφουν έξω. Όσο για τους Έλληνες εδώ είναι το 80% στο μεγαλύτερο Δήμο. Μάλιστα. Και το νερό λέει το παίρνουν ακόμα από το σούπερ μάρκετ. Αυτό λέει ο Νίκος. Μάλλον έχει επιχείρηση, θεωρώ, κάποια επιχείρηση είναι σε κάποια περιοχή που έχει τουρισμό, δεν το γράφει. Πάντως λέει ότι είναι πάρα πολύ κάτω. Πάρα πολύ κάτω η κίνηση. Ναι, έχουμε αυτό το μπιφ μεταξύ του Πασό και του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη για το θέμα των. Το λέω γιατί έχει ανέβει ένα. Έχει κάνει ένα. Μια ανάρτηση στο έξω, κύριο Γεωργιάδη. Λέει: πριν 6 λεπτά, είχα από το πρωί ζητήσει από το Πασόκ και τον κύριο Αδρουλάκη να μου απαντήσουν στο αν επιμένει ο κύριο πρόεδρο στο βίντεο που ανέβασε και στη δηλώση του για τα πράσινα σπιτάκια, τη ανακύκλωση, μάλλον θεωρώ, ή αν θα ήθελε να κατεβάσει το σχετικό βίντεο. Δεν έχει υπάρξει εκ μέρου του καμία απολύτω αντίδραση. Πράγμα περίεργο, αν σκεφτείτε ότι για μένα βγάζουν συνήθω 5 ανακοινώσει ημερησίω. Ναι. Και λέει πάρα πολλά μεταξύ άλλων. Ναι. Υπάρχει ένα μπίφ εκεί μεταξύ του Πασό και του κύριου Γεωργιάδη για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι, για να πω την αλήθεια, δεν έχω παρακολουθήσει.
1: Ναι, βλέπω την ανάλυση του κύριου Γεωργιάδη, δεν ξέρω τι ακριβώς αφορά.
0: Και
1: εγώ δεν θέλω να πάω, δεν το ξέρω, αλλά λέει συγκεκριμένα είναι μεγάλη ανάλυση του κύριου Γεωργιάδη. Αναφέρθηκε και ο κύριος Τσουκαλάς, που τον είχαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής στο συγκεκριμένο θέμα. Λέει πάντως ο κύριος Γεωργιάδης ότι ακόμα δεν έχει απαντήσει το Πασόκ. Λοιπόν, και τώρα που μιλάγαμε για την πλατφόρμα και τον τουρισμό για όλους, ο Γιάννης που έχει λογιστικό γραφείο λέει: η πλατφόρμα είναι νεκρή. Θυμάσαι, μου λέει, τι είχε γίνει με τον κοινωνικό τουρισμό που κάναμε τις αιτήσεις 3 το πρωί. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Για να μου το λες, Γιάννη μου, ότι είναι νεκρή, μάλλον έτσι θα είναι. Φυσικά, έχεις και λογιστικό γραφείο. Παιδιά, πάλι τα ίδια έχουμε. Τι γίνεται. Λέει: νεκρή, λέει η πλατφόρμα. Ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα. Όσον αφορά τις κρατικές αποζημιώσεις, ακούγεται ότι στο Μάτι αρκετοί δεν έχουν λάβει την κρατική αποζημίωση. Δεν θα έπρεπε πρώτα να θίξει το θέμα των μη πληρωμών στο Μάτι και μετά να προχωρήσετε στις αναγγελίες του Πρωθυπουργού για αποζημιώσεις στο Πρωτογερμανό? Να το θίξουμε, Κωνσταντίνε μου. Να το θίξουμε, βεβαίως. Και αν έχουμε και κάποιους από τους εκπροσώπους τις επόμενες μέρες, θα το θίξουμε. Αν δεν έχουν πάρει άνθρωποι, και να το λες έτσι, θα είναι τις αποζημιώσεις στο Μάτι. Καλημέρα στη φίλη μας την Νούλη. Νούλη μου, να το κοιτάξω και να σου απαντήσω αύριο, σε παρακαλώ. Είναι για το κοινωνικό τιμολόγιο στο ρεύμα. Θα το κοιτάξω και θα σου πω. Και η φίλη μας η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη λέει: χθες μιλούσαμε με ένα γνωστό μου με 3 παιδιά και μου είπε ότι έχουν καθιερώσει σύστημα. Μία χρονιά πηγαίνουν διακοπές και μία δεν πηγαίνουν. Σχετικά με τις πυρκαγιές, θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε λύση drones, επιπλέον προσωπικό, με καλές αποδοχές και βαρέα ένσημα. Επιτέλους, πρέπει να πάψουμε να παλεύουμε για τα αυτονόητα, λέει η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα στο φίλο Βασίλη. Λέει: μόλις έκανα την αίτηση για τον τουρισμό για όλους και αναφέρει ότι είναι υποέλεγχο. Θα ήθελα να ρωτήσω πότε θα μάθω το αποτέλεσμα και πού. Έχουμε δηλαδή ισοπαλία εδώ.
1: Ναι.
0: Ένας ακροατής αναφέρει ότι έκανε την αίτηση και ένας ότι δεν το κατάφερε.
1: Δεν το κατάφερε. Για να δούμε λοιπόν. Στράτος λέει: ένας που δεν έχει κάνει ασφάλεια πυρός θα πάρει αποζημίωση από το κράτος, δηλαδή από εμάς. Όσοι έχουμε κάνει ασφάλεια και πληρώνουμε, είμαστε κορόιδα. Λέει ο Στράτος. Αναρωτιέται. Ο Κωνσταντίνος λέει: πρώτον, ο τουρισμός για όλους είναι ως τον Ιούνιο του 27. Οπότε ο Ιούλιος και ο Αύγουστος καίγονται. Μιλάει για του χρόνου τον Έτσι, του χρόνου τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δεύτερον, σε σοβαρά είπατε ότι καθυστέρησε 2 μήνες λόγω τεχνικών προβλημάτων. Αυτό είναι επίσημο? Εγώ δεν το ξέρω, Κωνσταντίνε μου. Δεν το ξέρω αν αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση. Αν το είπαμε, δεν ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω τι είναι.
0: Εγώ το είπα.
1: Α, ότι γι' αυτό είναι, γι' αυτό καθυστέρησε.
0: Ναι, αν θυμάμαι καλά, υπήρξαν τεχνικά προβλήματα. Και γι' αυτό δεν βγήκε νωρίτερα.
1: Δύο λεπτά. Είναι, η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι ο πρώτος, ο τουρισμός για όλους. Το κοινωνικό τουρισμό. Γιατί στον κοινωνικό τουρισμό είχαμε κάποια προβλήματα που κτλ. Αυτό είναι τουρισμός για όλους. Άρα είναι κάτι άλλο εδώ. Είναι άλλη πλατφόρμα. Δεν είναι η ίδια πλατφόρμα. Για να μην μπερδεύουμε τους ακροτές, είναι άλλη πλατφόρμα αυτό, τουρισμός για όλους. Και ο Βασίλης λέει: καλημέρα σας. Μόλις έκανα την αίτηση για τον τουρισμό για όλους και μου λέει: είναι υπό έλεγχο. Θα ήθελα να ρωτήσω πότε θα μάθω το αποτέλεσμα και πού σας ευχαριστώ. Θα σου έρθει μήνυμα, Βασίλη μου. Θα σου έρθει μήνυμα κανονικά ότι εγκρίθηκε η αίτηση, είναι OK. Κανονικά. Την έκανε πάντως ο Βασίλης την αίτηση για τον τουρισμό για όλους.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει ανοίξει πλατφόρμα για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Να μας το πείτε εσείς, στείλτε μας μηνύματα αν έχετε μπει και έχετε προσπαθήσει να κάνετε την αίτηση. Σήμερα στις 12 θα ανοίγει η πλατφόρμα, λογικά θα πρέπει να είναι στον αέρα. studio@realfm.gr. Πάρα πολλοί ακροατές και λογιστές λένε πώς είναι δυνατόν να έχει αργήσει τόσο πολύ να βγει το πρόγραμμα και γιατί αυγουστιάτικα το κάνουν, γιατί κάποιοι δεν θα προλάβουν να κλείσουν τις διακοπές και να το χρησιμοποιήσουν το voucher. Άλλοι πάλι λένε ότι είναι και για το 27, άρα κάποιοι θα πάνε το 27. Έχει αργήσει η πλατφόρμα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, είναι γνωστά τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν και καθυστέρησε η έναρξη των αιτήσεων.
0: Τι, τι προβλήματα είναι,
1: ξεπεράστηκαν στο παρελθόν που είχαν στο προηγούμενο άνοιγμα, γιατί ο στόχος ήταν για το Μάιο αρχικά.
0: Ναι.
1: Έπειτα πήγε λίγο παρακάτω, αλλά και πάλι όταν άνοιξε με προβλήματα. Τώρα ελπίζουμε να έχουν...

0: Να πούμε μια καλημέρα στην Αθηνά. Καλημέρα Αθηνά μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, δεν έχουμε ακόμα νέα από τη Διπουργική Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με τις, και με τις αποζημιώσεις στους πληγέντες, αν ληφθούν και άλλα μέτρα και αντιδιαβρωτικά και τα λοιπά που λέει το ρεπορτάζ. Όταν θα έχουμε, θα σας ενημερώσουμε. Στην πλατφόρμα με ενημερώνουν ότι έχει ανοίξει κανονικά από τις 12 η ώρα. Έτσι, άρα μπορείτε όσοι το αφημί σας λήγει σε 1 και 2 να υποβάλλετε την αίτηση για το τουρισμό για όλου για το πρόγραμμα. Χωρίς προβλήματα από ό,τι μου λένε. Γίνονται κανονικά οι αιτήσεις. Στείλτε μας στο στούντιο παπάκι Real FM ή τηλεφωνήστε στο 211-200-8200 να μας πείτε αν μπήκατε στην πλατφόρμα και αν κάνατε την αίτηση. Πάντως η πληροφόρηση επίσημη είναι ότι γίνονται κανονικά οι αιτήσεις.
1: Και από αύριο υποβάλλουν αιτήσεις όσοι το αφημί τους λήγει σε 3 και 4, στις 7 Αυγούστου σε 5 και 6, 8 Αυγούστου τα αφημί που λήγουν σε 7 και 8 και 9 Αυγούστου τα αφημί που λήγουν σε 9 και 0. Από 10 έως 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί. Ανοιχτή δηλαδή πλατφόρμα και το 15 Αυγούστου.
0: Πάμε λίγο να δούμε τι γράφει το ενικός.gr. Πρώτο θέμα είναι νεκροψία. Θα δείξει τι ακριβώς έγινε, λέει το ενικός.gr. Δυτική Αττική, καρέ-καρέ η ραγδαία εξάπλωση της πυρκαγιάς στις πλαγιές του Κιθερώνα και έχει και ένα συγκλονιστικό βίντεο. Πρώτο θέμα είναι νεκροψία. Θα φωτίσει το θρίλερ του Μιστρά στον εισαγγελέα. Οδηγείται 55χρονος που έκρυβε επί 2,5 χρόνια τον πατέρα του σε καταψύκτη. Επίσης, στην πρώτη σελίδα του ενικός.gr, διπουργική σύσκεψη σήμερα από τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Λοιπόν, και φωτιά στη Δυτική Αττική, άλλο θέμα. Στο μέγιστο βαθμό η επιφυλακή για να ζωπηρώσει για έκτη μέρα. Φόβη για τα καντιλάκια. Και βεβαίως θέμα για τα σούπερ μάρκετ. Ποια προϊόντα οδήγησαν τον Ιούλιο σε αρνητικό πρόσημο τον πληθωρισμό. Ποιες είναι οι προβλέψεις για τον Αύγουστο.
1: Και διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα το real.gr. Κυψέλη απολογείται ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας. Πώς να ρυθμίσετε οφειλές στον ΙΕΦ, καναλυτικός οδηγός. Σοκ στο Μιστρά, το μακάβριο μυστικό και τα ψέματα που αποκάλυψαν τη φρίκη. Και Μύκονος συνελήφθη 35χρονο, ζήτησε ως εγγύηση τσάντα και ρολόι 75.000 ευρώ από τουρίστα και εξαφανίστηκε. Και φυσικά η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι, ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ, είναι και το πρωτοσέλιδο της Real News της Κυριακής που μας πέρασε.
0: Λοιπόν, έχουμε και μήνυμα από το Γιάννη που λέει όλα okay με τις αιτήσεις τουρισμός, για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους μέχρι τώρα, άρα καταλαβαίνω ότι δεν έχει θέμα η πλατφόρμα, οι αιτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά, υποβάλλονται κανονικά. Και άλλο μήνυμα, λέει κάναμε ασφάλεια από φυσικές καταστροφές και πληρώνουμε τα κορόιδα και οι άλλοι παίρνουν ίδια αποζημίωση από εμάς τους υπολοιπούς. Ναι, υπάρχει αυτό τώρα αρκετά μηνύματα τέτοιου είδους, δηλαδή ότι εμείς πληρώνουμε από την τσέπη μας και ασφαλίζουμε το σπίτι μας και θα πάρουμε τα χρήματα από την ασφαλιστική. Και το κράτος, δηλαδή, θα πληρώσει αυτούς που δεν έχουν ασφαλίσει, δηλαδή εμείς θα ξαναπληρώσουμε αυτούς που δεν.
1: Δεν πάει ακριβώς έτσι.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Γιατί αυτό που επιδοτεί το κράτος είναι η κατασκευή ανακατασκευή. Δεν δίνει αποζημίωση για την καταστροφή του σπιτιού, ούτε καλύπτει ένα μεγάλο μέρος αυτής της καταστροφής. Αυτό που θα επιδοτηθεί είναι η κατασκευή.
0: Ναι. Παναγιώτη μου, δεν ξέρω, εδώ θα πρέπει να κάνω μια ένσταση όσον αφορά την ενημέρωση. Τι εννοείς, φιλιά και από εμάς, αλλά σε ποιο πράγμα θεωρείς ότι δεν έχουμε ενημέρωση? Μπορείς να μας το γράψεις.

0: Έχουμε και μηνύματα για τις τιμές σε τουριστικές περιοχές και οι ακροατές που μάλλον σε κάποια από αυτά τα μέρη έκαναν ολιγόμερες διακοπές ή πήγαν ή πέρασαν. Λένε ότι είναι πάρα πολύ αυξημένες τιμές στις τουριστικές περιοχές και στην εστίαση και για να πάρεις καφέ και στο σούπερ μάρκετ. Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ. Είναι αυτό που μας γράφανε και χθες κάποιοι ακροατές, ότι δεν μπορεί να πληρώνεις τη χωριάτικα 15 και 20 ευρώ ή το σουβλάκι 4, 5, 6, 7 και 8 ευρώ. Και δεν έχουν άδικο οι άνθρωποι. Έχουν δίκιο.
1: Και λέει ο φίλος Τάσος για την αίτηση. Ζητάει κωδικό μιας χρήσης στο κινητό που είναι ταυτοποιημένο στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας και προσωπικό email. Άντε βγάλτε email στους ηλικιωμένους. Εντάξει, μπορεί να γίνει με τη βοήθειά του, εφόσον είναι μαζί και έχει και το τηλέφωνο του. Μπορούν να το κάνουν παρέα.
0: Ποιος πανηγύρισε, βρε Σοφία μου, που είναι πλατφόρμα που λειτουργεί κανονικά, να μην το πούμε. Να πούμε ότι δεν λειτουργεί, για να είσαι ικανοποιημένη. Πανηγυρίζει κανείς. Ρωτήσαμε τους ακροατές να μας πούν αν μπήκαν να κάνουν την έτσι και αν λειτουργεί πλατφόρμα. Και είπαν ότι λειτουργεί, να μην το πούμε. Να πούμε ότι δεν λειτουργεί. Για να είσαι ικανοποιημένη. Όχι, λειτουργεί πλατφόρμα. Αν δεν λειτουργούσε, όπως τότε με το κοινωνικό τουρισμό που έγινε ο χαμός και μπαίναν οι άνθρωποι στις 3 και 4 το πρωί για να κάνουν την αίτηση και λες και ήταν νυχτοφυλακές, το είχαμε πει. Έτσι λέμε ότι λειτουργεί κανονικά η πλατφόρμα από τις 12 το μεσημέρι.

0: Ο Τάσος λέει, καλημέρα σας. Στο Σεπτέμβριο του 20 έγινε πλημμύρα Αιανό στην Καρδίτσα. Πήραμε 5.000 ευρώ για κάθε πλημμυρισμένο σπίτι. Τώρα έρχονται επιστολές 6 χρόνια μετά και ζητάνε δικαιολογητικά, φωτογραφίες κλπ. Άλλοι έχουν φύγει, άλλοι έχουν πεθάνει. Σε περίπτωση που δεν τα προσκομίσω, θα τα ζητήσω πίσω. Μάλιστα. Ένα πρόβλημα λοιπόν που του λέει ο Τάσος, να το δούμε λίγο, Τάσο μου, να το δούμε αυτό το θέμα. Είναι σοβαρό.
1: Και λέει ο φίλος Κώστας, σπουδαία κοινωνική αλληλεγγύη οι φίλοι που γκρινιάζουν. Εκείνοι νομίζουν ότι η ασφαλιστική θα τους αποζημιώσει και δεν θα βρει χιλιάδες δικαιολογίες για να το αποφύγει.
0: Ναι, και ο Στάρτος λέει και η ασφάλεια πυρός που πληρώνουμε το κόστος κατασκευής αποζημιώνει, όχι την εμπορική αξία, λέει ο Στράτος. Και ο Σωτήρης που μας ακούει στην πανέμορφη Αμοργό λέει ότι τιμές παντού στα είδη διατροφής και όχι μόνο στην Αμοργό είναι πανάκριβα χειμώνα-καλοκαίρι. Δεν είναι μόνο ακριβές οι τιμές το καλοκαίρι. Γιάννη μου, φυσικά να ενημερώσουμε ότι τις αιτήσεις για το τουρισμό για όλους, για το πρόγραμμα, μπορεί να τα κάνετε και στα ΚΕΠ. Για όσους ανθρώπους δεν έχουν, ή μεγάλους ανθρώπους που δεν μπορούν να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά, δεν έχουν κάποια ηλεκτρονική συσκευή, μπορεί να πάτε στα ΚΕΠ να κάνετε κανονικά την αίτησή σας.
1: Και λέει ο φίλος Στράτος και ασφάλεια πυρός που πληρώνουμε το κόστος κατασκευής αποζημιώνει, όχι την εμπορική αξία, όμως η ασφάλεια θα δώσει χρήματα. Η ασφάλεια θα δώσει χρήματα. Ενώ βέβαια, στην περίπτωση της κρατικής αρρωγής θα επιδοτήσει την κατασκευή ή την ανακατασκευή. Δεν θα αποζημιωθεί κάποιος με χρήματα στο χέρι.
0: Θα βάζει κάποιο λογαριασμό και τα οποία θα πηγαίνουν κατευθείαν για την υλοποίηση των εργασιών. Αλλά λέω
1: εφόσον τις κάνει.
0: Εφόσον τις κάνει, με παραστατικά κτλ. Δεν είναι μια διαδικασία που σου βάζει ένα λογαριασμό, δεν ξέρω, το κράτος σου δίνει ανεξέλεγκτα χωρίς να κάνεις κάποιες εργασίες και χωρίς να καταθέτεις και παραστατικά από τον.
1: Ενώ η ασφαλιστική τα βάζει.
0: Η ασφαλιστική όμως θα έχει πληρώσει αυτά τα λεφτά.
1: Ναι,
0: γιατί πληρώνει το ασφαλιστικό συμβόλαιο.
1: Μήνα,
0: τρίμηνο, εξάμηνο, δεν ξέρω κάθε πότε το πληρώνει ο καθένας. Άρα εκεί είναι υποχρεωμένη. Είναι όρος του συμβολέου. Ότι όταν το έχεις ασφαλίσει για πυρκαγιά, θα σου δώσει τα λεφτά, τα χρήματα για τα οποία έχεις ασφαλίσει το ακίνητό σου. Γιατί υπάρχουν χρήματα. Δηλαδή δεν είναι για όλο το. Για την εμπορική αξία το είπε ο Στράτος. Δεν είναι εμπορική αξία. Έτσι.
1: Ο Γιάννης από το Ήλιον λέει να ενημερώσω ότι και στα ΚΕΠ μπορούν να κάνουν αιτήσεις για τον τουρισμό. Ναι, γιατί να μην ζαλίζουν. Ο λογιστής όμως κάνει και τη δουλειά του. Δεν ξέρω αν ζαλίζει.
0: Εντάξει, μπορεί να μην έχει κάποιος όμως να πάει να πληρώσει ένα λογιστή για να του κάνει. Εγώ τους σέβομαι τους λογιστές. Κάνουν. Εντάξει, δεν συζητάω ότι τους έχουμε πια έτσι όπως έχουν γίνει τα θέματα ανάγκη και οι άνθρωποι κάνουν εξαιρετική δουλειά όλοι. Αλλά ένας ελοκυμένος μπορεί να μην έχει το 10 ευρώ, 15 ευρώ. Δεν ξέρω πόσο στοιχίζει να του κάνει την αίτηση. Οπότε σου λέει ο Γιάννης από το Ήλιον και σωστά το λέει, ας πάει στα ΚΕΠ να του κάνουν την αίτηση. Εντάξει, οι περισσότεροι δεν πάνε σε λογιστές, δεν κάνουν μόνοι τους, γιατί είναι απλή διαδικασία. Αλλά κάποιοι ηλικιωμένοι που δεν μπορούν μόνοι τους και δεν έχουν να δώσουν τα χρήματα, θα πάνε στο ΚΕΠ. Κωνσταντίνε μου, δεν είπαμε ότι καήκαν σπίτια στο πρώτο Γερμανό. Την άκουσες από την αρχή την εκπομπή. 250 σπίτια λες εσύ. Πάνω από 100 είπα εγώ. Δεν είδα. 250 λες, 250 λέω. Δεν αφαιρθήκαμε το ότι οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους, ότι γίνονται οι αυτοψίες, ότι πρέπει να πάρουν τα χρήματά τους. Δεν διάβασα μηνύματα από τον κόσμο που έχει πληγεί, από ακροατές μας που λένε ότι δεν πιστεύουμε ότι θα πάρουμε το 100%, αποζημιωθούμε κατά 100%. Φυσικά κάηκαν 200. Δεν ξέρω αν είναι 250 για να το λες, κάπου είδες το στοιχείο. Είδες κάπου γρηγόρη μου 250.
1: Ναι, δεν το έχω δει, γιατί είναι σε εξέλιξη κατά μέτρηση έτσι κι αλλιώς.
0: Αν εσύ Κωνσταντίνο μου το ξέρεις, το μεταφέρω. Το μεταφέρω. Μεταφέρω τι λέει ο Κωνσταντίνος, γιατί ο άνθρωπος μάλλον το ξέρει. Φυσικά είναι τραγικό. Και ένα σπίτι και δύο και τρία και πέντε, πολύ δε περισσότερο είναι 100, 150, 200. Εγώ δεν ξέρω για 250, αλλά για να το λες εσύ κάτι γνωρίζεις.

Έχουμε και μια ανακοίνωση από τον ΕΟΠΗ, στην οποία αναφέρει ότι όλο τον Αύγουστο η κατοίκον αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους θα γίνει κανονικά. Το λέω για τους ανθρώπους που μας ακούνε και που λαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστους στο σπίτι. Σύμφωνα με τον ΕΟΠΗ, και τον Αύγουστο θα γίνει κανονικά η αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους.

0: Να ρωτήσω και πρέπει να τα έχουμε τα στοιχεία, γιατί λένε κάποιοι άνθρωποι μένουν εκτός του προγράμματος τουρισμού για όλους, γιατί έχουν εισοδηματικά κριτήρια. Ναι, υπάρχουν. Φυσικά δεν υπάρχουν εισοδηματικά.
1: Ναι, ναι, τα είπαμε και προηγουμένως.
0: Ας τα πούμε άλλη μία, να τα ακούσουν οι ακροατές.
1: Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στις 21.000 ευρώ. Mm-hmm. Αντίστοιχα, για τους έγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ από 31.000 που ίσχυε προηγουμένως. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ένα τέκνο για μονογενείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα, χωρίς ανώτερο όριο, ενώ οι κληροθέντες δικαιούχων όλων των κατηγοριών με 4 και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ένα τέκνο.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στην έκτη ημέρα, η μάχη με τη Μεγάλη Πυρκαγιά που ξεκίνησε στις 31 Ιουλίου από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, με την εικόνα να εμφανίζεται βελτιωμένη, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων, με το Κανδύλι Μεγάρων να παραμένει το πιο δύσκολο τμήμα. Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με αντικείμενο την καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η Μεγάλη Πυρκαγιά που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα και πολλά σπίτια σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
5: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
4: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
9: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Αριθμητικά. Και μέχρι από 10 ως 21 Αυγούστου μπορείτε σε οποιοδήποτε και αν είναι το αφημί σας να κάνετε κανονικά την αίτηση. podcast. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλημέρα, σας φέρω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα κι εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε και εσείς στο dei.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια.
12: Μας γράφει ο φίλος Γιώργος, ρε παιδιά, πού να τα βρει ο κόσμος τα λεφτά να φτιάξει το σπίτι του από την αρχή, να δώσει τα παραστατικά και μετά να πάρει τα λεφτά από το κράτος. Οπότε τώρα καταλαβαίνουμε γιατί κανείς δεν φεύγει από τα σπίτια του παρά τα 112.
11: Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Μελίδη.
12: Γεια σας.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
11: Εμείς καλά, όσο μπορούμε να είμαστε καλά. Μετά από αυτές τις καταστροφικές και φωνικές πυρκαγιές που είχαμε και στην Κρήτη το προηγούμενο διάστημα, αλλά και στην Αττική Βοιωτία, διάβασα τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ρίχνετε τα βέλη σας στην κυβέρνηση για αυτή τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά στην Αττική Βοιωτία. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει λάθος χειρισμοί, έχουν γίνει λάθη στην πρόληψη, κύριε Μελίδη?
13: Θα σας πω γιατί νομίζω ότι όταν κάθε καλοκαίρι επαναλαμβάνονται ίδιες εικόνες, αφενός πρέπει να είμαστε, να κάνουμε ένα reality check του τι βλέπουμε, αφετέρου να είμαστε όμως και δίκαιοι. Λοιπόν, καταρχάς εμείς δεν μηδενίζουμε καμία προσπάθεια κανενός, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι όντως υπάρχουν ζητήματα. Και η κλιματική κρίση τα τελευταία πολλά χρόνια έχει παίξει το ρόλο της για ό,τι ζούμε, και προφανώς οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Όμως πρέπει να κάνουμε μια διάκριση σε σχέση με το παρελθόν. Τι θέλω να πω? Τα τελευταία 7 χρόνια, ξέρετε, στη χώρα μας έχουν έρθει πάρα πολλά χρήματα. Έχουν έρθει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και υπήρχαν χρηματοδοτικά εργαλεία για πρώτη φορά τις τελευταίες πολλές δεκαετίες. Δεν υπήρχαν αυτά τα χρήματα στη χώρα το προηγούμενο διάστημα. Να θυμίσω ότι μέχρι και το 2018-2019 υπήρχε μεγάλο ζήτημα και με τη χρηματοδότηση όλων των προσπαθειών που υπήρχαν τότε. Θυμάστε ότι μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση με το μνημόνιο, δεν ήταν εύκολο λοιπόν τότε να λυθούν κάποια πράγματα.
11: Αυτό είναι έτσι όπως το λέτε ακριβώς, κύριε Μελίδη.
13: Επομένως, θεωρούμε το εξής. Μετά από τόσα λεφτά που ήρθαν στη χώρα, μετά από τόσες ευκαιρίες που υπήρξαν για χρηματοδότηση, θα έπρεπε η εικόνα να έχει αλλάξει. Βλέπουμε δυστυχώς ότι κάθε καλοκαίρι, παρότι προφανώς, ξαναλέω, γίνονται προσπάθειες, δεν μηδενίζουμε τίποτα, όμως το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε στις εικόνες μας, το οποίο είναι εκτός από τρομακτικό και δυστοπικό. Δίνει και μια εντύπωση, ξέρετε, επειδή άκουγα και πριν δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
11: Ναι, και είχαμε την κυρία Βούλτεψη, φιλοξενήσαμε.
13: Εμείς δεν θέλουμε να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με κανέναν αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Γι' αυτό μίλησα για reality check πριν. Για τεστ δηλαδή πραγματικότητας. Αν κάθε φορά για όλα τα προβλήματα στη χώρα, πλέον και για τις πυρκαγιές, ακούμε ότι και αλλού γίνονται αυτά, ότι ό,τι ήταν να γίνει έχει γίνει και δεν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο, και ότι η κυβέρνηση ό,τι μπορούσε να κάνει το έκανε, τότε με συγχωρείτε, αλλά επειδή μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο, αν δεν βρισκόμαστε ήδη, ανακύπτει το προφανές ερώτημα. Μα γιατί να ψηφίσουμε ξανά μια κυβέρνηση η οποία για κάθε ζήτημα που υπάρχει, και το συνδέω και με άλλα ζητήματα, με την ακρίβεια και με όλα όσα έχουμε συζητήσει προηγούμενους μήνες, την καθημερινότητα, στα πάντα. Αν κάθε φορά η κυβέρνηση μας λέει ότι το πρόβλημα είναι κάτι περίπου σαν γραμμένο στην πέτρα, δηλαδή δεν διορθώνεται με τίποτα, και ό,τι μπορούσαν να κάνουν το έχουν κάνει. Γιατί ξαναλέω, κυβερνούν 7 χρόνια, άρα δεν μπορούν να μιλούν για διαχρονικές ευθύνες. Τα 7 χρόνια, τα 8 χρόνια, ξέρετε, είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα στο οποίο θα έπρεπε να έχουν υπάρξει μέτρα πρόληψης. Η πρόληψη, ξέρετε, δεν είναι να κάνουν μια συνάντηση οργανωτική μερικές εβδομάδες πριν το καλοκαίρι ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης και ένας εκπρόσωπος από το Υπουργείο. Αυτά δεν είναι πρόληψη. Πρόληψη είναι να υπάρχει ένα οργανωμένο, συντονισμένο κεντρικό σχέδιο. Εμείς, να θυμίσω, είχαμε προτείνει το πόρισμα.
11: Άρα, θεωρείτε ότι δεν υπήρχε και δεν υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης τέτοιων πυρκαγιών, και ότι περάσαν πάρα πολλά χρήματα? Θέλω να πω, υπήρχαν τα χρήματα, οι πόροι, και δεν δόθηκαν εκεί που έπρεπε. Αυτό καταλαβαίνω.
13: Εμείς να πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Mm-hmm. Όντως, θεωρούμε ότι παρά τα πάρα πολλά χρήματα που υπήρχαν διαθέσιμα, ξαναλέω, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες στην Ελλάδα, δεν έγινε η σωστή αξιοποίηση των πόρων που υπήρχαν, γιατί αν είχε γίνει, τότε το αποτέλεσμα κάθε χρόνο δεν θα ήταν τόσο καταστροφικό.
12: Πώς θα έπρεπε να αξιοποιηθούν, δηλαδή?
13: Θα σας πω. Καταρχάς, το κομμάτι της πρόληψης που είναι ένα τεράστιο ζήτημα, είπα και πριν ότι δεν θεωρούμε ότι έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε. Επίσης, να πω και κάτι.
12: Τι θα έπρεπε να γίνει, δηλαδή, αυτό ρωτώ.
13: Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα που μας έχει προβληματίσει και το συζητάμε. Θυμάστε που λέγαμε διαρκώς για το ζήτημα της προσωπικής ευθύνης που έχει ο καθένας?
11: Ναι, φυσικά.
13: Ναι, προσέξτε τώρα. Αυτό είναι μια έκφραση της ιδεολογικής προσέγγισης που έχει η κυβέρνηση, που θεωρεί ότι πάντα στα περισσότερα ζητήματα το κράτος μπορεί απλώς να εποπτεύει και η ευθύνη πάντα πάει στους πολίτες. Μα δεν μπορεί όλο να είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης. Δηλαδή δεν μπορεί κάθε
11: φορά. Θα συμφωνήσω σε αυτό μαζί σας, κύριε Μελίδη. Ότι υπάρχει ατομική ευθύνη και πρέπει να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας και τα σπίτια μας, αλλά δεν είναι όλα θέμα ατομικής ευθύνης. Θα συμφωνήσω.
13: Δεν είναι όλα θέμα των πολιτών, ακριβώς. Να πούμε προχθές είχα πάλι.
12: Ναι, αλλά δεν μας είπατε τι έπρεπε να γίνει.
11: Ακριβώς για την ατομική ευθύνη.
13: Ένα παράδειγμα. Πόσες φορές έχουμε πει για την υπογειοποίηση των καλωδίων? Είναι όντως. Είχαμε και μια διαφωνία με τη Νέα Δημοκρατία τις προηγούμενες ημέρες. Τα πάνελ είναι όντως ένα ζήτημα. Έχει κάποιο κόστος, αλλά απ' την άλλη δεν πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πόσες φορές ακούμε ότι εστίες φωτιάς μπορεί να ξεκινούν από εκεί? Για ποιο λόγο λοιπόν δεν έγινε υπογειοποίηση των καλωδίων? Τόσα χρόνια τρέχει αυτή η ιστορία. Και θα επιστρέψω πάλι σε αυτό το αρχικό που σας έλεγα.
11: Τώρα, κύριε Μελίδη, επειδή είναι μια. Και ξέρω ότι μιλάτε πάντα και είστε και πολύ έτσι φωνή της λογικής και τα λέτε όλα και πολύ ήπια και πολύ θεσμικά. Ρωτάει ο Σωτήρης, εσείς με το μάτι κάνατε αυτό που έπρεπε. Το ρωτάει ο Σωτήρης. Ακούστε. Καταλάβατε. Ακούστε. Τώρα.
13: Ναι. Κάθε φορά δεν μπορεί να βάλεις.
11: Ναι.
13: Δεν μπορεί να γυρνάμε σε κάτι τραγικό του παρελθόντος και να κάνουμε σύγκριση. Να θυμίσω όμως και να το συνδέσω με αυτό ότι εκείνη την εποχή στη χώρα, ξαναλέω, υπήρχε μια πολυετής οικονομική κρίση, υπήρχε μια αδυναμία στην οικονομική διαχείριση πολλών ζητημάτων, γιατί δεν υπήρχαν, να το πούμε πολύ απλά, οι πόροι για να μπορεί η χώρα να έχει ένα απολύτως οργανωμένο και σύγχρονο πλαίσιο. Και αυτό δεν συνέβαινε μόνο στην πολιτική προστασία, συνέβαινε και σε άλλους τομείς. Εν ολίγης τότε η προσπάθεια γινόταν με πολύ λιγότερους οικονομικούς πόρους που δεν ήταν η ευθύνη τη κυβέρνηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ερχόμασταν και αναλάβαμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Να πω όμως κάτι. Είναι δυνατόν 7-8 χρόνια μετά πάντα να γυρνάμε τη συζήτηση εκεί? Δηλαδή πάντα θα γυρνάμε και θα λέμε ότι επειδή έγινε αυτό τότε δεν μπορεί σήμερα να έχουμε μια καλύτερη εικόνα? Εγώ το λέω πολύ θεσμικά και με μετριοπάθεια. Με τα χρήματα που έχουν έρθει στη χώρα και τα λεφτά που έχουν ξοδευτεί όλη αυτή την 7ετία για ένα σώρο πράγματα, θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια πολύ πιο οργανωμένη κατάσταση στην πολιτική προστασία σήμερα. Τόσο απλά και τόσο λογικά.
11: Μάλιστα. Πάμε στο κομμάτι τώρα. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω και για τις αποζημιώσεις. Γιατί τώρα ο κύριος Κατσαφάδος και πριν από λίγο είπε ότι θα αποζημιωθούν στο 100% οι πληγέντες. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη και θεωρείτε ότι θα γίνει? Γιατί πολλοί ακροατές μας το αμφισβητούν αυτό. Δεν πείθονται.
13: Πολύ κέρια το θέσατε αυτό. Το θέσατε πάρα πολύ κέρια. Γιατί? Και δεν πάμε μόνο στις φωτιές, πάμε και στα προηγούμενα. Θυμάστε με τις αγροτικές αποζημιώσεις, θυμάστε παλιότερα με τον Ντάνιελ, θυμάστε πόσες φορές ακούγαμε πάντα επικοινωνιακά ότι η κυβέρνηση έγινε μια σύσκεψη και αποφασίστηκε αυτό. Προφανώς είναι θετικό να αποφασιστεί να αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Το θέμα είναι όμως ότι όταν τα φώτα της δημοσιότητας απομακρυνθούν από το ζήτημα, θα υπάρξουν αποζημιώσεις? Εγώ θυμάμαι πολύ καθαρά το χειμώνα, για παράδειγμα, και το λέω σε πλήρη σύγκριση με την τωρινή κατάσταση. Όταν μιλούσαμε για αποζημιώσεις, μας πιάναν άνθρωποι, μας έκαναν καταγγελίες ότι ας πούμε δεν είχαν αποζημιωθεί ακόμα για καταστροφές 2 και 3 ετών πριν. Και τους λέγαμε, μα είναι δυνατόν? Και όμως ήταν δυνατόν. Το έψαχναν στο ζήτημα και έλεγαν ότι δεν είχαν υπάρξει αποζημιώσεις. Το σημαντικό λοιπόν είναι όχι απλώς να ανακοινώνονται επικοινωνιακά. Ξέρετε, στο επικοινωνιακό κομμάτι είναι καλή η κυβέρνηση. Αυτά τα 7 χρόνια η αλήθεια είναι ότι έχει δείξει αντανακλαστικά σωστά στην επικοινωνία, γι' αυτό και κρατάει αυτά τα ποσοστά που κρατάει. Το θέμα είναι όμως στην πραγματική ζωή, στο αποτέλεσμα, έρχεται κάτι, είναι όντως αλλάζει η κατάσταση για τους πολίτες ή απλώς μένουν σε εξαγγελίες? Λέμε λοιπόν, πολύ σωστό να εξαγγέλλονται οι αποζημιώσεις, αλλά η ουσία είναι να πληρωθούν άμεσα, το συντομότερο δυνατό, γιατί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αδιέξοδο όσοι έχουν πάθει αυτά τα πράγματα και πρέπει το συντομότερο δυνατό να αποζημιωθούν.
11: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι και αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν άμεσα και αυτό βεβαίως το ζητούν και άνθρωποι που έχουν πληγεί και έχουν χάσει την περιουσία τους, φυσικά.
13: Προφανώς.
11: Κύριε Μελίδη, πάμε λίγο στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί χθες οι κύκλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης ανέφεραν ότι αποδίδουν προσπάθειες αντιμετώπισης της ακρίβειας. Γιατί σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το καλάθι στο σούπερ μάρκετ γύρισε πρώτη φορά σε αρνητικό πρόσημο. Τι έχετε να πείτε? Και βεβαίως βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συμφωνία κυρίων για μειώσεις σε περίπου 850 κωδικούς προϊόντων από τέλος Αυγούστου.
13: Λοιπόν, συχνά ακούμε από την κυβέρνηση τέτοιες δηλώσεις. Συχνά ακούμε επίσης από την κυβέρνηση ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο αρνητικά όσο τα παιδιά θα αντιπολίτευσε. Εγώ πάλι με μεγάλη μετριοπάθεια θέλω να ψάξουμε τον δείκτη εκείνο, τον οποίο αποτυπώνει την πραγματική εικόνα. Γιατί προσέξτε τώρα. Το να λέμε, ας πούμε, ότι αυξήθηκαν οι μισθοί σε εκείνη την απόλυτη τιμή. Ή το να λέμε ότι κάποια προϊόντα μπορεί να έπεσε η τιμή τους και μας πετάνε αριθμούς συχνά τα στελέχη της κυβέρνησης, είναι μια ημιτελής εικόνα και θα σας πω ακριβώς για ποιο λόγο. Τι σημασία έχει όταν έχουμε τέτοιες επιδόσεις οι οποίες παρουσιάζονται κατακαιρματισμένα και μεμονωμένα, όταν ο μόνος δείκτης που δείχνει την πραγματική εικόνα, ξέρουμε καλά όλοι, είναι η αγοραστική δύναμη. Δηλαδή, σημασία έχει τι αγοράζεις με το μισθό που έχεις, με το εισόδημα που έχεις. Αν αυτό, και εκείνη και το ωραίο, ξέρετε, σε αυτούς τους δείκτες της αγοραστικής δύναμης, είναι ότι είναι και συγκριτική. Δηλαδή, μπορείς να ψάξεις και να δεις με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεσαι εκεί. Λοιπόν, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση. Το ερώτημα λοιπόν που ανακύπτει, γιατί μετά από 7 ή 8 χρόνια διακυβέρνησης μιας κυβέρνησης η οποία ήταν μονοκομματική, δεν είχε εσωτερικά θέματα, δεν είχε ζητήματα με μνημόνια, οικονομικές κρίσεις, δεν είχε δηλαδή κάποιους παράγοντες τέτοιους να την επηρεάζουν, για ποιον λόγο φτάσαμε στο σημείο, στη δεύτερη του θητεία, ξαναλέω και εδώ θα πω ότι με τόσα χρήματα που ήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπήρχαν, να βρισκόμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Και πάμε και στο ερώτημα εδώ. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα, τώρα που δεν θα υπάρχει Ταμείο Ανάκαμψης, τώρα που, δηλαδή, που οι πόροι οικονομικοί θα περιοριστούν. Πώς θα πάνε τα πράγματα. Έχουμε ήδη μια τεράστια ακρίβεια. Και λέμε πάλι και θα επανέλθω και εδώ, δυστυχώς, αυτό που έλεγα για την ιδεοληψία της κυβέρνησης. Πώς μπορεί να μετριαστεί η ακρίβεια με πάρα πολλούς ελέγχους στην αγορά. Μα η κυβέρνηση ιδεολογικά είναι ενάντια στο να γίνονται έλεγχοι στην αγορά, γιατί θεωρεί ότι η αγορά θα τα ρυθμίσει όλα από μόνη της.
11: Ναι.
13: Τι γίνεται όμως όταν σε μια αγορά οι παίχτες της αγοράς.
11: Άρα ουσιαστικά λέτε ότι δεν κάνει ελέγχους.
13: Εμείς λέμε ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι που θα έπρεπε, mm-hmm. αλλά και εκεί που γίνονται, προσέξτε ένα άλλο ζήτημα. Τι να κάνεις έναν έλεγχο ο οποίος θα φέρει ένα πρόστιμο σε αυτόν ο οποίος μπορεί να παραβιάζει τους κανονισμούς, όταν το πρόστιμο αυτό είναι μικρότερο από το όφελος που έχει από την παραβίαση των κανονισμών. Είναι πολύ απλό πάλι εδώ το ζήτημα.
11: Λοιπόν,
13: έλεγχοι χρειάζονται στην αγορά σε όλα τα επίπεδα. Δεν γίνονται απαραίτητοι έλεγχοι, προφανώς και γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
11: Ωραία. Κύριε Μελίδη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
13: Γεια σας και την καλησπέρα μου. Γεια σας.
12: Καλό σας μεσημέρι.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
14: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
15: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
14: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
15: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
16: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
15: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 82 0 25 689.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Εξέλιξε η καταγραφή.
9: Ακριβώς. Όταν Κωνσταντίνε μου, γράψε, στέλνε μηνύματα. Δεν θα απαντήσουμε τώρα. Είπα, εμείς βγάλαμε από όλους τους χώρους, προσπαθήσαμε να βγάλουμε από όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου ανθρώπους και να μας πούν την άποψή τους. Θεωρώ τον κύριο Μελίδη έναν άνθρωπο πάρα πολύ αξιοπρεπή. Είπε την άποψή του, ότι πέρασαν πάρα πολλά χρήματα, δεν δόθηκαν οι πόροι εκεί που έπρεπε να δοθούν για να γίνουν έργα πρόληψης. Σε αυτό επιμένει η αντιπολίτευση. Ότι ήταν λάθος και είναι λάθος ο σχεδιασμός και πρέπει να τον ξαναδούμε. Και από την άλλη, ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερους πόρους και πρέπει να εχανωθεί για την πρόληψη.
8: Κύριε, ο φίλος Σωτήρης, επειδή ακούγονται διάφορα φέτος, δεν υπήρχε καμία ξηρασία. Είχαμε βροχές μέχρι και τα μέσα Ιουλίου. Επίσης, ιδιαίτερα ζεστό καλοκαίρι δεν είχαμε. Το φετινό δεν είναι ένα καλοκαίρι χαρακτηριστικό κλιματικής κρίσης.
9: Ναι. Όσο τη λέει αυτό, εντάξει, σίγουρα δεν είχαμε καύσωνες ακραίως στην Ελλάδα, όπως έχει και πλήττεται και τώρα πλήττεται η Γαλλία, η Γερμανία. Θυμάμαι χθες ένας ακροατής από το Μόναχο μας έγραψε ότι η θερμοκρασία εκεί ήταν χθες 36 βαθμούς, στο Μόναχο. Αυτές τις θερμοκρασίες δεν τις έχω ξαναδεί.
8: Ναι, είναι η θερμοκρασία που είχαμε και εμείς στην Αθήνα.
9: Έτσι, δηλαδή. Το 36 για μας δεν είναι κάτι, είναι γνώριμο. Και το έχουμε συνηθίσει, έχουμε το κλιματισμό. Αυτοί οι άνθρωποι σε Γαλλία, σε Γερμανία, σε Αυστρία, σε Ολλανδία. Είναι πραγματικά ακραίες οι συνθήκες. Και είπα, θα κάνουμε θέμα για το Ελαιόλαδο σίγουρα τις επόμενες μέρες. Σίγουρα θα κάνουμε. Γιατί όλο και αυξάνονται οι φωνές. Είδα και ρεπορτάζ πια και σήμερα. Για ότι η τιμή αναμένεται να εκτοξευθεί από το Σεπτέμβριο και μετά, γιατί η παραγωγή δεν θα είναι καλή λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων και της ακραίας ζέστης. Και στην Ισπανία, που είναι από τις χώρες, από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής ελαιολάδου, και η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Άρα θα μιλάμε και για αύξηση στις τιμές του ελαιολάδου, του έτσι, πράσινου χρυσού, όπως τον λένε.

0: Και συνεχίζονται και τα μηνύματα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», το οποίο θίξαμε προηγουμένως. Ο Πάνος λέει: «Το τουρισμός για όλους είναι παραπλανητικό, αφού δεν ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες με τεκμαρτό».
1: Λοιπόν, τώρα στο θέμα του Μιστρά και του αυτού του πνευματραχιαστικού γεγονότος που είχε ο 55χρονος και βάλει σε καταψύκτη τον πατέρα του επί 2,5 χρόνια για να λαμβάνει τη σύνταξή του, νέες προφορίες αναφέρουν ότι είχε ζώσει με κάμερες και αλυσίδες στο ξενοδοχείο στο Μιστρά, όπου έκρυβε μέσα το πτώμα του πατέρα του.
0: Για ποιο λόγο?
1: Μάλλον για να μην μπορεί να προσεγγίσει κάποιος. Μάλλον, λέω εγώ τώρα. Έτσι, και πρόσεξε, λέει, ο 55χρονος δεν άφηνε κανένα να πλησιάσει το κλειστό ξενοδοχείο.
0: Είχε τους λόγους του.
1: Ναι, και οι γείτονες λένε, λέει, ότι είχαν να δουν τον πατέρα του περίπου 5 χρόνια. Εκείνος λέει τον είχε στον καταψύκτη 2,5. Οι γείτονες λένε ότι 5 χρόνια δεν είχαν δει τον άτυχο 90χρονο. Τώρα υπάρχει μια απόκληση εκεί.
0: Είναι μεγάλη απόκληση.
1: Και δεν είναι ένας μήνας και δύο. Μιλάμε για 2,5 επιπλέον χρόνια. Τα εξερευνούν τώρα ο ιατροδικαστής, νομίζω, και οι εξετάσεις τοξικολογικές και όχι μόνο θα δείξουν τα αίτια του θανάτου του 90χρονου. Και από εκεί και πέρα να δούμε ακριβώς πόσα χρόνια τον είχε τον άνθρωπο μέσα στην καούση του καταψύκτη.
0: Ναι, και αν μπορεί να προσδιοριστεί αυτό μετά από τόσα χρόνια και μάλιστα με αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που συντηρήθηκε ισορρός.
1: Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Δηλαδή, ακούς πράγματα που δεν πιστεύεις. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος μόνο γιατί να παίρνει τη σύνταξη το έκανε.
0: Δεν είναι και μικρό κίνητρο.
1: Και άλλα προβλήματα. Τι να σου πω. Εντάξει, ξέρω και άλλους ανθρώπους που βοηθάνε, τους βοηθάνε οι γονείς. Δηλαδή, όλοι πάνε όταν πεθαίνουν, επειδή τους βοηθάνε από τη σύνταξη, δίνουν κάποια λεφτά στα παιδιά και τον βάζει στο καταψύκτη. Λες, ξέρω εγώ, μήπως. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν το χωράει ανθρώπινος νους.

0: Έλα μαράκι μου, λοιπόν, φωτιά τώρα λέει στο Νεοχώρη Μεσσηνίας, επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι μια, θα αντιμετωπιστεί, γιατί ξέρουμε υπάρχουν και πάρα πολλές φωτιές που ζουν άμεσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι αυτές οι μεγάλες μόνο που ξέρουμε και που ασχολούμαστε όλοι και μικρές. Μια τέτοια φωτιά νομίζω θα είναι, λέει, στο Νεοχώρη της Μεσσηνίας, όπου ξέσπασε το νωρίς το μεσημέρι. Να δούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπιστεί.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, μετέβη το πρωί της Τετάρτης στο Πρώτο Γερμενό και ενημερώθηκε από τους κατοίκους, πυροσβέστες και τον πρόεδρο της κοινότητας για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Τον κύριο Ανδρουλάκη συνόδευσε ο υπεύθυνος της κλιματικής κρίσης, τομέα της κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, Ανδρέας Πουλάς. Και μεταξύ άλλων, ο κύριος Ανδρουλάκης τι είπε, ότι η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η τιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Ανδρουλάκης που μετέβη στο Πρώτο Γερμανό και μίλησε και με κατοίκους. Πάμε παρακάτω.
1: Και στο μήνυμα που μας στέλνει ο φίλος Αναστάσιος, ρε παιδιά, όσοι γνωρίζουν την περιοχή έβλεπαν ένα ενιαίο καταπράσινο πευκόφυτο τοπίο, χωρίς ζώνες. Χωρίς ζώνες αντιπυρικές και δρόμους. Ήταν ζήτημα χρόνου και τύχης όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και κάπου εδώ αυτή η τρίωρη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Εμείς μαζί με το εγώ και ο Γρηγόρης ο Διβάνης θα είμαστε αύριο στις 10 εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία τη Χριστοδούλου που ήταν στα πλήκτρα, την Ειρήνη Κούρτη που ήταν νωρίς το πρωί στο τηλεφωνικό κέντρο και μετά έχουμε την Βάσια την Κούτρα.
1: Και την Αμαλία Κάτζου στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ωραία. Ποιος ακολουθεί, είναι σωστά να τα πω. Αν μπορεί να πείτε, ο Γιώργος Παγάνης και η Κασιανή Βραχά για 1,3 ώρο. Τρίωρο είναι η εκπομπή. Τριωρική εκπομπή. Και εμείς αύριο εδώ στις 8 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
5: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
10: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
9: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
9: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
9: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
10: Το μέλλον στο σπίτι σας.
11: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
11: Spot by Hoga.
10: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
11: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
10: Spot by Hoga.
11: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
11: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
12: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος, στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
12: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: 8 λεπτά από τη μία με Αγάθωνα. Αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο τραγούδι στην Eurovision. Πότε ήταν, ρε Σικασιανή?
1: Το 2013.
0: Το 2013. Αυτό έπρεπε να είναι πρώτο, ρε.
1: Αυτό έπρεπε να είναι. Μα γίνεται να πάει ο Αγάθωνα στην Eurovision και να μην βγει πρώτο. Ήταν αδικία.
0: Να, τελικά που έγινε.
1: Αν λοιπόν, και η 7η θέση ήταν μια χαρά, εντάξει.
0: Γιατί το επέλεξε, πάμε.
1: Γιατί έφυγε σαν σήμερα ο Αγάθωνα, 5 Αυγούστου του 2020. Είχε γεννηθεί στι 2 Ιανουαρίου του 1955.
0: Λοιπόν, μεσημέρι καλοκαιριού, αυτό και αν είναι καλοκαίρι, με θερμοκρασίες υψηλές, αλλά και με πολιτικό θερμόμετρο υψηλό και καύσιμα πάλι στο Θεό, όλα στο Θεό είναι. Να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο, να απολαύσετε όσο γίνεται αυτές τις όμορφες μέρες.

0: η ίδια η μέσω εκπροσώπων βεβαίως, ότι δεν είναι μόνο πρόσωπο παγίδα στο κόμμα, έχει και καταστατικό, έχει και διαδικασίες. Ότι συμφωνημένα πράγματα δεν ολοκληρώθηκαν, δεν τηρήθηκαν. Αυτά εγώ δεν δίνω σε αυτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι ένα πράγμα εσωτερικό του κόμματος αυτού. Δεν θα ανακατευτώ, το παρακολουθώ ως πολίτης και ως δημοσιογράφος. Τι με ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ, με αφορμή την απομάκρυνση του κυρίου Κοκοτσάκη, ο εμπειρογνώμονας από την τραγωδία των Τεμπών, αν θυμάσαι, με την παραδομοσύνη που είχε κάνει και συνέχεια την προσχώρησή του στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Και όσα είπε η κυρία Γρατσία χθες στο Ρογκάκο τον Νίκο, στον Αντένα το πρωί, για κάποιες ομάδες, κάποια γκρουπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί θέλω να εστιάσω. Κυρία Γρατσία είπε ότι με το που αποχώρησε ο συνάδελφός μας ο Θανέσος Αυγερινός, αυτό το πει η κυρία Γρατσία, το είπα εγώ, δεν το λέω εγώ, κάποιες ομάδες οι οποίες ήταν ομάδες υποστήριξης της κυρίας Καριστιανού γύρισαν, άλλαξαν κατευθείαν όνομα. Ο κύριος Κοκοτσάκης, νομίζω στο ραδιοφωνικό σταθμό Forum, αν δεν κάνω λάθος, ζητάω συγγνώμη αν κάνω λάθος, κατήγγειλε ότι όταν αποχώρησε, προηγήθηκε μια ανακοίνωση, μια σημείωση της κυρίας Χαριστιανού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο X για την ακρίβεια, στο πρώην Twitter, και συνέχεια δέχτηκε, λέει, από αναπαραγωγές του μηνύματος εκατοντάδες notifications, δηλαδή ειδοποιήσεις από διάφορες ομάδες για τις οποίες εικάζει ότι οι μισές δεν είναι πραγματικές. Και επειδή το ακούω και από τις δύο πλευρές, θέλω να πω, από την πλευρά των συνεργατών της κυρίας Χαριστιανού, από την πλευρά των ανθρώπων που αποχωρούν, υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν bots τα οποία παρουσιάζουν μια εικονική πραγματικότητα υποστήριξης. Και αναρωτιέμαι επίσης, ποιος τα έχει κατασκευάσει αυτά, αν υπάρχουν, γιατί καταγγέλλεται και από τις δύο πλευρές. Αν δεν καταγγέλλεται, αναφέρεται πάντως. Κυρία Γρατσία σημείωσε κιόλας στον Νίκο τον Ρογκάκο και στους συναδέλφους μας ότι απορώ που δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, οι δημοσιογράφοι δηλαδή. Υπάρχουν bots και ομάδες που χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιούνται, και για ποιο σκοπό? Το λέω διότι θυμίζω ότι υπήρξαν στιγμές που φτάσαμε σε ένα σημείο εδώ πέρα να πετάμε πέτρες ένα στον άλλον. Για την τραγωδία προφανώς, για τους ανθρώπους που χάθηκαν και για το γεγονός ότι κάποιοι οικοδόμησαν σε ένα μίσος. Αυτό το μίσος οικοδομήθηκε με στρατηγική, ήταν αυθόρμητο, έχει σημασία. Έχουν χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιούνται αυτές οι ομάδες? Εγώ δεν μπορώ να δώσω απάντηση, απλά καταγράφω τις καταγγελίες. Υποθέτω ότι κάποιοι αρμόδιοι θα έπρεπε να ασχοληθούν με αυτό. Γιατί αυτό είναι νοθεία. Ε? Αν εγώ έχω φτιάξει 60-70 ψεύτικους λογαριασμούς που σε ό,τι λέω έρχονται και συμφωνούν, και αν κάποιος εμένα με αποδοκιμάσει και του κάνω ένα σχόλιο και την πέφτουν 60-70 λογαριασμοί ανά 5 δευτερόλεπτα, είναι κανονικό πράγμα? Είναι δημοκρατικό?
1: Ξέρω τι ψάχνεις.
0: Όχι, ψάχνω.
1: Η υπόθεση στα Τέμπη, μετά την... ξεχάσαμε την τραγωδία του πράγματος, ξεχάσαμε τις ευθύνες που έχουν άνθρωποι γι' αυτό και ξεκινήσαμε να φαγωνόμαστε, να κάνουμε σενάρια συνωμοσίας, να καταγγέλει ο ένας τον άλλον για εγκληματική οργάνωση και φύγαμε από το ζητούμενο. Και φτάσαμε στο να το συζητάμε πολιτικά, στο κυρία Καριστιανού, την οποία γνωρίσαμε ως μητέρα ενός από τα θύματα στα Τέμπη, έφτιαξε ένα δικό της κόμμα και πολύ καλά
0: δεν
1: έκανε.
0: Δεν την κριτικάρω καθόλου, όχι, και όχι, δεν όχι, ασχολούμαι όχι. Με την κυρία σε κανένα επίπεδο και καταλαβαίνω απόλυτος και τον πόνο της και την...
1: Να ολοκληρώσω το
0: συλλογισμό. Ναι. Δεν την εμπλέκω εγώ σε αυτό, να είμαι ξεκάθαρος.
1: Μπαίνουν στο κόμμα της διάφοροι άνθρωποι που έχουν ένα παρελθόν αντίστοιχο, φεύγουν μετά από λίγο καιρό. Ο κύριος Αυγερινός χθες έκανε και μια ηρωνική ανάρτηση, ηρωνικότατη, που λέει ότι το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η φαρπαγή της ηγεσίας. Επετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα. Δηλαδή τώρα μιλάμε για τσιρκό, πώς να το χαρακτηρίσω?
0: Πρόσεξε, δηλαδή, περίμενε.
1: Ξεκινάμε με ένα πράγμα, φτάνουμε σε ένα άλλο πράγμα που πολύ καλά κάνει, έχει το δικαίωμα να κλαίει και εκλέγεστε.
0: Τα διαχωρίζω. Είναι δύσκολο πράγμα να συγκροτήσει μια πολιτική δύναμη που να στηρίζεται στο συνέστημα των Ελλήνων, προφανώς. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα όμως από αυτό που άκουσα και εμφατικά σημειώνω και το φέρνω στην παρέα μας. Εδώ η κυρία Γρατσία, που είναι στενή συνεργάτητα της κυρίας Καριστιανού, χθες τον Νίκο Ρογκάκο στον Αντένα.

0: Λοιπόν, τώρα εδώ περάσαμε σε ένα άλλο που είναι αγαπημένο μου, Grace Jones, το οποίο δεν την ξέρετε εσείς. Είσαστε Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, Κασιανή Βραχά εδώ δίπλα μου. Είσαστε αρκετά πιο μικρές. Είναι μια φοβερή ηθοποιός με φοβερή φωνή αυτό το τραγούδι.
1: Να μην πω ψέματα, δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις. Βάσια Κούντρα στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Μου επιτρέπεις ένα σχόλιο εισαγωγικό για τα πολιτικά?
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, επιμένω σε αυτό το αξίωμα ότι η ζωή όλα τα αποκαλύπτει. Πάω λίγο στα πολιτικά και μετά θα πάμε στα καύσιμα, γιατί είναι και ένα θέμα το οποίο μας καίει όλους.

0: είπε αυτό το πράγμα. Ότι ομάδες, group, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρουσιάζονταν ως ομάδες υποστήριξης της Μαρίας Καριστιανού, με την απομάκρυση του κυρίου Αυγερινού, άλλαξαν όνομα. Και διαδικτυακή συμπεριφορά. Και ο κύριος Κοκοτσάκης από την άλλη, κατήγγειλε στον ραδιοφωνικό σταθμό Φόρουμ, πως μόλις απομακρύνθηκε, ομαδικά λογαριασμοί του έκαναν διαδικτυακό bullying. Και εγώ ρωτάω, γιατί λέει ο κύριος Κοκοτσάκης, δεν ξέρω αν είναι όλοι αληθινοί. Υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε μια στρατηγική εδώ κατασκευής bots εκατοντάδων, χιλιάδων και από ποιους. Ποιοι τα έχουν κατασκευάσει αυτά. Ή ποιοι μπορούν να τα κατασκευάσουν και να είναι μαζικά. Γιατί μετά συζητάμε για τη δημοκρατία και συζητάμε είναι κάποιοι οι οποίοι λένε εμείς ερχόμαστε να καθαρίσουμε, να καθαρίσετε. Αλλά δώστε και απαντήσεις όμως. Ή τουλάχιστον δώστε απαντήσεις μεταξύ σας. Να απαντήσει μία πλευρά σε αυτά που καταγγέλει η άλλη, να μάθουμε και εμείς τι γίνεται. Γιατί εδώ στην Ελλάδα πνιγόμαστε από τους σωτήρες. Έχουμε γεμίσει σωτήρες.
1: Ειδικά στο Twitter, στο πλέον X. Γίνεται το σύστριγγλο από τέτοια bots.
0: Ναι, ρε, δεν έχουμε υποστεί. Εγώ ως διευθυντής στο real.gr όσες φορές αυτά τα χρόνια, τα λίγα που είμαι διευθυντής δηλαδή, έχω δεχτεί επιθέσεις στη λογική που σου είπα, δηλαδή κυματιστές. Ξεκινάς εσύ να μου γράφεις κάτι και μετά για τις επόμενες 6-7 ώρες λογαριασμοί του οποίου δεν έχω καμία σχέση εγώ, ούτε έχω ποτέ συνομιλήσει, κάνουν πέσιμο κανονικό. Αλλά μιλάμε για δεκάδες ή εκατοντάδες. Το λέω γιατί στην Ελλάδα έχουμε μια αφέλεια. Θεωρούμε ότι ό,τι βλέπουμε είναι αυτό που βλέπουμε. Πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να απονειρευόμαστε. Ενίοτε αυτό που βλέπουμε δεν είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Αλλά όταν γίνεται έξοδος, όποτε έχουμε διαζύγιο, ξέρεις, ή καυγά, εκεί λέγονται αλήθειες. Λέει ο θυμόσοφος λαός. Γενικά το λέω, γενικά.
1: Γιώργο, πας να γράψεις κάτι, ας πούμε, στο 6 ή σε αυτά που λέμε εμείς στο ραδιόφωνο.
0: Έχει ατονίσει τώρα.
1: Την ίδια στιγμή έρχονται 7.000 μηνύματα που σου λένε τι φοβάσαι.
0: Ναι.
1: Φοβάσαι την Καριστιανή. Άμα τολμήσουμε να πούμε κάτι, έστω και το πρόγραμμά της για οτιδήποτε.
0: Έχει κάπως ατονίσει.
1: Έχει κάπως ατονίσει το τελευταίο διάστημα.
0: Από το 22 και μετά. Εγώ να το βάλω λίγο και χρονικά. Από το 2022 και μετά, κάπως το συστηματάκι αυτό έχει πέσει.
1: Με τα τρόλς εννοείς.
0: Ναι, τις μαζικές επιθέσεις. Γίνονται. Αλλά από το 2022 και μετά κάπως λίγο έχει ατονίσει. Μπορεί να είναι κάποιος πόλεμος στη μέση, ξέρω εγώ. Κάτι να υπάρχει κάποια άλλη ενασχόληση, δεν ξέρω. Τώρα, για το θέμα με τα καύσιμα. Κοιτούσα που λες, Κασιανή μου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η χαμηλότερη στην απλή αμόλυβδη είναι 1,987. 1,987 με το βαρέλι να είναι κάτω από τα 80 ακόμα, νομίζω.
1: Είμαστε ακριβώς στα 80 αυτή την ώρα.
0: Είμαστε 1,987 η χαμηλότερη. Δηλαδή, αυτό που συνήθως συναντάς, επαναλαμβάνω, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γιατί αν μας ακούτε σε κάποιο νησί ή στην πανέμορφη ελληνική περιφέρεια, μην παρασυρθείτε. Και τι λες, ρε, εδώ είναι, ξέρω εγώ, 2,8 ή 2,10. Μιλάω για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
1: Και 2,20 είναι στην
0: και 2,20. Εδώ θα δεις σε πάρα πολλά πρατήρια 1,99. 9,9,9,9,9. Και ακούω τους πρατηριούχους που λένε ότι στην ουσία σήμερα, λέει, είναι η πρώτη μέρα αποκλιμάκωσης στις δηληστηριακές τιμές και ότι αυτό θα πάει, λέει, στη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά για κανονική αποκλιμάκωση, λέει, θα το βιώσουμε το Δεκέμβριο.
1: Έξε Μάη μου να φας τριφύλι.
0: Γιατί τώρα... πάνε σε μια ανεπίσημη ή επίσημη εκεχηρία Ιρανή με τον Τραμπ, αλλά τώρα έχει βγει ο πόλεμος και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που μας επηρεάζει. Καλάβες. Λες και πριν δεν υπήρχε αυτό. Είναι τώρα αυτό.
1: Έλα, Γιώργο. Εντάξει, καλοκαιριάτικα έχουμε 2,10 τη βενζίνη. Ω, τι μαγικό.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε ξαναδεί να ανεβαίνει μέσα στο καλοκαίρι τη βενζίνη και το πετρέλαιο ποτέ.
0: Αν θεωρούν στην κυβέρνηση ότι με αυτόν τον τρόπο θα πορεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι θα πρέπει, αν είναι ρε παιδί μου, πούνε ότι okay, σταματάμε να εισπράττουμε το ΦΠΑ. Στα καύσιμα εννοώ. Ή μειώνουμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μπορούν να βρουν ισοδύναμα. Και δεν το ψάχνουν. Επίσης, αν υπάρχει η εντύπωση ότι. Σταματάμε ρε παιδί μου, αναστέλνουμε το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κρίση, αλλά δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε, δηλαδή να κάνουμε ελέγχους στα πρατήρια, τότε τι κάνουμε, τι κάνουμε τότε. δεν γίνεται, λέει, να ελεγχθεί. Πώς δεν γίνεται να ελεγχθεί? Φτιάξτε ένα σύστημα να στέλνουν οι καταναλωτές. Αν δεν μπορείτε να στείλετε ελεγχτές, φτιάξτε ένα σύστημα που θα στέλνουν οι καταναλωτές τις τιμές στο πρατήριο πάνε να φοδιαστούν.
1: Γιώργο, είναι αποτυχία να λες δεν μπορώ να το ελέγξω. Είναι μεγάλη αποτυχία,
0: ναι,
1: να
0: δεν
1: λες,
0: το λένε έτσι ακριβώς.
1: Δεν μπορούν να γίνουν οι έλεγχοι, δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Είναι μεγάλη αποτυχία.
0: Πρέπει να το δουν όμως. Πρέπει να το δουν, γιατί δεν γίνεται από τα ελληνικά δηληστήρια να τροφοδοτείται Κύπρος και να είναι, ας πούμε, στο 1,55, 1,60 το πιο ακριβό. Και εσύ εδώ να είσαι στο φθηνότερο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 1,987. Δεν γίνεται.
1: Πρέπει να γίνει μια άσκηση. Φαντάζομαι ότι μπορούν να την κάνουν στην κυβέρνηση. Πόσα θα κέρδιζε το ελληνικό δημόσιο αν ήταν η βενζίνη εκεί που ήταν πριν, στο 1,70-1,80, να κάνουν την άσκηση, να πούνε πόσο
0: να
1: θα.
0: Να βρουν ισοδύναμα, Κασιανή μου. Να βρουν ισοδύναμα μέτρα. Και μην πάμε σε μια λογική, εντάξει, τώρα έπιασε Αύγουστο και είμαστε 4 Αυγούστου, γιατί ο κόσμος, αρκετός κόσμος ήδη λείπει. Για να μην αρχίσουμε τώρα, γιατί είναι κάποιοι που λένε. Προφανώς αρκετός κόσμος μας ακούει, γιατί δεν μπορεί να πάει πουθενά. Έτσι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, αλλά νομίζω ότι στις γειτονιές της Αθήνας αντιλαμβάνεσαι ότι έχει φύγει αρκετός κόσμος. Την ερχόμενη εβδομάδα θα φύγουν κι άλλοι. Ενδεχομένως να φύγουν οι περισσότεροι. Από τη στιγμή που είναι στα υπουργεία τώρα οι αρμόδιοι υπουργοί και δεν έχουν ακόμα φύγει, ας ασχοληθούν άμεσα να δουν τι μπορούν να κάνουν με αυτό. Γιατί αν εδώ συζητάμε στην Αθήνα για 2 και πάνω από 2 και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στην πλειοψηφία των πρατηρίων, φαντάζομαι θα γίνεται στα νησιά. Δηλαδή, αν πας με αυτοκίνητο στα νησιά, να προσέχεις ώστε να εφοδιαστείς το λιγότερο δυνατό. Μία φορά, αν γίνεται, αν είσαι μια εβδομάδα, ας πούμε.
1: Ή οπουδήποτε και αν πας, αν ξεκινήσεις στην Αθήνα και φτάσεις κάτω στη Μεσσηνία σε σένα, πας πάνω στην Ήπειρο οπουδήποτε, που η τιμή από 2 ευρώ που είναι εδώ είναι 2,20 εκεί, πάλι αυτό κάνεις. Προσπαθείς να στο ενδιάμεσο στο δρόμο να γεμίσεις σε σημεία που δεν θα τη βρεις 2,20, θα τη βρεις 2,10, ας πούμε. Αλλά το στοίχημα με την ακρίβεια, είτε αυτή αφορά τα καύσιμα, είτε αφορά τα σούπερ μάρκετ, έχουμε χάσει αυτή τη στιγμή σε αυτό το στοίχημα.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Δεν δίνεται καμία σοβαρή λύση. Δεν μπορούν οι πολίτες να ανταπεξέλθουν και όλοι πετάμε στα ρόζ μας στα συννεφάκια.
0: Η μη μέτρα είναι αυτά τα οποία έχουν ληφθεί. Τώρα να είμαστε ειλικρινείς. Εδώ η μάχη είναι πάρα πολύ σκληρή και μας έχει πιάσει το καλοκαίρι και έχουμε μπει βαθιά μέσα στο καλοκαίρι. Θα είναι τεράστιο λάθος να πούνε ότι θα το ρυθμίσουμε από Σεπτέμβριο. Κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι τραγικό λάθος να το κάνουν αυτό.
1: Γιώργο, τώρα το καλοκαίρι, φαντάζομαι το έχεις ακούσει και εσύ, αυτή τη νέα κουλτούρα που έχουν όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι τουρίστες από το εξωτερικό, ότι έρχονται, μένουν σε ξενοδοχείο ή σε ένα Airbnb και δεν τρώνε έξω.
0: Ναι.
1: Παίρνουν από τα σούπερ μάρκετ και μαγειρεύουν στο σπίτι, mm-hmm. το οποίο τους βγαίνει πιο οικονομικό. Αυτά τα έσοδα δεν θέλουν να τα χάσουν προφανώς αυτή την ώρα, μέσα στον τάλα καλό καιρό και που έχει εκατομμύρια τουρίστες η χώρα και Έλληνες, εγχώριους και από το εξωτερικό. Προφανώς θα το λύσουν από Σεπτέμβρη, γιατί τώρα δεν συμφέρει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο μας απασχολεί. Είπαμε, είσαστε στις διακοπές σας ή έχετε διάθεση, πώς να το πω τώρα, εξόδου από την καθημερινότητα ή τα προβλήματα, οι περισσότεροι, και είστε και αρκετοί που εργάζεστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθούμε. Σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Κώστα Συνολάκη, τον καθηγητή φυσικών καταστροφών. Υπάρχουν ερωτήματα που θέλουμε να θέσουμε. Και θέλουμε, είναι κρίσιμα τα ερωτήματα, γιατί πάλι το αποτύπωμα της καταστροφής είναι μεγάλο, γιατί μπροστά μας έχουμε και άλλες εβδομάδες με μελτέμια και με υψηλές θερμοκρασίες και ημέρες ζεστές δηλαδή. Να δούμε τι κάνουμε λάθος, παιδί μου. Τι κάνουμε λάθος. Και το άλλο το οποίο εγώ επισημαίνω, γιατί το βγάλαμε χθες στην κουβέντα που κάναμε με τον Δήμαρχο Μάνδρας, μας το έχουν πει και άλλοι. Μας το είπε και ο κύριος Σταμούλης, ο αντιστράτηγος αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος. Είναι προφανές ότι εδώ αυτό που κάνουμε λάθος ως πολιτεία είναι πως η πρόληψη και η προετοιμασία για την πρόληψη έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την αλλαγή του νομικού μας οπλοστασίου. Όταν έχεις εδώ νόμους που εμποδίζουν την παρέμβαση σε δασική έκταση για την χάραξη αντιπυρικών ζωνών, είναι σαφές ότι θα έχεις προβλήματα το καλοκαίρι. Αυτό δεν έχει ρυθμιστεί 7 χρόνια που είναι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει ρυθμιστεί. Καλά, δεν έχει ρυθμιστεί και από τους προηγούμενους. Αλλά 7 χρόνια δεν το έχουν ρυθμίσει. Και είναι αντικειμενικό πρόβλημα. Γιατί μας έλεγε χθες ο τοπικό αυτοδιοικητικός και οποιοδήποτε τοπικό αυτοδιοικητικός, θα πάω εγώ να βάλω το μηχάνημα στο δάσος, να κόψω 1000 δέντρα και θα έρθει ο δασάρχης ή κάποιος δασικός και θα μου πει, αδερφέ, θα φας μήνυση και θα πας στα δικαστήρια και θα τρέχεις 8, 10, 15 χρονιά, αφού θα έχεις τελειώσει και τη θητεία σου από την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι αντικειμενικό το ζήτημα. Μπορεί να μοιάζει μικρούλικο μπροστά στην καταστροφή και στις απώλειες των ανθρώπων, των ανθρώπινων ζώων, αλλά ο άλλος όμως το σκέφτεται.
1: Μα όταν σου λέει ο άνθρωπος ότι θέλει να κόψει 1000 δέντρα για να σώσει τα 200.000 που κάηκαν εν τέλει από την πυρκαγιά και δεν τον αφήνουν, από εκεί και πέρα τι να πεις. Δεν πρέπει να αλλάξει αυτή η νομοθεσία. Δεν το συζητάμε κάθε χρόνο για τις αντιπυρικές ζώνες. Γιατί δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Κάθε χρόνο το συζητάμε. Λοιπόν,
1: ο κύριος Μολάκης εντωμεταξύ, και θα το συζητήσουμε, έχει κάνει και μία πρόταση λόγω της φωτιάς που φαίνεται να προκλήθηκε από τα καλώδια ρεύματος. Έχει κάνει μία πρόταση η οποία εφαρμόζεται στο εξωτερικό, είναι ακραία μεν, θα τη συζητήσουμε αργότερα. Το κάνουν και στο Λος Άντζελες και σε άλλες χώρες του κόσμου. Διακόπτουν το ρεύμα όταν έχει πολύ μεγάλα μποφόρ.
0: Ναι.
1: Όταν έχει ακραίους ανέμους, διακόπτουν την ηλεκτροδότηση ώστε να μην υπάρχει ο φόβος να ξεκινήσουν πυρκαγιές από καλώδια ηλεκτρισμού. Θα το συζητήσουμε μετά το διάλειμμα αυτό με τον καθηγητή τον κύριο Συνολάκη, αλλά και για τις αντιπυρικές ζώνες που έχουμε ανοίξει το θέμα από χθες.

0: Λέει εδώ ο φίλος μας ο Ιωάννης, ο οποίος είναι οδηγός ταξί από την ΕΠΕΦ, και λέει: παιδιά, δεν τους ενδιαφέρει καμία μείωση. Μόνο κοροϊδία τα 15 λεπτά στο πετρέλαιο, 30 ευρώ έβαζα και τώρα 43 ευρώ κάθε μέρα για 13 ώρες δουλειά. Λοιπόν, και έχει επαφή καθημερινή ο άνθρωπος αυτός, έτσι. Και είναι οι άνθρωποι αυτοί του κλάδου, αυτοί έχουν την εικόνα του, τι γίνεται ανά πάσα στιγμή και κάθε μέρα.
1: Ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι τώρα στα ταξί έχουν μια αντικειμενική αύξηση στο κόστος των υπηρεσιών τους καθημερινή. Δεν μπορούν αυτοί να την περάσουν στον καταναλωτή και πλήττονται οι ίδιοι. Έχει ο άνθρωπος αυτός 13 ευρώ μείον κάθε μέρα στο μεροκάματό του. Είναι λίγα την ημέρα τόσα χρήματα? Όχι, δεν είναι καθόλου λίγα. Μπορεί να κάνει αύξηση στο κόμιστρό του? Όχι, δεν μπορεί. Υπάρχει νομοθεσία. Πρέπει να στηριχθούν οι οδηγοί ταξί. Πρέπει. Το πετρέλαιο δεν επηρεάζει μόνο εμένα και σένα που έχουμε πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Επηρεάζει κυρίως τους οδηγούς ταξί, αλλά μετά και όλες τις μεταφορές. Και θα δούμε αυτή την αύξηση σε κανά δύο εβδομάδες και στα σούπερ μάρκετ.
0: Σωστά. Και ένα μήνυμα ακόμα πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων από τον φίλο μας τον Σωτήρη από την Αμοργό. Λέει: καλημέρα σας. Μια ερώτηση. Σε κάποια νησιά έχει μειωθεί ο ΦΠΑ? Έχει ψάξει κανένας αυτή η μείωση έχει περάσει στους καταναλωτές? Εγώ ξέρω ότι στην Αστυπάλεια, που ο ΦΠΑ είναι μειωμένο σε σχέση με την Αμοργό, που είναι μια ώρα απόσταση, οι τουρίστες φεύγουν από την Αμοργό και πάνε Αστυπάλεια. 15 χρόνια ζω στην Αμοργό και δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο να πηγαίνει από Αμοργό Αστυπάλεια.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Με τον Γρηγόρη Δεβάνη και επιστρέφουμε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Την έκτη ημέρα η μάχη με τη Μεγάλη Πυρκαγιά που ξεκίνησε στις 31 Ιουλίου από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική με την εικόνα να εμφανίζεται βελτιωμένη χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων με το Κανδύλι Μεγάρων να παραμένει το πιο δύσκολο τμήμα. Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο την καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η Μεγάλη Πυρκαγιά που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα και πολλά σπίτια σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditoulogou.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Χάρτη σου. 35 λεπτά μετά τη μία, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 4 ζωντανά. Θα το κάνουμε αυτό και αύριο, κυρία Κασιάνη Βραχά.
3: Μάλιστα, και αύριο 1 με 4.
2: Και μετά φεύγεις, πας στα πανέμορφα μέρη που πηγαίνεις. Έχω μάθει σε ποιο νησί θα πας, που είναι καταπληκτικό.
3: Θα πάμε και στα Τζουμέρκα, θα πάμε και στη Λέρο, θα πάμε.
2: Τζουμέρκα δεν είναι νησί, ρε.
3: Εντάξει, θα πάω στο Τζουμέρκα πρώτα όμως.
2: Θα πάω στο Τζουμέρκα πρώτα.
3: Δεν τον αφήνω τον τόπο μου και μετά θα πάω στο δεύτερο τόπο μου που είναι η Λέρος. Όχι, δεν είμαι από εκεί, απλά τον.
2: Σπάει εκεί στον Αχαίροντα να περπατήσει στο ποτάμι. Ποτέ.
3: Όχι, δεν έχω πάει. Εμείς έχουμε πιο κοντά τον Άραχθο.
2: Εσύ
3: εκεί έχω κάνει και ράφτινγκ.
2: Ναι. Έχεις κάνει ράφτινγκ.
3: Ναι, ναι.
2: Τέτοιες.
3: Πολλές φορές θα κάνω και φέτος. Πάω κάθε χρόνο.
2: Ναι.
3: Μ' αρέσει πολύ.
2: Και δεν σε πειράζει που είναι κρύο το νερό στο ποτάμι.
3: Όχι. Γιατί? Τα έχουμε συνηθίσει εμείς εκεί ποτάμια. Τα κρύα τα νερά, ναι.
2: Τα έχετε συνηθίσει.
3: Ψηλά στην Κοστελάτα στα κρύα τα νερά, λέει ένα τραγούδι.
2: Τα βλέπετε που είναι κρύα δηλαδή και πηγαίνουν πάνω κάτω και μπαίνετε κιόλα.
3: Κρίσταλο.
2: Μέσα.
3: Έχει και μια, να ξέρει, μια περιοχή που λέγεται Μήλο Κουιάσα και έχει μικρές φυσικές πισινούλες. Οι οποίες είναι από το ποτάμι με καταρακτάκια.
2: Ναι, με καταρακτάκια, μου αρέσει αυτό.
3: Το νερό είναι στους μείον ένα.
2: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά, ναι.
3: Έχει κάτι βραχάκια,
2: πηδάς. Και πηγαίνετε εσείς
3: εκεί. Ναι, ναι, ναι. Πηδάς από τα βραχάκια, μπαίνεις μέσα, γίνεσαι παγωτό κολόνα, ναι, και βγαίνεις από εκεί. Και πηγαίνεις όπου μπορείς να βρεις λίγο ήλιο, μια μικρή ακτίδα για να ζεσταθείς, πριν πάθεις το κρυοπάγημα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Ανανεώνει πάρα πολύ το δέρμα.
2: Εμένα πέρσι κάποιος μου είχε πει από τους φίλους μου να πήγαινε τα παιδιά. Είχα τις κόρες μου πέρσι τέτοια εποχή στη Ήμεση. Ναι, πήγαινε στο Πολυλίμνιο στους καταράκτες και είναι εύκολο, λέει, βατή διαδρομή. Φοράω κι εγώ κάτι παπουτσάκια αθλητικά που είχα εκεί πέρα. Φοράνε κι αυτές κάτι σαγιοναρίτσες. Πολυλίμνιο, 45 λεπτά για να φτάσουμε στην πάνω τέτοια εκεί.
3: Όχι, σαγιονάρα,
2: λιμνούλα. Μου είχε πάει η καρδιά μου στην κουλουρία. Λέει, αν χτυπήσουμε εδώ πέρα, ποιος θα έρθει να μας μαζέψει. Πολύ ωραία αυτά, με την προϋπόθεση βέβαια ότι.
3: Έχει πάει για κάποιους προετοιμασμένους.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Κλείνουμε αυτό το καλοκαιρινό διαλυματάκι. Να πάμε στα θέματά μας. Είναι πολλά τα θέματα, βάλαμε αρκετά στο πρώτο μισάωρο. Στεκόμαστε όμως σε αυτό το οποίο το θεωρούμε πολύ σημαντικό, από τα πιο σημαντικά. Έχει να κάνει με τις καταστροφές απανωτές κάθε καλοκαίρι. Και έχει να κάνει με τον τρόπο αντίδρασης της πολιτείας, αλλά και όλων εμάς προσωπικά απέναντι στην καταστροφή. Σε αυτό που λέμε πρόληψη, σε αυτό που λέμε δομές. Σε αυτά που θα έπρεπε να γίνουν. Και έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Κώστα Συνολέκη, τον καθηγητή φυσικών καταστροφών. Και το λέω γιατί τα τελευταία αρκετά χρόνια συζητάμε για την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσουμε ως πολιτεία και ως χώρα για να μικρύνουμε το αποτύπωμα της καταστροφής. Να την αποφύγεις, να την αποτρέψεις εντελώς, δεν μπορείς. Κύριε καθηγητά, κύριε Συνολέκη, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας.
4: Καλό σας μεσημέρι. Και ευχαριστώ για την εισαγωγή. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο χρειάζεται. Να μπει στο δημόσιο διάλογο.
2: Το οποίο όμως, κύριε καθηγητά, το συζητάμε έντονα και επιτρέψτε μου να πω, θυμάμαι πάρα πολύ έντονα κιόλας και τις δημόσιες τοποθετήσεις σας, αλλά και τις αναλύσεις που κάνετε από το 18 και μετά, και το 18 με αφορμή εκείνη την τραγωδία, την εθνική τραγωδία με τους 104 νεκρούς, όπου ήθελα να ρωτήσω, αν εξαιρέσουμε το 112, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σώζει ζωές, σε επίπεδο υποδομών ή αντιμετώπισης, αλλά και της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης, έχουμε προχωρήσει ή μένουμε στάσιμοι?
4: Κοιτάξτε, στο επίπεδο της όσων αυτά συμπληρώσεις, προφανώς έχουμε προχωρήσει, έχουμε περισσότερα αεροπλάνα, έχουμε πολύ καλύτερες νοικοϊκές εικόνες.
3: Κύριε Συνολάκη, συγγνώμη, αν φοράτε ακουστικά ή αν μας μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, αφαιρέστε τα γιατί σας ακούμε με βάθος.
4: Λοιπόν, με ακούτε τώρα?
2: Πολύ καθαρά. Πολύ καθαρά.
4: Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα επαναλάβω. Όσον αφορά λοιπόν την πυρόσβεση, πάμε, δηλαδή έχουμε περισσότερα αεροπλάνα, έχουμε φοβερές αεροφορικές εικόνες, με πολύ μεγάλη ανάλυση έρχονται τώρα κάθε περίπου 5 ώρες στο κέντρο επιχειρήσεων. Αλλά σε αυτό το οποίο δεν πάμε καλά και χωλαίνουμε είναι πραγματικά η πρόληψη. Δηλαδή εκεί δεν έχουμε κάνει βήματα. Δηλαδή, ναι μεν έχουμε περισσότερα αεροπλάνα, έχουμε πολύ καλύτερη τεχνολογία. Αποζημιώνουμε περισσότερο. Άκουσα ότι οι αποζημιώσεις θα φτάσουν το 100%. Μάλιστα. Αλλά η πρόληψη είναι, όπως σας είπα, έχουμε μείνει πίσω.
2: Ναι. Θα πεις, γιατί εγώ θέλω να του πω κάτι, αλλά θέλω να το εκμυστηρευτώ. Θα το πω στον κύριο καθηγητή τώρα.
3: Πες.
2: Λοιπόν, δεν θα πούμε ποιον. Είχαμε σκοπό με την Κασιανή να έχουμε ένα δασικό σήμερα. Καλεσμένο. Στο τηλέφωνο. Και θέλαμε να θέσουμε ένα ερώτημα, κύριε καθηγητά. Χθες μας υπόθηκε από τον αντιδήμαρχο Μάνδρας, τον κύριο Ρώτα, αν δεν κάνω λάθος, προχτές από τον αντιστράτηγο αποστρατεία, τον κύριο Σταμούλη του Πυροσβεστικού Σώματος, ότι εάν επιχειρήσει ο Δήμος ή η Περιφέρεια σε πρώτερο χρόνο του καλοκαιριού να πάει για χάραξη αντιπυρικών μέσα σε μία έκταση που χαρακτηρίζεται δασική, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πάρει άδεια από το δασαρχείο, ακόμα και η πιο μικρή παρέμβαση διώκεται. Και ρωτάω, είναι ένα θέμα αυτό που λέμε το νομικό μας ναρκοπαίδιο?
4: Φυσικά. Και είναι ακριβώς, αυτό είναι ακριβώς το θέμα. Δηλαδή,
2: να σας πω συγγνώμη για την ιστορία. Ο δασικός αρνήθηκε να βγει σήμερα στην. Γιατί του είπαμε θα κάνουμε αυτή την ερώτηση, μας επικαλέστηκε φόρτο εργασίας. Κλείνω την παρένθεση, συγγνώμη που σας διέκοψα.
4: Κοιτάξτε. Ακόμα και οι Δήμοι οι οποίοι έχουν κονδυλία και θέλουν να φτιάξουν δρόμους, ακόμα και δηλαδή αντιπυρικές ζώνες, ακόμα και αυτοί δεν μπορούν. Δηλαδή αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και βλέπετε ότι σιγά σιγά φτάνουμε στην Ελλάδα στα όρια, αυτό είναι ολόκληρο άλλο θέμα. Τι κάνει όλο το νομικό μας υπόβαθρο με την πολυνομία, τις διάφορες αρμοδιότητες και όλα αυτά, τα οποία έχουν γίνει πραγματικά εκ του πονηρού επί δεκαετίες ολόκληρες, για να έχουν περισσότερα υπουργεία αρμοδιότητες, περισσότεροι υπουργοί, για να υπάρχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες για χρηματοδότηση και καταλαβαίνετε τι είδους χρηματοδοτήσεις μιλάω κάτω από το τραπέζι. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν το σύστημα το οποίο υπάρχει ουσιαστικά εξυπηρετεί ορισμένα συμφέροντα, βλέπετε φτάνει στο τέλος και δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, το οποίο ποιο είναι, ακριβώς αυτό, να μπορούν να γίνονται το πιο απλό πράγμα, το είπατε, αντιπυρικές ζώνες. Αυτό δεν χρειάζεστε εμένα να το πω, ξέρετε το έχω μελετήσει το θέμα σε όλο τον κόσμο, είναι κοινή λογική. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν υπάρχει. Και το πρώτο κομμάτι της πρόβλεψης είναι, όπως το είπατε, οι αντιπυρικές ζώνες. Άλλο κομμάτι είναι οι δρόμοι που εξυπηρετούν τα πυροσβεστικά οχήματα, που και αυτά πρέπει ουσιαστικά να γίνει διάνοιξη σε περιοχές οι οποίες δεν υπάρχουν. Θέλω να σας πω εδώ ένα κομμάτι το οποίο έχουμε και έχουμε κερδίσει και πρέπει να είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλη την Ελλάδα και για τους Δήμους. Είναι η διαχείριση που γίνεται στον Ημιτό. Εκεί πέρα υπάρχει ένας οργανισμός από τους διάφορους Δήμους που ουσιαστικά είναι γύρω από τον Ημιτό και υπάρχουν δρακόντια μέτρα. Δεν είναι μονάχα οι αντιπυρικές ζώνες, δεν είναι μονάχα οι δρόμοι, δεν είναι μονάχα η συντήρηση που γίνεται, που βγάζουν το χειμώνα την νεκρή, καθαρίζουν ουσιαστικά το βουνό, αλλά είναι και η παρακολούθηση. Αν πάτε στον Ημιτό, πηγαίνω εγώ πολλές φορές, ανεβαίνω προς τα πάνω την άνοιξη κτλ. Υπάρχει ένα drone το οποίο ξαφνικά το αντιλαμβάνομαι πίσω μου και με ακολουθεί και είναι και ενοχλητικό, αλλά τέλος πάντων παρακολουθεί.
2: Εσείς ανεβαίνετε, πρέπει να ανεβαίνετε από την Κεσαριανή, εγώ ανεβαίνω από τον Καρέα. Εγώ ανεβαίνω από τον Καρέα. Το έχω δει και εγώ το drone αυτό, έχετε δίκιο.
4: Λοιπόν, είδατε. Όταν λοιπόν υπάρχουν τέτοια δρακόντια.
3: Άρα είναι το παράδειγμα, κύριε Συνολάκη, ότι όταν θέλουμε μπορούμε.
2: Το θέμα όμως, κύριε καθηγητά, είναι ότι όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, ο Ημιτός κάει και πάρα πολλές φορές. Έχει καιρό να κάει, έχει πολλά χρόνια, αλλά τώρα πλέον είναι πολύ χαμηλή βλάστηση σε σχέση με το παρελθόν.
4: Έχει πολύ χαμηλή βλάστηση, αλλά είναι και τα δρακόντια μέτρα τα οποία έχουν επαρθεί. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε τέτοια παραδείγματα. Το άλλο κομμάτι που δεν έχει γίνει ποτέ, δεν έχει γίνει στη δημόσια κουβέντα. Έχουμε κερδίσει πραγματικά από τότε που η δασοπυρόσβεση δόθηκε στην πυροσβεστική από την δασική υπηρεσία. Τι έχουμε γίνει από τότε? Αυτού του είδους, δηλαδή η πρόληψη, ξέρετε, ξεκινάει σε έναν βαθμό από τοπικά. Δηλαδή πρέπει να είναι από κάτω προς τα πάνω. Ναι, χρειάζονται χρήματα από πάνω προς τα κάτω, αλλά χρειάζονται δηλαδή οι Δήμοι, που είναι ουσιαστικά και οι κοινότητες που ξέρουν τις ανάγκες τους. Αυτοί είναι που θα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή. Και οι δικές τους ανάγκες είναι αυτές που πρέπει να καλύπτονται. Και το παράδειγμα που ξεκινήσατε είναι χαρακτηριστικό. Πάει ένας Δήμος να κάνει πυρικό δρόμο. Α, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται εκείνο. Ή πας να κόψεις. Δηλαδή, μερικοί ιδιώτες μου έχουν πει φοβούνται να κόψουν δέντρα απ' έξω από το σπίτι τους. Μην έρθει κάποιος από τις ζώες. Δεν το κόψατε αυτό το δέντρο. Μα ακουμπάει το σπίτι μου κτλ. Δεν εννοούσαμε αυτό, δεν γίνεται. Και το ένα και το άλλο. Αυτό το πράγμα, δηλαδή τα ίδια δέντρα που προσφέρουν σκιά. Είναι πάρα πολύ ωραία σε μερικά σπίτια κτλ. Τα κάνουν πολύ πιο επικίνδυνα το καλοκαίρι. Αυτά είναι τα κομμάτια της πρόληψης που πραγματικά πρέπει να δούμε.
2: Μάλιστα.
3: Πάμε λίγο και στην πυρκαγιά αυτή που έχει κάψει πάνω από 100.000 στρέμματα γης, που ξεκίνησε από την Βιωτία και έφτασε στην Αττική. Φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σύμφωνα με την πυροανάκριση, ότι οφείλεται σε καλώδια ηλεκτρισμού.
4: Κοιτάξτε, αυτός είναι ο Συριακός εμπριστής της Ελλάδος. Δηλαδή υπάρχουν εμπριστές κανονικοί, δηλαδή που είναι άλλοι που το κάνουν επίτηδες, άλλοι κάτω τα αμέλεια, αλλά ουσιαστικά τα καλώδια είναι πάντα ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θέλω να σας πω ότι στην Ελλάδα υπήρχε πάντα άρνηση των διαφόρων οργανισμών να δεχτούν ευθύνη. Γιατί στην Αμερική φτάσαμε, αυτό έγινε σε μια μεγάλη πυρκαγιά στην Καλιφόρνια, ο οργανισμός ηλεκτροδότησης που λέγεται Pacific Gas and Electric ουσιαστικά κήρυξε χρεοκοπία, είναι πολύ μεγάλο ένας οργανισμός, πολύ μια εταιρεία, δημόσια εταιρεία, πολύ μεγαλύτερη της ΔΕΗ, γιατί είχε βρεθεί ότι σε μια πυρκαγιά του 2018 ήταν υπεύθυνα τα καλώδια τους για την καταστροφή και δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες αποζημιώσεις που ήταν δισεκατομμύρια. Το ίδιο έγινε και με την πυρκαγιά στο Λος Άντζελες. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε και να σας πω τι αντιμετώπιση υπάρχει σε αυτό το κομμάτι. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης έχει πολλαπλές, δηλαδή για να σου κοπεί το ρεύμα, πρέπει να έχεις ένα πραγματικά τεράστιο ταξίδι σε πολλά διαφορετικά μέρη. Γιατί το ρεύμα έρχεται όχι μονάχα από ένα σταθμό, στις περισσότερες περιοχές έρχεται από πολλούς σταθμούς. Αυτό που γίνεται τώρα στην Αμερική, ακριβώς λόγω των μεγάλων αποζημιώσεων που πρέπει να πληρωθούν όταν υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή, είναι όταν υπάρχει πολύ δυνατός αέρας και ιδιαίτερα μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς, το καλοκαίρι, σταματάει η ηλεκτροδότηση σε ορισμένα κομμάτια του δικτύου. Είναι σκληρό μέτρο? Είναι. Σημαίνει ότι όλοι οι κάτοικοι θα χάσουν την ηλεκτροδότησή τους? Μπορεί και όχι, αν υπάρχουν εναλλακτικά μέσα. Αλλά αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί είδατε ότι μια σπίθα από καλώδια τα οποία ακουμπήσαν, αυτό λέγεται άρκινγκ, δηλαδή γίνεται ένα σαν ηλεκτρικό τόξο ανάμεσα σε δύο καλώδια, βγαίνουν σπίθες. Ξεκινάει μια πυρκαγιά, την οποία μετά είναι τώρα περίπου 6 μέρες και μόλις τώρα γίνει, δηλαδή φαίνεται ότι τίθεται υπό έλεγχο. Αυτό λοιπόν, τέτοια μέτρα υπάρχουν παγκόσμιες πρακτικές και πρέπει να τα μιμηθούμε. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε όπως στεκόμαστε για χρόνια, έβγαινε αμέσως μόλις γινόταν κάτι και υπήρχε το παραμικρότερο κάποιος τολμούσε να πει ότι ξέρετε από την εποχή της ΔΕΗ αυτό μπορεί να είναι τα καλώδια της ΔΕΗ. Όχι, εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη. Ή το ίδιο πράγμα το ΔΕΗ. Όχι, δεν αποκλείεται, δεν είμαστε ισχυροί, σταματάμε εκεί και πάμε να δούμε άλλα πράγματα. Τώρα υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι, περισσότερα κινητά, παίρνουν φωτογραφίες, παίρνουν βίντεο, οπότε δεν είναι τόσο εύκολη αυτή η άρνηση.
2: Κύριε καθηγητά, θυμάμαι.
4: Δεν μπορείτε ποτέ να μας κατηγορήσετε ότι φταίνουν τα καλώδια μας.
2: Πριν από μερικά χρόνια, κάναμε την κουβέντα για το αν θα μπορούσαμε από υπέργεια να είναι υπόγεια. Τα καλώδια του ΔΔΕ, για παράδειγμα.
4: Ναι.
2: Ή τα καλώδια από το ιδιωτικό πάρκο με τις ανεμογεννήτριες εκεί που ξεκίνησε η πυρκαγιά, που ήταν η Κασιανή.
3: Στη Βιωτία.
2: Λοιπόν, αυτό έχει εγκαταληφθεί ως ιδέα?
4: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχει εγκαταληφθεί. Αλλά όσον αφορά τα ιδιωτικά πάρκα, το πιο απλό από όλα είναι. Γίνεται ότι υπάρχει υψηλός, όταν είναι οι συνθήκες τέτοιες, σταματάει αμέσως η ηλεκτροδότηση. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι δύσκολο. Είναι θέμα ενός διακόπτη. Τα καλώδια του ΔΔΕ, όπως είπατε. Τι κόστος έχουν? Κάποια στιγμή χάθηκε πραγματικά η ευκαιρία. Θέλω να σας πάω πίσω περίπου 30 χρόνια. Είχα διαβάσει τότε, μόλις είχα ξεκινήσει την ακαδημαϊκή μου καριέρα, μία μελέτη που έλεγε ότι η υπογειοποίηση των καλωδίων σε όλη την Ελλάδα θα στήχιζε, τότε είχαμε ακόμα δραχμές, περίπου 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Και δεν το κάνανε που ήταν.
2: Δεν το κάνανε.
4: Σκεφτείτε. Δραχμές για 1 δισεκατομμύριο. Δεν ήταν για 1 δισεκατομμύριο.
2: Ναι.
4: Ήταν το κόστος πολύ μεγάλο. Και πάλι η ΔΕΗ με τον τότε πρόεδρό της έλεγε: γιατί να το κάνουμε? Εμείς δεν ευθυνόμαστε ποτέ για τις πυρκαγιές. Αν το είχαμε κάνει 30 χρόνια πριν, δεν θα είμαστε εδώ τώρα. Προφανώς είναι τεράστιο θέμα. Προφανώς πρέπει να βρεθούν ποιες είναι οι περιοχές υψηλότερου που πρέπει να έχουν προτεραιότητα για την υπογείωση των καλωδίων και πρέπει να το κάνουμε. Επίσης, δεν είναι μονάχα στα δάση. Το βλέπετε αυτό και στις πόλεις μας μέσα. Πόσες πολλές φορές πηγαίνετε προς την Εκάλη να πάτε ή ας πούμε προς την Ρέα, προς το Διόνυσο, που είναι πάρα πάρα πολλά σπίτια, είναι μέσα στο δάσος και τα καλώδια είναι, ακουμπάνε πάνω στα δέντρα. Δηλαδή και εκεί πέρα τι γίνεται. Και ακόμα και σε αυτές τις περιοχές που είναι κατοικημένες, που έχει πολύ ψηλό κίνδυνο, δεν γίνεται υπογειοποίηση. Δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει, είναι το μεγάλο κομμάτι της πρόληψης, πρέπει να μπει στο δημόσιο διάλογο. Αλλά ξέρετε, πάρα πολύ φοβάμαι.
3: Κύριε Συνολά, και επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ολοκληρώστε.
4: Όχι, θέλω να πω ότι αν δεν βρεθούν δικαστήρια να δίνουν πολύ γενναίες αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις εταιρείες, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε ποτέ εκεί.
3: Θέλω να πάμε ακριβώς εκεί, στην επόμενη μέρα. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε τι έφταιξε, τι έγινε και ξεκίνησε η φωτιά από την Βιωτία και έφτασε στην Αττική. Να γίνει η αποτίμηση του συντονισμού, φαντάζομαι.
4: Ναι, δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, η πυρκαγιά, θυμάστε την πυρκαγιά στο Λος Άντζελες το Ιανουάριο 2025, ήταν δύο πυρκαγιές. Αυτό που λέγεται στα αγγλικά after incident report, δηλαδή η αναφορά που γίνεται μετά την πυρκαγιά, πήρε περίπου 6 μήνες την ΦΥΜΑ, δηλαδή την αντίστοιχη ομοσπονδιακή πολιτική προστασία, και ήταν σχεδόν 800 σελίδες. Και ξεκίνησαν και είχε ακριβώς αυτή την περιγραφή που λέτε. Αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα. Γίνεται ένα πόρισμα, πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά κτλ. Αλλά δεν υπάρχει, φαίνεται, η πιο επιγικής εξήγηση είναι δεν υπάρχει ο χρόνος, πριν μία πυρκαγιά μετά την άλλη, για να γίνει αυτή η αποτίμηση. Που είναι τόσο σημαντική για να καταλάβει κανείς. Αξιοποιηθήκανε οι δορυφορικές εικόνες που έχουμε τώρα. Τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε εκεί. Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τα συστήματα αυτά καλύτερα. Η πρόληψη. Αν είχαν δοθεί χρήματα. Και φημολογείται ότι είχαν δοθεί χρήματα στη συγκεκριμένη περιοχή. Αξιοποιηθήκανε, γίνανε τα έργα. Αν δεν γίνανε, γιατί καθυστερήσανε. Είναι αυτό το πράγμα που είπατε και πάλι πριν με τις αντιπυρικές ζώνες. Γιατί δεν αξιοποιηθήκανε, πού κόλλησε. Όλο αυτό το κομμάτι πρέπει να γίνει. Και δυστυχώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτή η λεπτομερής αποτίμηση. Έρχεται το χειμώνα, το ξεχνάμε. Δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα. Όλοι είναι φθινοφόβοι, όλοι φοβούνται. Δεν είναι θέμα. Πρέπει αυτό το
3: να μην αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, κύριε Συνολάκη.
4: Φυσικά αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Ξεκινήσατε και πάτε για το μάτι. Αν έγινε κάτι στο μάτι, είναι γιατί ουσιαστικά έκανε αυτή τη μελέτη που έκανα τότε με Ιάπωνες και Αμερικάνους επιστήμονες και δύο Έλληνες. Και βγήκε ότι αν είχε γίνει η εκένωση, θα είχαν σωθεί άνθρωποι. Και έτσι.
2: Καλά κάνετε και το λέτε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί έχει έρθει 2, 3, 4, 5 φορές εδώ πέρα το μήνυμα και βλέπω ότι είναι το ίδιο ερώτημα με διαφορετικά ονόματα. Λέει, ρωτήστε τον κύριο Συνολάκη σε πόσα λεπτά θα έσβηνε τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Εσείς δεν είπατε ότι θα σβήνατε τη φωτιά. Εσείς γράψατε στη μελέτη σας πόση ώρα θα χρειαζόταν για να εκενωθεί το μάτι αν είχαν ειδοποιηθεί οι άνθρωποι.
4: Ακριβώς έτσι.
2: Εσείς δεν είπατε θα έσβηνα τη φωτιά σε 20 λεπτά.
4: Εγώ αυτό το πράγμα.
2: Το λέω γιατί έρχεται ξανά και ξανά. Ήθελα να το διευκρινίσετε.
4: Ναι, κοιτάξτε, αυτό ήταν δυστυχώς υπάρχει αυτή η παρανόηση, η οποία όταν ξεκίνησε αυτού του είδους η παραπληροφόρηση ήταν εκ του πονηρού. Θέλω να σας πω τότε ότι είχε βγει η τότε κυβέρνηση, δεν θα την αναφέρω, και είχε πει ότι δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τίποτα διαφορετικά. Το είχαν πει δημόσια ο υπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εγώ το μόνο πράγμα που είπα, μάλιστα. Για να εξετάσουμε διάφορα σενάρια. Αν είχε γίνει, η εκένωση, πόσο χρόνο θα έπαιρνε και όντως θα είχαν σωθεί άνθρωποι. Ναι, μπορούσε να είχε γίνει. Θέλω να σας πω ότι μέχρι στιγμής έχουν περάσει 8 χρόνια, δεν υπάρχει ούτε μία επιστημονική μελέτη ή δημοσιευμένη μελέτη, η οποία να λέει όχι, δεν θα μπορούσε να έχει εκκινηθεί το μάτι που όντως ήταν ο μικρότερος χρόνος εκένωσης του μάτι, δηλαδή κάτω από τη μαραθώνωση, και την μισή ώρα. Θα είχαν σωθεί άνθρωποι.
3: Αν κάτι μάθαμε.
4: Λοιπόν, αυτό δεν είναι το θέμα. Αυτό είναι από τότε υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση, την οποία δυστυχώς έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πολύ πολυσκεπτόμενοι, δεν το έχουν καταλάβει και υπάρχει αυτό ότι θα τελείωνε η πυρκαγιά μέσα σε ζεστάρι στην Εγρήγορα. Πέραν τούτη, η πυρκαγιά στο μάτι ήταν τελείως διαφορετική. Η πυρκαγιά αυτή σταμάτησε ουσιαστικά. Όταν έφτασε η φωτιά στη θάλασσα και η πυρκαγιά σταμάτησε πάρα πολύ γρήγορα. Από μόνη της. Γι' αυτό και την επόμενη μέρα που βλέπετε υπήρχε. Αλλά τέλος πάντων, χαίρομαι που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί πάρα πολλές φορές έρχεται και το βλέπω και τα λοιπά. Α, λέει, θα εκένωνε το μάτι στη μισή ώρα. Τόσο λέγανε τα μοντέλα. Και δεν ήταν τα δικά μου μοντέλα, ήταν το Ιαπωνικό μοντέλο και το Αμερικάνικο μοντέλο. Και ας έρθει κάποιος άλλος ή κάποια άλλα μοντέλα να μας πούνε γιατί δεν θα γινόταν αυτό. Γιατί δεν έχει εμφανιστεί ένας άνθρωπος προσωπικά τα τελευταία 8 χρόνια να πει έχω το δικό μου μοντέλο και το δικό μου μοντέλο βγάζει διαφορετικά αποτέλεσματα. Κανένας. Γιατί όλα τα μοντέλα βγάζουν το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι η εκένωση μπορούσε να είχε γίνει και θα έσωσε ζωές.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κώστα Συνολέα και τον καθηγητή φυσικών καταστροφών για την κουβέντα που κάναμε, τις απαντήσεις και την ανάλυση, βέβαια.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
4: Γεια σας.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
6: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
5: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
6: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
5: Με έκανες χώμα.
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
12: Κύριε!
11: Κωστάκι, για πες μας.
12: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
12: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
12: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
11: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
14: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
14: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
14: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
15: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
14: πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
16: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
14: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
16: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 2682 089 100.
17: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
18: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
19: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
20: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
21: Μπάριο All Day Cafe Bar.
22: Η πόλη απολαμβάνει.
21: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
23: How shall I begin my story?
24: Η μπάρα επιλέγει.
21: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
25: Ο χώρος προδιαθέτει.
21: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
26: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
27: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
26: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
27: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
26: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Λοιπόν, εδώ ήρθε ο κύριος Γιάννης Χαραγευρέκης, αντικαθιστώντας τη Μαρία Χριστοδούλου. Κατά τα υπόλοιπα μένουμε όσοι είχαμε και έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους. Τι, έχουμε τον έναν από τους δύο.
1: Έχουμε τον έναν από τους δύο.
0: Θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε τον κύριο. Έχουμε τον καλό συνάδελφο Τάσο Παπά από την Εφημερίδα των Συνταχτών. Τάσο, καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, εδώ ήρθε ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης, αντικαθιστώντας τη Μαρία Χριστοδούλου. Κατά τα υπόλοιπα μένουμε όσοι είχαμε και έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους. Τι, έχουμε τον έναν από τους δύο.
1: Έχουμε τον έναν από τους δύο.
0: Θα ξεκινήσουμε. Τον κύριο. Έχουμε τον καλό συνάδελφο Τάσο Παπά από την Εφημερίδα των Συντακτών. Τάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε και την κυρία Νταλιάνη.
0: Την έχουμε, τη Μαρία Νταλιάνη.
1: Ναι.
0: Την εξαιρετική συνάδελφο. Γεια σας, Μαρία.
3: Γεια σας, γεια σε όλους.
0: Είπαμε να κάνουμε έτσι μια κουβέντα δημοσιογραφική πριν να χωρίσουν οι δρόμοι μας για το καλοκαίρι και να ξαναβρεθούμε από το Σεπτέμβριο, αλλά θα είμαστε σε άλλη ώρα. Επομένως θα τα λέμε σε άλλη ζώνη.
1: Σε άλλη ζώνη.
2: Ακόμα δεν έχετε πάει διακοπές δηλαδή.
0: Δεν έχουμε πάει, όχι. Εσύ πήγες, Τάσο?
2: Πήγα γιατί μου αρέσει να είμαι τον Αύγουστο στην Αθήνα.
0: Είσαι ωραίος, σε παραδέχομαι. Πήγες Ιούλιο, θα ξαναπάς λίγο Σεπτέμβριο.
2: Τέλη Ιούνιο, αρχές Ιουλίου. Εντάξει.
0: Είναι εξαιρετικός. Μαρία, εσύ?
3: Εγώ κάνω την πάπια, είμαι ήδη.
0: Προδόθηκε.
3: Τι να κάνω.
0: Προδόθηκε. Ναι,
3: κοίταξε, με συγχωρείς. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά όλο το καλοκαίρι. Δεν θα έχουμε και μία εβδομάδα διακοπές. Δηλαδή, εντάξει.
0: Συμφωνώ.
3: Νομίζω ότι όλοι αξίζουν 5 μέρες διακοπές.
0: Συμφωνώ.
3: Ας το θέσουμε αλλιώς. Ακόμα και αν δεν είναι διακοπές, ας είναι ότι δεν δουλεύεις.
0: Ναι, σωστό.
3: Γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ελληνικών οικογενειών και των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει ούτε 2 μέρες διακοπές, όχι 5.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέει η Μαρία, αλλά και διακοπές και δημοσιογραφία είναι αντίφαση εν της όρης που λέμε.
0: Σωστό. Και είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείτε και μέσω από τις πηγές σας. Και καλά, ο Τάσος δουλεύει. Η Μαρία, λέω τώρα που είναι στο.
3: Δεν σταματάει ποτέ.
2: Με τόσα γεγονότα σε εξέλιξη, είναι δυνατόν να μην εστιάζεις την προσοχή σου σε αυτά που συμβαίνουν?
0: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε? Θέλετε να ξεκινήσουμε με την...
2: Πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Λοιπόν, έλα, ξεκίνα.
2: Κοίταξε, υπάρχει άποψη του Πρωθυπουργού που λέει θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, την άνοιξη δηλαδή. Αλλά ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό, φαντάζεσαι να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόορων εκλογών?
1: Τάσο, να σε διακόψουμε ένα λεπτό, γιατί έχουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού στην Διευπουργική Επιτροπή. Να το
0: και να το σχολιάσουμε κιόλας όλοι μαζί μετά. Για πάμε να πάρουμε μια γεύση.
4: Έχει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος, θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπη, Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική. Θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι παίρνει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Λοιπόν, παρακολουθείς. Έχουμε ένα κομμάτι από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στην Διευπουργική. Να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο σχόλιο για την καταστροφή και από τον Τάσο και από τη Μαρία. Να πάμε μετά στα πολιτικά, τα αμυγός πολιτικά. Τάσο.
2: Οι υπηρεσίες λένε ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει καταστραφεί το 42% των δασών στην Αττική. Μεγάλο νούμερο. Η εικόνα είναι καταστροφής, έτσι δεν είναι? Μετά, δεν μπορώ να ακούω όλες τις κυβερνήσεις και αυτή που έχουμε σήμερα και τις προηγούμενες, όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, να μιλάνε για έκτακτες καιρικές συνθήκες, ότι ο κρατικός μηχανισμός έκανε ό,τι μπορούσε, ήταν οι δυνατότητες του αυτές, εξάντλησε όλα τα περιθώρια. Δεν γίνεται. Πρώτα απ' όλα, το φαινόμενο δεν είναι έκτακτο. Όταν κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, τέτοιες μέρες έχουμε τα ίδια φαινόμενα, δεν είναι έκτακτα φαινόμενα.
0: Είναι τακτικότατο πλέον. Έχεις δίκιο. Είναι τακτικότατο.
2: Προφανώς πρέπει.

0: να είσαι προετοιμασμένος και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο καταστολής, αφού ξέρεις πότε θα σου έρθει, να το αντιμετωπίσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέχρι τώρα όλες οι κυβερνήσεις, παλιότερα θυμάστε τι είναι το επιχείρημα του Βίρονα Πολύδρα το 2007, ο στρατηγός άνεμος.
1: Ναι. Έτσι.
0: Πριν από τον Πολύδρα υποπτευόμασταν Τούρκους πράκτορες που βάζανε φωτιές στα ελληνικά δάση. Το θυμάστε και αυτό.
1: Και τώρα κάποιοι τους υποπτεύονται, να ξέρεις.
0: Ναι, αλλά εν πάση τόση, δεν μπορώ να ακούω τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας. Αν υπάρχουν στοιχεία, να τα δώσουν στη δημοσιότητα. Και αν οι Τούρκοι πράκτορες κάνουν αυτή τη ζημιά, τότε υπάρχει σίγουρα διπλωματικό θέμα πολύ σοβαρό. Για να μην πω κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν μπορώ να ακούω το επιχείρημα έκτακτες καιρικές συνθήκες. Δεν υπάρχουν έκτακτες καιρικές συνθήκες. Είναι τακτικά τα φαινόμενα. Ξέρουμε πότε θα έρθουν, ξέρουμε με ποια ένταση θα έρθουν. Άρα πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και δυστυχώς δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι.
1: Μαρία, και εσύ ένα σχόλιο.
2: Η Ευρωπαϊκή Ήπειρος έχει δύο πολύ μεγάλα ποτάμια. Το ένα είναι ο Δούναβης και το άλλο είναι ο Βόλγας στη Ρωσία. Όταν ο Δούναβης έχει λόγω της παραταμένης ξηρασίας, της πρωτοφανούς ξηρασίας, η οποία είναι απόρρια της κλιματικής κρίσης, όταν έχει υποχωρήσει η στάθμη του Δούναβη σε τέτοιο βαθμό όπου το πυρηνικό εργοστάσιο στο ΠΑΚ της Ουγγαρίας έχει βάλει εκτός μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, και συμβαίνει το ίδιο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τέτοιου τύπου μονάδες, όταν έχουμε δει τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία, έχουμε δει παιδιά στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία είναι καταπράσινη όλο το χρόνο γιατί βρέχει συνέχεια. Αυτή τη στιγμή έχουν φαινόμενα ξηρασίας έντονη και είναι κίτρινη. Όταν έχουμε δει τέτοιο πράγμα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική κρίση είναι ένα φαινόμενο τόσο μεγάλο στην έντασή του, όπου εμάς εδώ είναι να μας φυλάει ο Θεός και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε μερικά δάση. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πιστεύω ότι έχουν γίνει βήματα πολύ θετικά. Έχει μπει η τεχνολογία, έχουν μπει τα drone, έχουν μπει. Το θέμα, ευτυχώς, έχουν ξεκαθαρίσει πολλές θεωρίες συνωμοσίας, γιατί πιάνουν ανθρώπους. Έχουμε συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν έχουν καμία συνείδηση και συνέστηση τι μπορεί να συμβεί με μια δική τους ανθρώπινη ενέργεια, η οποία είναι χωρίς περίσκεψη. Όταν έχουμε δει τέτοια πράγματα, πρέπει να είμαστε όλοι alert. Ευτυχώς υπάρχει πρόοδος σε αυτό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε. Πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο κράτος το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα σχέδιο άξιο να αντιγραφεί καλύτερο από το δικό μας.
0: Μαρία, να σου πω το εξής. Πολύ σωστά αυτά που λες περί κλιματικής κρίσης. Για πες στον Τραμπ. Θα σου πει ότι είσαι μαρξιστής, λενινιστής ή ακροαριστερός λαϊκιστής που λες τέτοια πράγματα.
2: Ναι. Δεν, κοίταξε τώρα.
1: Λά, αυτό θα πει. Κατά πάσα πιθανότητα θα πει αυτό που λέει ο Τάσος. Περίπου αυτό.
2: Ναι, το θέμα είναι η πρόληψη. Εγώ εκτιμώ ότι έχουν γίνει...
3: Μαρία, σε χάσαμε.
1: Ελά.
3: Χάσαμε.
2: Αλλά βεβαίως ποτέ δεν είναι αρκετά.
3: Είχαμε ένα κενό κάποιων δευτερολέπτων, Μαρία, επαναλαμβάνεις.
2: Ναι, λέω ότι έχουν γίνει βήματα θετικά στο κομμάτι της πρόληψης και υπάρχουν δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία συνείδηση. Υπάρχουν και πραγματικά τους καμαρώνουμε, τους χαιρόμαστε και τους λέμε και μπράβο. Χιλιάδες εθελοντές σε όλα τα μέρη, οι οποίοι έχουν τα μάτια και τα αυτιά τους ανοιχτά το καλοκαίρι και δίπλα στις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει δυστυχώς πολύ μεγάλα κομμάτια δασικής έκτασης και περιαστικών δασών, αναφέρουμε στην Αττική, έχουμε και πάρα πολλά τα οποία έχουν αποφευθεί.
1: Πάμε λίγο τώρα στα αμυγός πολιτικά, να ξεκινήσουμε με τον Τάσο. Θα του κάνεις ερώτηση. Πολιτική.
3: Ναι, είμαστε σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή που το πολιτικό σκηνικό στη χώρα είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από σταθερό. Έχουμε τα νέα κόμματα, έχουν ανακατέψει την τράπουλα και είμαστε μέσα σε ένα καλοκαίρι που μέχρι πριν από λίγο καιρό βλέπαμε ουσιαστικά περιοδίες προεκλογικής περίοδου από τους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Και επιδοτήσεις και κορδέλες και υποσχέσεις και εγγένεια νέων έργων, έτσι. Είμαστε σε μια, λειτουργούμε σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, παρά το γεγονός ότι καλεί τους υπουργούς και τα στελέχη να είναι σε διαρκή ετοιμότητα.
1: Δηλαδή, εσύ βλέπεις ότι υπάρχει ενδεχόμενο για φθινόπωρο? Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι όλοι λένε πλέον για άνοιξη.
0: Εγώ δεν το αποκλείω αυτό. Γιατί αυτό που θα κρίνει τελικά την απόφαση του Πρωθυπουργού θα είναι οι περιστάσεις. Εντάξει, η αρχή ότι θέλω να είμαι θεσμικός και να κάνω εκλογές στο τέλος τετραετίας, αλλά αν οι περιστάσεις με υποχρεώσουν να αλλάξω γνώμη, θα την αλλάξω. οι πρωθυπουργοί κάνουν πρόεδρες εκλογές όταν είναι σχεδόν βέβαιοι ότι θα τις κερδίσουν. Ή τις καθυστερούν όταν πιστεύουν ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ τους. Δουλεύει ο χρόνος υπέρ της κυβέρνησης, δεν ξέρω.
1: Σε αυτό το δεύτερο, αν έχει να πει πράγματα στη ΔΕΘ, τα οποία θα υλοποιηθούν από Ιανουάριο, μήπως είναι εκεί,
0: στο δεύτερο κομμάτι που είπες. Το πιο γενναιόδωρο πακέτο που έδωσε πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ήταν το 2004, ο Σιμίτης, όταν ήταν πρωθυπουργός. Τις κέρδισε τις εκλογές?
1: Όχι.
0: Δεν τις κέρδισε.
1: Και γίνανε και Μάρτιο.
0: Ναι, δεν τις κέρδισε τις εκλογές.
1: Ναι.
2: Βρισκόμαστε βέβαια σε ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. Τότε με τον Κώστα Σιμίτη ήμασταν σε σκληρό δικοματισμό. Τώρα το τοπίο είναι τελείως διαφορετικό. Έχουμε μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Αν υποβάλλετε και αν θέλετε να σας πω και εγώ την άποψή μου για τις εκλογές.
1: Παρακαλούμε, βεβαίως.
2: Νομίζω ότι είμαστε στο 70-30. Θα συμφωνήσω με τον Τάσο Παπά ότι δεν έχει αποφευκτεί εντελώς το σενάριο. Όμως το δίλημα αλλά και το δέλεαρ μιας οχτάμινης καθαρής αυτοδυναμίας θητείας μπροστά είναι μεγάλο. Δηλαδή δεν αφήνει κάποιος εύκολα ένα οχτάμινο μπροστά του καθαρής αυτοδυναμίας κυβερνητικής για να μπει σε μια περιπέτεια. Από εκεί και πέρα αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει πράγματι η πρόγνωση. Φαίνεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν ανοίγει τα χαρτιά του, δεν τσιμπάει σε εισαγωγικά με οποιοδήποτε σενάριο.
1: Έχεις αμφιβολίες, Μαρία, δηλαδή πιστεύεις ότι μπορεί να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς?
2: Όχι, πιστεύω θα το κάνει, αλλά θα πατήσει το κουμπί όταν πατηθεί και το κουμπί των εκλογών.
0: Μία περίπτωση υπάρχει να μην κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ποια?
0: Μόνο μία. Να μην είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης.
1: Και το βλέπεις εσύ αυτό, Τάσο, να συμβαίνει?
0: Όχι, δεν το βλέπω καθόλου πιθανό.
1: Δηλαδή θα πρέπει να ιτηθεί κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης για να μην είναι αρχηγός.
0: Προφανώς, εξαρτάται.
1: Δεν έχει χάσει. Δηλαδή, θα τον προκαλέσουν μέσα στην αυτοκρατορία? Ναι, κατέβα.
0: Μπορεί να τεθεί θέμα ηγεσίας ακόμα και αν κερδίσει τις εκλογές, αλλά με χαμηλότερο ποσοστό. Στάξει στο 25%. Αν όμως πάρει ένα ποσοστό της τάξης 30%, ποιος θα τον κινήσει? Ποιος θα τον μετακινήσει? Ποιος θα τον απειλήσει? Ποιος θα τον αμφισβητήσει? Δεν φαίνεται αυτό μέχρι τώρα. Βέβαια, θα μου πεις, εάν πάμε σε εκλογές και το μοντέλο θα είναι κυβέρνηση συνεργασίας, το κόμμα που ενδεχομένως θα θελήσει να συνεταιριστεί και να συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία θα βάλει ένα βασικό όρο. Ναι, κυβέρνηση συνεργασίας, όχι με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
1: Ναι. Πάντως, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς και θέλω να ακούσω και τη Μαρία σε αυτό. Εξακολουθεί.
2: Αυτό προδοτεί νέα σενάρια αυτό που είπε ο Τάσος. Το πιάνω από εκεί που το αφήνει. Γιατί σε μια τέτοια περίπτωση τα σενάρια δεν αφορούν μόνο το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και την ηγεσία της και τις διεργασίες που θα γίνουν εκεί, αλλά και το τι θα συμβεί στο εσωτερικό και τις εργασίες και των άλλων κομμάτων.
1: Μαρία μου, αυτό πιάνεις από εκεί. Δεν είναι κυρίαρχος ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν το λέω, προσέξτε τι λέω, ρεαλιστικά. Βάζει κάτω πράγματα, παράδειγμα. Λέει, θα πάμε το Μάιο για εκλογές. Θα πάμε τον Απρίλιο για εκλογές. Όμως, επειδή εμείς γράφουμε εδώ και καιρό ότι μπορεί να πάμε στο φθινόπωρο, πετάγεται το κόμμα Καρεστιανού. Ενδεχομένως ο μόνος που μπορεί να πάει μέχρι εκεί στη διαδρομή χωρίς απώλειες είναι ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν πέσει στην Πανανόφλουτα. Με εξαίρεση το Σαμαρά, βέβαια, γιατί ο Σαμαράς είναι για αυτός πάρα πολύ έμπειρος. Θέλω να πω, ορίζει το παιχνίδι και δεν έχει χάσει. Πώς θα αντικατασταθεί? Ακόμα
2: έχει
1: και με 25%.
0: Δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή. Έχει πρωτοβουλία των κινήσεων. Το βασικό πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα, του κ. Μητσοτάκη, είναι η πολυδιάσπαση και η εμφύλιοι πόλεμοι στην περιοχή της λεγόμενης Δημοκρατικής Παράταξης. Τώρα είναι σίγουρος ότι θα τις κερδίσει τις εκλογές. Μετά από 8 μήνες μπορεί να το εγγυηθεί κανείς ότι θα τις κερδίσει, αν συνυπολογίσεις και τα διάφορα σκάνδαλα που είναι σε εξέλιξη.
1: Αυτό, Τάσο μου, δεν σημαίνει όμως ότι και στη Δημοκρατική Παράταξη, όπως λες, θα αρθούν κάποιες κόκκινες γραμμές και θα έρθουν πιο κοντά αντίπαλοι οι οποίοι σήμερα δεν συζητούν καν τη συμπόρευση?
0: Θεωρητικά, γιατί για το Πασόκ δεν έχει. Παρότι λέει δημοσίως ο κ. Ανδρουλάκης ότι ο στόχος είναι πρωτιά με μία ψήφο διαφορά, ουδείς το πιστεύει αυτό. Ούτε και ο ίδιος, νομίζω. Άρα ο στόχος του Πασόκ είναι να μην χάσει τη δεύτερη θέση.
1: Μαρία, τι λες εσύ?
2: Είναι σαφές ότι θα έχουν μπροστά τους διλήμματα και προκλήσεις, κυρίως και η Νέα Δημοκρατία, εάν φτάσουμε σε οριακά σενάρια, όπως αυτό που περιγράψατε πριν, αλλά και το Πασόκ. Έχουμε πολλά σενάρια, δηλαδή θα έχουμε πολλά πράγματα να συζητάμε το επόμενο διάστημα μέχρι το Μάιο, που είναι, εγώ δεν θα απέκλει ακόμα και τρίτη κάλπη. Δηλαδή θα ζήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Να θυμίσουμε ότι ο χρόνος μεταξύ δύο εκλογικών αναμετρήσεων είναι 21 ημέρες, έτσι.
0: Ναι, να μην αποκλείσουμε, ούτε και τρίτες κάλπες και να μην αποκλείσουμε κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας, ακόμη και σχημάτων που σήμερα φαίνεται ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν.
3: Σας διακόπτω για μισό λεπτό, Τάσο και Μαρία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου. Μήνυμα από το 112 έχει στείλει, μήνυμα έχει σταλθεί στους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα στην περιοχή Δρύγκια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 52 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Συμμετέχουν και 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα στην κατάσβεση, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για το συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.
1: Έλα, Τάσο, συνέχισε από εκεί που είχες μείνει.
0: Υπάρχουν ορισμένα ανοιχτά θέματα τα οποία πρέπει να διαχειριστεί με έναν καλό αποτελεσματικό τρόπο ο κ. Μητσοτάκης, για να μην απειληθεί η πρωτιά του ή η κυριαρχία του, που αυτή τη στιγμή είναι δεσπόζουσα δύναμη το πολιτικό σκηνικό. Έτσι δεν είναι? Όμως υπάρχουν σε εξέλιξη σκάνδαλα τα οποία δεν ξέρω αν μπορεί να τα διαχειριστεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΠΚΠ, για μένα πιο σοβαρό είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιατί έχουμε τη
3: Άρα,
0: Τάσο,
3: πιστεύεις ότι θα γίνουν νωρίτερα οι εκλογές με βάση όλα αυτά που
0: περιγράφεις? Δεν το αποκλείω. Έχουμε δει και έχουμε ακούσει πολλά πράγματα. Δεν παίρνουν τις μετρητές αυτά που λένε οι επίσημες πολιτικές ηγεσίες, πότε θα κάνουν εκλογές. Άλλωστε, το θέμα των πρόωρων εκλογών, οι πρόωρες εκλογές, ο ανασχηματισμός είναι τα πιο δημοφιλή θέματα της δημοσιογραφίας. Και να πούμε ότι το σενάριο περί πρόωρων εκλογών δεν το κατασκεύασαν οι δημοσιογράφοι. Πληροφορίες έπαιρναν από συνομιλητές του Πρωθυπουργού.
1: Σωστά.
0: Εκτός αν οι συνομιλητές και οι συνεργάτες έπαιρναν, βοηγοσκοπούσαν, ψώνιζαν, ρίσκαραν, έπαιρναν πρωτοβουλίες για να δουν αντιδράσεις, ή αν κάποιοι από αυτούς μετέφεραν όχι την πραγματικότητα που βίωναν, την επιθυμία τους.
1: Ναι, αλλά αποδίδει, αν είναι σχέδιο αυτό όπως το περιγράφεις, αν είναι σχέδιο, αποδίδει στην περίπτωση για πράγμα της κυρίας Χαριστιανού, εδώ έχουμε οριακά διάλυση, οριακά.
0: Όχι ακόμα. Εντάξει, είναι τα φαινόμενα αυτά που βλέπουμε στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, δεν είναι πρωτοφανή. Τα έχουμε δει και σε άλλα κόμματα στα ξεκινήματά τους.
1: Ναι, δεν είναι? Σωστό.
0: Αλλά εδώ υπάρχει και ένα έλλειμμα πολιτικής κουλτούρας και ένα έλλειμμα πολιτικής ηγεσίας. Αυτά κανονικά θα πρέπει να τα είχε προλάβει η κυρία Χαριστιανού, αν ήταν έμπειρη πολιτικά, που δεν είναι έμπειρη πολιτικά.
1: Μαρία, τι λες?
2: Εγώ νομίζω ότι όταν τεθούν τα σκληρά διλήμματα στην προεκλογική περίοδο, τότε θα έχουμε και πιο ξεκάθαρη εικόνα. Διαφωνώ με τον Τάσο. Νομίζω ότι η ψήφος, αυτή τη στιγμή, εγώ δεν βλέπω ένα τεράστιο κύμα θυμού και δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση. Έχει χάσει δυνάμεις. Σίγουρα, σε σύγκριση με τις εκλογές του 23, αρκετές δυνάμεις, περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους έχει χάσει στις δημοσκοπήσεις όμως πάντα. Δεν έχουν τεθεί ακόμη τα σκληρά διλήμματα. Ο κόσμος θα πάει στις κάλπες, όπως πηγαίνει πολλές φορές, με ελπίδα για το ποιος έχει να του προτείνει ένα καλύτερο αύριο, να του λύσει τα προβλήματα και να δει πώς θα του προσφέρει και ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο, με οικονομικούς όρους μιλώντας. Και βεβαίως θα υπάρχει και μία σύγκριση των προσώπων, δηλαδή ποιος θέλει να είναι πρωθυπουργός. Αυτή τη στιγμή, και το ξαναλέω, δεν βλέπω ένα αφουντωμένο πολύ μεγάλο κύμα θυμού και δυσαρέσκειας. Εάν θα συζητήσουμε
3: το οργή, το αίσθημα της οργής πάντως κυριαρχεί στις δημοσκοπήσεις.
2: Σε κάποιες μπορεί να βγει και εγώ δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο. Όταν θα ανοίξουν οι κάλπες, νομίζω ότι και έχουν γίνει δημοσκοπήσεις όπου το κομμάτι της κυριαρχεί, το κομμάτι της ελπίδας. Και ποιος θα του προσφέρει ένα καλύτερο αύριο και ένα καλύτερο σήμερα.
0: Νομίζω πολλοί πολίτες, όπως και στο παρελθόν, σε αρκετές περιπτώσεις θα ψηφίσουν με βάση τη λογική του μικρότερου κακού. Θα πάνε να ψηφίσουν ένα κόμμα, όχι με ενθουσιασμό ή με προσδοκίες ή με ελπίδα, ακόμα και βρίζοντας.
2: Εγώ νομίζω θα ψηφίσουν αυτόν που θα τους δώσει την εντύπωση ότι θα ανέβει το οικονομικό τους επίπεδο. Δηλαδή θα έχουν καλύτερους
3: μισθούς. Με κριτήριο την οικονομία, λες.
2: Την οικονομία.
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και θυμωμένοι και απελπισμένοι και απογοητευμένοι ψηφοφόροι πολίτες. Και νομίζω ότι τούτη την περίοδο, τούτη τη στιγμή, όπως και πριν από αρκετό καιρό, όπως φοβάμαι και μετά από αρκετό καιρό, το κόμμα της πολιτικής αποχής θα είναι πρώτο κόμμα.
3: Τάσο, θέλω να σταθώ σε κάτι που είπες νωρίτερα και μετά να μας το σχολιάσει και η Μαρία, ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε καμία συνεργασία. Αυτό προεκλογικά δεν φαίνεται ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν όλοι με όλους.
0: Φαινόταν ότι θα υπήρχε συνεργασία ανάμεσα στους ηττημένους και στους νικητές του εκλογικού πολέμου, κυβέρνηση Ανετάκη. Φαινόταν ότι θα υπάρξει συνεργασία ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, η προαιώνια αντίπαλη υπήρξε, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Φαινόταν ότι θα υπάρξει συνεργασία Καμένου Αλέξη Τσίπρα.
3: Έχεις δίκιο σε αυτά που λες τώρα.
1: Είναι έτσι ακριβώς όλα όσα είπε. Έτσι.
2: Εντάξει, μία ένσταση μόνο στο τελευταίο, Καμένος Αλέξης Τσίπρας. Το στέλνουν όλο το αντιμνημονιακό κομμάτι. Έτσι. Υπήρχε ένα κομμάτι εκεί που συναντήθηκαν.
0: Ναι, πάντα υπήρχε.
2: Από την άλλη, υπάρχουν και τα προσωπικά λίγο θέματα.
0: Υπήρχε ένα κίνητρο, για παράδειγμα, Μαρία μου, η κυβέρνηση Τζανετάκη έγινε για το θέμα της κάθαρσης. Η κυβέρνηση Πασόκ.
2: Ναι, τι πάνε τον Ανδρέα Παπανδρέου τότε.
0: Έγινε δηλαδή, για να σωθεί, το 2015 η κυβέρνηση έγινε για να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία. Το 2015 έγινε γιατί ήταν οι δύο αντιμνημονιακές δυνάμεις με αυτό το κουκουέ. Δεν ήθελα να μπει σε μια λογική συνεργασία.
2: Δηλαδή, δύσκολα όμως, δεν ξέρω Τάσο αν διαφωνείς αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επί προσωπικού, γιατί τον παρακολουθούσαν για τις υποκλοπές, θα έβλεπε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσφέρει στην κυβέρνηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη?
0: Μιλάω
2: για θέματα όμως επί προσωπικού. Εκτός αν είναι μια πολύ μεγάλη κολοτούμπα πολιτική που δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
0: Δεν φαίνεται, αλλά θα προτιμούσε δεύτερες και τρίτες εκλογές με πίεση εκβιαστικών διλημάτων.
2: Ποιος από τους δύο?
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Βάζω το ερώτημα.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ωραία συζήτηση έχουμε πιάσει. Ωραία συζήτηση. Έχουμε ένα λεπτό, κύριε Γιάννη, για να κάνουμε μια τελευταία τοποθέτηση. Σκαρτό. Τάσο, ξεκινά πρώτος, επίλογος και μετά η Μαρία.
0: Νομίζω ότι με το θέμα των πρώην εκλογών δεν μπορεί να είμαστε ποτέ σίγουροι. Θα είμαστε σίγουροι μόνο όταν θα ανακοινωθούν. Αν θα είναι πρόορες ή αν θα είναι τακτικές. Στην παρούσα φάση φαίνεται ότι πλειοψηφούν εκείνοι που προτείνουν εκλογές στο τέλος της τρέτειας.
1: Μαρία.
2: Δεν θα πρωτοτυπήσω. Το καλάθι της ΔΕΣ και οι εμφανίσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Του Νίκου Ανδρουλάκη, μάλλον στην Κρήτη, που θα μεταφέρει την 3η του Σεπτέμβρη, τα γενέθλια του Πασόκ. Θα κρίνουν πολλά σε ό,τι αφορά τη δεύτερη και την τρίτη θέση και ποια θα είναι η αφετηρία η μεταξύ τους για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Και βεβαίως, αν θα δοθούν προσδοκίες, αν θα παγιωθεί η Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό που θα γράφει 3 μπροστά, ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο 8μηνο, σίγουρα δεν θα πλήξουμε τους επόμενους μήνες μετά τον Αύγουστο.
1: Λοιπόν, εσύ να κάνεις καμιά βουτιά εκεί πέρα. Ο Τάσος Παπάς έκανε κάποιες, ελπίζω να επιστρέψει, γιατί είναι και στην ευθέρα των συνταχτών τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, συναδελφοί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό
1: μεσημέρι.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
10: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
12: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
13: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
12: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
13: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
12: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
13: Joel.
12: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
14: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: 8, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Παγάνης.
1: Ναι, ναι, Κασιανή, βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος ο Κυριάκος και προσπαθώ να καταλάβω τι εννοεί. Ναι. Α, ναι, μια ώρα λέει πάρλα μεταξύ σας χωρίς να λέτε απολύτως τίποτα. Εγώ νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η κουβέντα που κάναμε με τους συναδέλφους μας και με τις αναλύσεις. Και ήταν και κόντρα κιόλας ανάλυση. Δεν είναι ότι συμφωνούσανε ότι πάνε τα ίδια πράγματα.
3: Και ενέπνευσε και τον Αντώνη από την Πάτρα, ο οποίος μας έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Είναι μεγάλο να το διαβάσω. Καλησπέρα στην παρέα. Πρώτον, οι κυβερνήσεις βγάζουν αυτοί που πάνε να ψηφίσουν και όχι το κόμμα της εποχής. Δεύτερον, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την τωρινή
1: κυβέρνηση. Διαφωνεί με τον Μιχάλη. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ο οποίος Μιχάλης από κάτω έντονα λέει 80% θα είναι η αποχή, ρε. Δεν το καταλαβαίνετε και φωνάζει. Ναι, συνέχισε.
3: Το λογικό είναι αυτό που λέει ο Αντώνης, ότι τις κυβερνήσεις τις βγάζουν αυτοί που πάνε και ψηφίζουν, όχι αυτοί που απέχουν. Ναι. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, λέει ο Αντώνης, με την τωρινή κυβέρνηση, αλλά εσείς νομίζετε ότι αν βλέπαμε κάτι καλύτερο με μέλλον, δεν θα το δείχναμε στις δημοσκοπήσεις. Το πρόβλημα της χώρας είναι η έλλειψη αντιπολίτευσης και με κεφαλαία γράμματα στελεχών. Δεν φτάνει μόνο ο αρχηγός. Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, κάποιος πρέπει να κρατήσει το τιμόνι της χώρας και από την αντιπολίτευση δεν με κεφαλαία γράμματα βλέπουμε φως τόσο απλά. Λέει ο φίλος ο Αντώνης από την Πάτρα.

0: 35 λεπτά μετά τις 2 και έρχεται εδώ πέρα ένας συνάδελφος ο οποίος μαύρισε λίγο, πήγε και πήρε λίγο χρώμα. Τι με κοιτάς?
1: Ναι, γιατί όλο το καλοκαίρι είναι λευκό αγάλα και μαύρισε τώρα.
2: Και το χειμώνα έτσι.
0: Ο οποίος θα δώσει πάνω. Ο οποίος θα δώσει πάνω. Δεν αγχώνεται, γιατί εδώ τώρα μου λένε, ας πούμε, κάτι φίλοι, λέει, για να δυνατήσει. Ο μόνος τρόπος είναι με το πράσινο τσάι, αλλά. Με το πράσινο τσέ για να δυνατήσει, κύριε Θεοδόση Πάνου, ο μόνο τρόπο για να δυνατήσει με το πράσινο τσέ να πα στο βουνό να το μαζέψει.
2: Ναι.
0: Πήγε εσύ και μαζέψει πράσινο τσάι στο βουνό?
2: Όχι.
0: Στην Αχαΐα ήσουν, που ήσουν?
2: Όχι, αυτή τη φορά ήμουνα, δεν πήγα στην πατρίδα μα.
0: Μην τα πει όλα.
2: Δεν πήγα, πήγα προ τα πάνω.
0: Κατάλαβα, πάνω από τα βλάκια πήγε.
2: Ναι, ναι, πήγα πάνω από τα βλάκια. Αρκετά πάνω από τα βλάκια.
1: Είναι όμορφα πολύ πάνω από τα βλάκια.
2: Είναι, είναι. Ναι, ναι. Και ειδικά όταν πρόκειται για το πήλιο.
1: Α, στο πήλιο.
0: Καρφώθηκε.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στο Κοροπή, θα δώσω.
2: Ναι, ναι. Φωτιά στο Κοροπή σε χαμηλή βλάστηση. Είναι λίγο μακρύτερα από 500 μέτρα από τις παρυφές του οικιστικού ιστού στο Κοροπή. Δεν κινδυνεύει όμως αυτή την ώρα. Είναι σε χαμηλή βλάστηση, όπως είπα, και το τονίζω αυτό γιατί μπορεί οι ακροατές μας να ακούνε χαμηλή βλάστηση και να λένε είναι πιο δύσκολη. Είναι πιο δύσκολη διότι η φωτιά αναπτύσσει ταχύτητα, η έρπουσα φωτιά αναπτύσσει ταχύτητα και θέλει ειδικό χειρισμό όσον αφορά στην καταπολέμησή της για την κατάσβεση. Ωστόσο, πολύ σύντομα στο σημείο έχει φτάσει πολύ μεγάλη επίγεια δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, 52 πυροσβέστες και 20 οχήματα, ενώ ήδη αυτή την ώρα στο Κοροπή πετούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα τα οποία πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι μεταξύ Κοροπίου και της βιομηχανικής περιοχής του Κοροπίου. Έχει από κάτω, δηλαδή στην κάτω πλευρά της φωτιάς προς τα δυτικά, έχει μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Όπως είπαμε όμως, μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν ούτε οι παρυφές του οικιστικού ιστού του Κοροπίου, αλλά ούτε και οι βιομηχανικές μονάδες. Ας το ονομάσουμε βιομηχανικό πάρκο. Την παρακολουθούμε την εξέλιξη. Ήδη επί τόπου έχουν στηθεί αρκετές πυροσβεστικές εγκαταστάσεις για να αντιμετωπίσουν αυτή την έρπουσα με μεγάλη ταχύτητα φωτιά σε χαμηλή βλάστηση, και αν έχουμε κάτι νεότερο.
0: Έχει μια κρισιμότητα το μέτωπο, όχι μόνο γιατί είναι, όπως λες εσύ, κοντά εκεί το Κοροπί. Είναι και ο ημιτός.
2: Είναι βέβαια, και ο ημιτός, βέβαια, ναι, ναι.
0: Βέβαια, δεν ξέρω τι αέρα έχει τώρα εκεί πέρα, αλλά υποθέτω, όπως λες, ότι θα την πιάσουν.
2: Ο αέρας είναι ελεγχόμενος. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι κοντά στα 5 με 6 μποφόρ, φυσιολογικό θεωρείται. Μάλιστα. Για ελληνικό καλοκαίρι. Αυτό κυρίως τι δεν δημιουργεί? Δεν δημιουργεί πρόβλημα στην υδροληψία των Καναντέρ. Δηλαδή, αυτό που είδαμε στην μεγάλη φωτιά της Αττικοβιωτίας, γιατί πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις, διότι τα δύσβατα σημεία της φωτιάς, τα οποία στη συνέχεια κατέβαιναν όμως σε περιοχές που δεν ήταν δύσβατες, δεν μπορούσαν να καταπολεμηθούν, διότι τα Καναντέρ δεν μπορούσαν να κάνουν υδροληψία λόγω της φουρτούνας. Να το πω έτσι απλά, λόγω του μεγάλου κυματισμού. Κατά συνέπεια, όλο το βάρος έπεφτε στα ελικόπτερα, τα οποία όμως κάνουν εντελώς διαφορετική δουλειά από το Καναντέρ. Εν συντομία, θα το εξηγήσω. Μπορεί να το βλέπουν και οι ακροατές μας, είτε από κοντά, αν έχουν βρεθεί κοντά σε περιοχές που έχει πιάσει η φωτιά, ότι βλέπεις 3-4 Καναντέρ το ένα πίσω από το άλλο, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού. Αυτό πιάνει ένα μεγάλο μήκος του μετόπου. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει το ελικόπτερο, αλλά είναι για ιδιαίτερα δύσβατες και με δύσκολη μορφολογία περιοχής που μπορεί να κάνει πιο στοχευμένες ρήξεις από το Καναντέρ. Γι' αυτό είδαμε και την φωτιά αυτή με τα 10 μποφόρ να παίρνει τόσο μεγάλες διαστάσεις, δυστυχώς και με τραγικές συνέπειες.
0: Λέγε, Κασιανή.
1: Να πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι αυτή η πολύ φρικτή υπόθεση στο Μιστράλ Λακωνίας, mm-hmm. όπου ένας 55χρονος είχε τον πατέρα του κατά δήλωσή του 2,5 χρόνια στον καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του.
2: Για το 2,5 χρόνια δεν είμαστε σίγουροι, το λέει ο ίδιος.
1: Αυτό, κατά δήλωσή του.
2: Το λέει ο ίδιος, διότι εδώ όσο αρχίζει και σκαλίζεται η υπόθεση ερευνητικά.
0: Μπορεί να είναι για παραπάνω, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
2: Και 4 και 5. Θα μας το πει αυτό η ιατροδικαστής. Και αυτό γιατί το λέω? Το λέω διότι όσο σκαλίζουν την υπόθεση οι αστυνομικοί, βλέπουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, παίρνοντας καταθέσεις από συγκεκριμένους γείτονες εκεί κοντά στο ξενοδοχείο, το οποίο είναι ένα καλέσθητο στην αρχιτεκτονική του ξενοδοχείο, παραδοσιακό πετρόκτιστο, το οποίο όμως τα τελευταία χρόνια το κρατούσε κλειστό ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου ο 55χρονος. Ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε επισκεψιμότητα, γιατί Μιστράς είναι η περιοχή είναι τουριστική.
0: Βέβαια.
2: Γιατί είναι ο αρχαιολογικός χώρος του Μιστρά, η περίφημη καστροπολιτεία δηλαδή των παλαιολόγων εκεί και όχι μόνο. Και ένα σημείο αναφοράς όσον αφορά τη φραγκοκρατία, για όσους γνωρίζουν ιστορία στην χώρα μας ή ασχολούνται με την ιστορία, και το κρατούσε κλειστό. Το είχε γεμίσει κάμερες τα τελευταία χρόνια, κάτι που δεν χρειαζόταν. Το είχε περιφράξει, είχε βάλει ταμπέλες, μην πλησιάζεται και ούτω καθεξής. Η δε αδελφή του, η οποία ζει μόνιμα σε πόλη εκτός της Πελοποννήσου, είπε ότι της είχε απαγορεύσει την τελευταία πενταετία να έχει επικοινωνία με τον πατέρα της επικαλούμενος λόγους υγείας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, όταν ο πατέρας το απεβίωσε από παθολογικά αίτια, επίσης θα μας το πει αυτό η ιατροδικασία ποια είναι η αιτία θανάτου, αν είναι δυνατόν αυτό να βρεθεί μετά από 2,5 χρόνια, παρά το γεγονός ότι η σωρός βρέθηκε σε καταψύκτη κατά συνέπεια. Υπάρχει, να χρησιμοποιήσω τώρα αυτή την έκφραση, είναι και μεσημέρι, υπάρχει μια διατήρηση και ορισμένα στοιχεία θα μπορέσει να τα βρει ο ιατροδικαστής. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο μαλακός μπορώ.
0: Ναι, είναι ούτως ή άλλως μακάβρια.
2: Γιατί είναι δύσκολο το.
0: Μακάβρια, σοκαριστική υπόθεση. Δεν το συζητάω.
2: Στο χειρισμό του, ακριβώς. Ωστόσο, όπως σας είπα, οι αστυνομικοί πια έχουν βάλει στο κέντρο του κάδρου των ερευνών αυτό που προείπα, ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουμε να κάνουμε με τις χρονολογίες που ο ίδιος λέει, δηλαδή τα 2,5 χρόνια, αλλά ίσως και παραπάνω, διότι ακόμα και γείτονες και άνθρωποι που γνώριζαν πάρα πολύ καλά τον 90χρονο άνδρα λένε ότι ενώ ήταν ένας άνθρωπος που τριγυρνούσε στην περιοχή, είχε σχέση, ήταν ένας κοινωνικός άνθρωπος, έχουν να τον δουν πάνω από 5 χρόνια.
0: Ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος δηλαδή.
2: Ακριβώς, ναι, και όσο ζούσε φαίνεται ότι ασχολούνταν και με το ξενοδοχείο. Γιατί αν δουν και τις φωτογραφίες του ξενοδοχείου οι ακροατές μας θα καταλάβουν ότι είναι ένας χώρος που δύσκολα του βάζεις λουκέτο, καθώς φαίνεται εκεί να έχουν ξοδέψει αρκετά χρήματα η οικογένεια που το έφτιαξε, γιατί συζητούμε στο σύνολό του πετρόχτιστο και ένα κτίσμα το οποίο δεν είναι άσχετο με την περιοχή μορφολογικά, αλλά και όσον αφορά την εικόνα του. Είναι ένα παραδοσιακό καλό ξενοδοχείο που δένει με την περιοχή και είχε αποφέρει, πρέπει να σας πω, ότι διατηρούσε και μια καλή οικονομική κατάσταση στην οικογένεια, γιατί δούλευε το ξενοδοχείο.
0: Βλέπω τις φωτογραφίες στο real.gr και φαίνεται να καλέσει το ξενοδοχείο. Βέβαια. Που βρίσκεται καλοσυντηρημένο επίσης.
2: Καλοσυντηρημένο, yeah. Ακριβώς. Το συντηρούσε ο άνθρωπος αυτός, δύσκολα όμως το άνοιγε για επισκέψεις. Λένε ότι πριν η τελευταία επίσκεψη ενός μεγάλου γκρουπ για συνέδριο ήταν πριν από περίπου 2 χρόνια. Έκτοτε δεν ξαναπάθησε άνθρωπος εκεί. Ακόμα και οι υπάλληλοι της ΔΕΗ που πηγαίνανε για κάποιες βλάβες ή για καταμέτρηση έβγαινε και τους έδιωχνε.
0: Μάλιστα.
2: Και αν έβλεπε ότι κάποιος πλησιάζει, πάντα ήταν κοντά να δεις το πού θα πάει. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλέγμα μυστηρίου, το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι τοπικές αρχές που έχουν επιληφθεί τις υποθέσεις.
1: Περιμένουμε πρώτα απ' όλα την ιατροδικαστική έκθεση, νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει πάρα πολλά πράγματα από τα ερωτήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς, το Κασιανή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, διότι το πρώτο το οποίο θα διαπιστωθεί είναι η αιτία θανάτου. Διότι ο γιος του 90χρονου άνδρα λέει ότι στην επία παθολόγη του κονετίων έχασε την ζωή του ο πατέρας του. Είναι έτσι όπως τα λέει. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι και σωστές οι ημερομηνίες, τότε το σύνολο της κατάθεσης μάλλον το κοιτούν με ιδιαίτερη επιφύλαξη οι αστυνομικοί και περιμένουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για να ξεκινήσουν και εκ νέου έρευνες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδόση. Δεν ξέρω, έχει κάποια πολύ.
0: Σοκ. Τι να πω και τη Θεοδόση. Το αστυνομικό ρεπορτάζ τρέχει συνέχεια.
2: Δεν είναι ωστόσο, πρέπει να σας πω, από καιρού εις καιρών βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις για τη σύνταξη. Διότι μην ξεχνούμε ότι ο άνθρωπος αυτός έπαιρνε 2 συντάξεις. Γιατί ο πατέρας του ελάμβανε και τη σύνταξη της μητέρας, η οποία είχε αποβιώσει πριν από περίπου 7 χρόνια. Κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, ελάμβανε δύο σύνταξεις και αν θεωρήσουμε ότι είχαν, δούλευε και ως ξενοδόχος, μάλλον οι σύνταξεις πρέπει να ήταν καλές.
1: Ναι, αλλά μπορούν να αποφέρουν περισσότερα από ότι ένα ξενοδοχείο τέτοιου είδους σε μια.
2: Όχι, δεν νομίζω,
1: περιοχή.
2: Αλλά ένα ξενοδοχείο έχει και τις ευθύνες, έχει και την εργασία.
1: Σωστά
0: και αυτό. Θεοδόση Πάνου. Ευχαριστούμε, Θεοδόση.
2: Να είστε καλά.
0: Περισσότερο Θεοδόση Πάνου στη Real News, να ξέρετε που έρχεται.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
5: Ζυγίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: εδώ είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 3 το μεσημέρι. Και βέβαια είμαστε 5 Αυγούστου, 5η μέρα του Αυγούστου, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και μου κόβεις το Δήμο Αναστασιάδη, ρε Γιώργο.
0: Ωραία, σταματάω. Όχι, το σεβάστηκα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, τρελαίνομαι για Δήμο Αναστασιάδη.
0: Α, ναι.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας οι Σίτζετς. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Κνάξου γρήγορα. Και βέβαια, το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις κατεβάσει την εφαρμογή του Real Group, αλλά πρέπει να το κάνεις τώρα.
0: Σούπερ είναι.
1: Γιατί όπου και αν βρίσκεσαι, Γιώργο μου, η ενημέρωση σε ακολουθεί. Με την εφαρμογή λοιπόν του Real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από την βιβλιοθήκη της Real News. Το περιοδικό Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, τρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολυδυνατή αποκαλυπτική Real News.
1: Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στη Διευπουργική Σύσκεψη ανακοίνωσε και τα μέτρα για τους πυροπληκτούς. Είναι 5 μέτρα. Με το άνοιγμα της Βουλής θα κατατεθεί η νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυροπληκτών και για πολίτες και για επιχειρήσεις. Αναστολή συμβάσεων εργασίας 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Και στον ΕΛΓΑ δόθηκαν οδηγίες για τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και εκτενοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχουν καεί 111.000 στρέμματα σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, από τα οποία τα 95.000 βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής. Είπε ότι δεν έχουν γίνει ακόμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι επιτόποι έλεγχοι για τον απολογισμό των σπιτιών και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί, και καλεί μάλιστα τα μέσα ενημέρωσης να μην δίνουν αριθμούς οι οποίοι δεν ισχύουν. Θα ανακοινωθούν τα αναλυτικά δεδομένα τις επόμενες ημέρες. Και μάλιστα είπε ότι σε αυτούς που κατακρίνουν την κυβέρνηση ότι δεν έχει γίνει τίποτα τα τελευταία χρόνια για την πρόληψη των πυρκαγιών, ότι έχουν δαπανηθεί 500 εκατομμύρια ευρώ και τις επόμενες μέρες ο αρμόδιος υπουργός θα αναλύσει αυτά τα δεδομένα, να δούμε πού έχουν ξοδευτεί αυτά τα χρήματα για την πρόληψη των πυρκαγιών.
0: Διαβάζω τα μηνύματα των φίλων μας. Ξεχωρίζω το μήνυμα του φίλου μας. Ναι, είναι ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος από τη Βιέννη, ο οποίος επικοινωνεί συχνά με το Real FM, λέει: καλό μεσημέρι από τον καύσωνα της Βιέννης με 40 βαθμούς. Έχει στη Βιέννη τώρα 40 βαθμούς. Το προηγούμενο Σάββατο, λέει, φτάσαμε στο λιμάνι σε ένα από τα πολύ γνωστά νησιά των Κυκλάδων. Και είναι εκεί, λέει, ένας κύριος των ΚΤΕΛ. Να το πω, μην φαίνεται ότι κάνω τέτοιο. Φτάσαμε λοιπόν στο λιμάνι της Σαντορίνης από την Άξο. Εκεί ένας κύριος των ΚΤΕΛ ούρλιαζε σαν τρελός και έβριζε τους ανθρώπους να πάνε πίσω από τα λεωφορεία. Οι περισσότεροι ήταν ξένοι τουρίστες και δεν κατάλαβαν τι έλεγε, γιατί προφανώς μιλούσε ελληνικά ο κύριος αυτός. Και στην παρατήρηση, λέει, που του έκανα, είναι πιο φιλικός και σαφής, μου είπε να μην ξαναπατήσουμε το πόδι μας στο νησί όπως και οι άλλοι. Είναι μάλλον, λέει, το νησί δικό του. Ελλάδα, λέει, το μεγαλείο σου. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Και το πρόβλημα μου είναι ότι δεν μπορώ παρά να το πιστέψω, γιατί έχω προσλαμβάνουσες ανάλογες. Στο παρελθόν, βέβαια. Μπορεί ένας τύπος, ο οποίος έχει διάφορα ζητήματα, να σου κάνει τόση ζημιά. Όχι μόνο στο συγκεκριμένο νησί, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένας τύπος, ένας. Ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του, έχει κάποια ζητήματα που δεν τα έχει επιλύσει από τη ζωή, νομίζει ότι εκεί είναι προνομιούχος και οι υπόλοιποι πρέπει να τον ακούνε γιατί ασκεί εξουσία ή μικροεξουσία. Πραγματικά δηλαδή, είναι προβληματικό ότι δεν μπορώ να πω στον Φίλιππο αυτό που γράφεις, το διατυπώνεις με μια υπερβολή.
1: Υπάρχουν αυτοί οι τύποι παντού, Γιώργο.
0: Ναι, αλλά κάνουν ζημιά όμως αυτοί οι τύποι, καταλαβες. Άμα δεν μπορείς να έρχεσαι σε επαφή με κόσμο και πρέπει να είσαι σε αυτό που λέγεται τουριστική βιομηχανία, ας σε τοποθετήσουν σε ένα άλλο πόστο, να μην επικοινωνείς με τους ανθρώπους. Αν αγριεύεις την επαφή, άμα σου λένε καλημέρα και κοκκινίζουν τα μάτια σου, πήγαινε πιο πίσω, αδερφέ. Μην κάθεσαι εκεί να έχεις επαφή με τους ανθρώπους και να μιλάς έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Ξέρεις τι όμως, φταίμε και εμείς σε κάποιο βαθμό. Γιατί θα πω ότι φταίμε εμείς? Γιατί αυτόν τον τύπο τώρα, ο φίλος ο Φίλιππος, πήρε τηλέφωνο στην υπηρεσία.
0: Τι να κάνει, αγάπη μου, τι να κάνει, ιδιωτική επιχείρηση είναι. Αυτό. Το εκεί είναι ιδιωτική επιχείρηση. Την έχει ο Παγάνης, την επιχείρηση αυτή, και έχει τον Καραγευρέκη και την Κασιανή. Και έχει και έναν τύπο ο οποίος είναι συγγενής του, είναι γιος ενός φίλου του. Και τον έχει βάλει εκεί, να τσακώνεται με τους τουρίστες. Χωρίς λόγο.
1: Άμα δεν πάμε να του πούμε όμως, θα του κάνει ο Φίλιππος καταγγελία, θα του κάνει εσύ καταγγελία, θα του κάνει ο Καραγευρέκης καταγγελία, θα του κάνω εγώ καταγγελία. Κάποια στιγμή θα καταλάβει και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ότι και παιδί του να είναι, πρέπει να φύγει.
0: Ναι.
1: Είμαστε και εμείς σε μια λογική ότι θα βρίσουμε το μαμάκα που μας εκνεύρισε ή μας μίλησε άσχημα ή δημιουργεί πρόβλημα στην εικόνα. Και θα τον αφήσουμε να φύγει.
0: Ναι, ο τουρίστας που έρχεται στη χώρα μας δεν πάει να σακώθει με κανένα. Δεν πληρώνει τα λεφτά του να έρθει στην Ελλάδα για να τσακωθεί με κάποιον ο οποίος είναι κυκλοφορεί με λιμένο το ζωνάρι. Γιατί έτσι? Γιατί νομίζει ότι έχει εξουσία, επειδή είναι, ξέρω εγώ, εισπράκτορα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Λοιπόν, δείτε τα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι εκνευριστικά να συμβαίνουν ξανά και ξανά κάθε χρόνο και να μαζεύουμε τέτοιες καταγγελίες από διάφορους τύπους που νομίζουν ότι επειδή βρίσκονται εκεί θα κάνουν να αρπαχθεί το αιώνα. Αρμενάκι μου, το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που γράφεις. Και προορισμούς καλοκαιρινούς λες έχουμε και μέσα να πάμε έχουμε, λεφτά να πάμε δεν έχουμε, το αντιλαμβάνομαι πλήρως.
1: Βρε Κωνσταντίνε, το στέλνεις και το ξαναστέλνεις, ναι. Αυτό το μήνυμα. Έχουν καεί, λέει, 250 σπίτια σε Πόρτο Γερμανό και γύρω περιοχές. Δεν έχει ολοκληρωθεί, είπαμε, ο απολογισμός. Όταν ολοκληρωθεί, θα πάρουμε και εμείς τα επίσημα στοιχεία. Και αν έχεις κάποια διαφωνία πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχεις στοιχεία που το διαφοροποιούν, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε.
0: Έχει και αποθυμένο τον ΟΑΕΔ επίσης, με τον οποίο τον επικαλείται σε κάθε μήνυμά του.
1: Δεν υπάρχει ΟΑΕΔ πια εδώ μεταξύ.
0: Ναι, δεν υπάρχει.

0: Ο Γιαννάκης λέει δηλαδή ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι πέταξε 500 εκατομμύρια ευρώ χωρίς αντίκρισμα. Έχω και εγώ μεγάλη περιέργεια να δω αυτά τα 500 εκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια. Σε ποιες δράσεις πρόληψης έχουν πάει για να δούμε και τι αντίκρισμα είχαν. Και προφανώς κάποια από αυτά δεν χρειαζόντουσαν ή μπορούσαν τα χρήματα να δοθούν κάπου αλλού που θα βοηθούσαν περισσότερο στην καταπολέμηση των πυρκαγιών και στην πρόληψη των πυρκαγιών ενδεχομένως.
1: Γεια σου φίλε Δημήτρη, τις επόμενες ημέρες έχει το νου σου γιατί θα παίξουν και τα τριλεράκια και θα ακούσεις για το νέο πρόγραμμα του Real FM από Σεπτέμβριο.

0: Βρέει τώρα, δεν μπορώ να αναγνωρίσω εγώ το Δήμο Αναστασιάδη. Σου λέω είμαι φαν. Είναι στα Βέντο με Δήμο Αναστασιάδη. Το τραγούδι λέγεται Βουτιά στο κενό. Ψάξτε. Έχει ο Δημήτρης τα δίκια του. Λέει, γιατί σας κάνει εντύπωση, δεν έχετε αντιμετωπίσει τοπικιστές που δεν θέλουν τον τουρισμό. Εσύ φαντάζομαι το έχεις αντιμετωπίσει φούρτ.
1: Ειδικά στη... Πού τώρα, στη Σαντορίνη, είναι δυνατόν?
0: Στη Σαντορίνη όχι τόσο, αλλά στην περιφέρεια.
1: Είναι δυνατόν. Γιατί αυτό που λέει ο Φίλιππος είναι για τη Σαντορίνη. Μα είναι ένα νησί που ζει από τον τουρισμό εντελώς 100%. 100%. Όχι, εγώ δεν το δέχομαι. Πραγματικά δηλαδή, είναι η εικόνα του νησιού. Όποιος έχει προβλήματα ψυχραιμίας ή είναι αγενής, μεγάλος αγενής, δεν έχει καμία δουλειά να κάνει αυτό το πράγμα. Πίσω. Βάλτε τον πίσω κάπου, να μην έρθει σε επαφή. Με τουρίστες καθόλου. Όπω ρε παιδί μου. Δηλαδή να συζητάμε και αυτό. Όχι, δεν υπάρχει. Ή ο άλλος ο οποίος είναι μέσα στο, ξέρω εγώ, κάπου και, και πρέπει να σε κατευθύνει, αλλά δεν ξέρει αγγλικά. Πώς τον βάζεις να σε κατευθύνει αν δεν ξέρει αγγλικά? Θα θέλει να σε ρωτήσει ένας τουρίστας πώς θα πάει, ξέρω εγώ, σε ένα αξιοθέατρο. Ή με ποιο τρόπο θα κινηθεί σε μια διαδρομή, γιατί στο παρελθόν είχαμε και. Επειδή τα ξέραν όλοι τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, τα ξέραν. Είχαν, ας πούμε, πινακίδες σήμανση λόγω τώρα για την Ακρόπολη πριν από 15 χρόνια, ήταν στα ελληνικά μόνο. Και τότε δεν υπήρχαν οι εφαρμογές που υπάρχουν τώρα στα κινητά των τουριστών, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Εάν λοιπόν δεν έχεις πινακίδες σήμανσης και θες να πας σε ένα πολύ ωραίο μέρος και ρωτάει ένας τουρίστας κάποιον που είναι η δουλειά του, είναι σε ένα γραφείο πληροφοριών, είναι δυνατόν να κάθεται αυτός να μην ξέρει αγγλικά? Δεν γίνεται, ρε Κασιάνη, πώς να το κάνουμε τώρα? Να λειτουργήσει κάποια στιγμή κοινή λογική σε αυτή τη χώρα, δηλαδή για όνομα του, κάποια στιγμή να γίνουμε κανονικοί.
0: Να σου πω τον αντίλογο που δεν συμφωνώ, απλά έτσι για τον αντίλογο. Ξέρεις ότι είμαστε από τις μοναδικές χώρες που μιλάμε όλοι αγγλικά και βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο τους τουρίστες και τις υπόλοιπες χώρες? Σου λέγω, μιλάω στη γλώσσα μου, εσύ μιλάω ό,τι θέλεις, θα σου απαντήσω στη γλώσσα μου και ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες.
1: Εντάξει, γι' αυτό έχουμε 40 εκατομμύρια όμως τουρίστες τώρα.
0: Δεν διαφωνώ, απλά
1: και πριν από 20 χρόνια είχαμε τους μισούς και κατά τους μισούς.
0: Δεν το υιοθετώ, στο λέω σαν αντίλογο.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά.
0: Πάμε.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Bronski Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Let me be, let me. Don't stop, don't stop, just feel. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
6: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Βελτιωμένη χαρακτηρίζει η πυροσβεστική την εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη απέναντι στις αναζωπυρώσεις. Στις πληγήσεις περιοχές αποκαλύπτεται ένα σκηνικό εκτεταμένων καταστροφών, καθώς περισσότερα από 144.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε Αττική και Βιωτία. Η έναρξη της πυρκαγιάς αποδίδεται σε βραχυκύκλωμα από επαφή καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο. Καίγεται χαμηλή βλάστηση στα Δρύνγια Κοροπίου. Την αύξηση του ημερήσιου ορίου παροχής σίτησης από τα 6 στα 10 ευρώ ζητούν οι κοινωνικοί εταίροι και επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.633 μονάδες. Συναγερμός στη Γερμανία μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους της DHL με άγνωστο αντικείμενο στη Λειψία, ενώ ντρόν με εκρηκτικά εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: σοβαρά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
9: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
11: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
12: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου? Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
10: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψί με λαδόκολλα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση! Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hoga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hoga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Βελτιωμένη χαρακτηρίζει η πυροσβεστική την εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη απέναντι στις αναζωπυρώσεις. Στις πληγήσεις περιοχές αποκαλύπτεται ένα σκηνικό εκτεταμένων καταστροφών, καθώς περισσότερα από 144.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε Αττική και Βιωτία. Η έναρξη της πυρκαγιάς αποδίδεται σε βραχυκύκλωμα από επαφή καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο. Καίγεται χαμηλή βλάστηση στα Δρύνγια Κοροπίου. Την αύξηση του ημερήσιου ορίου παροχής σίτησης από τα 6 στα 10 ευρώ ζητούν οι κοινωνικοί εταίροι και επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.633 μονάδες. Συναγερμός στη Γερμανία μετά τη σύγκρουση αεροσκάφου της DHL με άγνωστο αντικείμενο στη Λειψία, ενώ ντρόν με εκρηκτικά εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 82 0 25 689.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ αποθάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
5: να ξεχωρίζει?
4: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: 93 FM Radio. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Μπάριο All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story?
6: Η μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682-089-100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διυπουργικής στο Μαξίμου. Στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη βρέθηκαν οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η οικογένεια του αδικοχαμένου Έλληνα χειριστή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου κινείται πλέον νομικά, ζητώντας να διερευνηθεί κάθε ενδεχόμενο που θα μπορούσε να έχει συμβάλει στην τραγική κατάληξη της αποστολής. Ενώ ειδικοί με πολυετή εμπειρία στην επιχειρησιακή λειτουργία της πυροσβεστικής θέτουν σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών συντονισμού. Ξεπαγώνει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μπαίνουν οι υπογραφές με τη γαλλική Meridiam. Ο κυβερνητικός συνασπισμός στην Τουρκία υπέβαλε στο Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τη διάλυση και αφοπλισμό του ΠΚΚ. Στη σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία επιτέθηκε με μαχαίρι κατά αρκετών ανθρώπων στο Covent Garden, έχει προχωρήσει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
7: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
8: 93FM Radio.
9: Thank you.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820 51 100.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά
7: χρώματα,
6: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
7: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
6: υδραυλικά,
7: μηχανήματα κήπου,
6: κυγκαλερίας,
7: είδη μπαρμπεκιού.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820 29 665.
7: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
8: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το Αρχαίο Θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
1: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμο του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
4: Ήρθε το νέο Cherry Tingo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Cherry. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Cherry Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
5: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Cherry. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682022285.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
9: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
8: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
10: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
11: Στην Κιβωτό.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
12: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
13: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
12: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
13: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό!
12: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
14: Η Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
10: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
9: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
9: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτηρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
10: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
9: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
10: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
8: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Βρεθούμε σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος, στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
5: να ξεχωρίζει?
4: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
2: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου
2: και γκαλερίας,
1: είδη barbecue.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλύκα.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
4: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: 93 FM.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: 93FM Radio. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

Όπως πολλοί μαύροι τραγουδιστές, επηρεάστηκε όταν ήταν παιδί από την περίφημη Μάριαν Άντερσον και άρχισε να τραγουδάει στην τοπική εκκλησία της γειτονιάς της, φανερώνοντας παράλληλα πλούσιο ταλέντο και ως πιανίστρια. Η Γιουνίς Γουέιμον δεν ήθελε όμως να γίνει τραγουδίστρια. Αυτό που ήθελε με πάθος ήταν να γίνει σολίστας στο κλασικό πιάνο. Στην πρώτη της επαγγελματική εμφάνιση το 1954 σε ένα μπαρ στο Atlantic City, κάθισε στο πιάνο και άρχισε να παίζει κλασικά θέματα. Όταν τελείωσε, την πλησίασε το αφεντικό και της είπε: «Άκου μωρό μου, εδώ ήρθες για να τραγουδάς και για να παίζεις γνωστά τραγούδια. Εάν δεν σου αρέσει, τότε πηγαίνεις σπίτι σου». Την επόμενη μέρα, η μικρή μαύρη, πριν αρχίσει τη δουλειά της, πήρε το μικρόφωνο και είπε: «Με λένε Νίνα Σιμών. Θα παίξω πιάνο και θα τραγουδήσω. Δεν ήθελε να μπει στο επάγγελμα της showbiz. Το έκανα γιατί έπρεπε να ζήσω», έλεγε.

Αυτή τη συγκεκριμένη λοιπόν βραδιά του 1954 αποφάσισε να αλλάξει το όνομά της σε Νίνα Σιμών, γιατί φοβήθηκε την αντίδραση των γονιών της όταν θα μάθαιναν ότι τραγουδούσε σε ένα night club. Το Νίνα, που στα ισπανικά σημαίνει μικρό κορίτσι, ήταν το παρατσούκλι που της είχε κολλήσει ο φίλος της. Ενώ το Σιμών προήλθε από το όνομα της Γαλλίδας ηθοποιού Σιμών Σινιόρε και συγκεκριμένα από μια αφίσα ταινίας στην οποία πρωταγωνιστούσε η Σιμών Σινιόρε και είχε δει η Νίνα Σιμών. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν το 1954 θα πάρει και την απόφαση να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Άρχισε να γίνεται γνωστή στο ευρύτερο κοινό το 1959 όταν ερμήνευσε σε διασκευή το I Love You Porgy από το musical Porgy and Bess του George Gershwin, το οποίο ήταν και η μοναδική της επιτυχία που θα εισερχόταν στο αμερικανικό Top 40.

Αφιέρωμα λοιπόν στην Νίνα Σιμών απόψε, στο αληθινό ραδιόφωνο. Με τη Μαρία Χριστοδούλη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια από την Νίνα Σιμών. Από την παιδική της ηλικία ακόμη, οι εκκλησίες έμελαν να αποβούν ζωτική σημασία για την ανάπτυξή της ως καλλιτέχνη και ακτιβίστρια. Ξεκινώντας από παιδί, έπαιζε πιάνο στην ενορία της. Σε μία από εκείνες τις εμφανίσεις της, κάποιος υπέδειξε στους γονείς της να μεταφερθούν στο πίσω μέρος της εκκλησίας, καθώς τότε ο διαχωρισμός λευκών και μαύρων ήταν επιτετραμένος. Εκείνη σταμάτησε και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει να παίζει αν δεν επιστρέψουν στην αρχική τους θέση. Δεκαετίες αργότερα θα παραδεχθεί ότι τότε σταμάτησε να πιστεύει στην προσευχή, αφού οι ρατσιστικές ενέργειες συνέχισαν εις βάρος όσων αγωνίζονταν για τα ανθρώπινα και για τα πολιτικά δικαιώματα. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, το 1954 πήρε την απόφαση να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι και η κυκλοφορία του πρώτου της δίσκου ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 50 με τον τίτλο Little Girl Blue, ο οποίος έγινε επιτυχία. Σε αυτό το πρώτο άλμπουμ λοιπόν που κυκλοφόρησε το 1958 με τον τίτλο Little Girl Blue, η Νίνα Σιμών θα διασκευάσει ένα τραγούδι του 1930 με τον τίτλο My Baby Just Cares For Me. Μπορεί το άλμπουμ της Νίνα Σιμών να γνώρισε επιτυχία, το συγκεκριμένο όμως τραγούδι πέρασε αδιάφορο. Επανήλθε όμως στο προσκήνιο το 1987 όταν χρησιμοποιήθηκε σε διαφημιστικό για το Chanel No. 5 και σημείωσε επιτυχία σχεδόν 30 ολόκληρα χρόνια μετά την ηχογράφησή του. Νίνα Σιμών, 1958, My Baby Just Cares For Me.

Σας έλεγα νωρίτερα, το 1954 πήρε την απόφαση να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Και η κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 50 με τον τίτλο Little Girl Blue, ο οποίος έγινε επιτυχία. Σε αυτό το πρώτο άλμπουμ λοιπόν που κυκλοφόρησε το 1958 με τον τίτλο Little Girl Blue, η Νίνα Σιμών θα διασκευάσει ένα τραγούδι του 1930 με τον τίτλο My Baby Just Cares For Me. Μπορεί το άλμπουμ της Νίνα Σιμών να γνώρισε επιτυχία, το συγκεκριμένο όμως τραγούδι πέρασε αδιάφορο. Επανήλθε όμως στο προσκήνιο το 1987 όταν χρησιμοποιήθηκε σε διαφημιστικό για το Chanel No. 5 και σημείωσε επιτυχία σχεδόν 30 ολόκληρα χρόνια μετά την ηχογράφησή του. Νίνα Σιμών, 1958, My Baby Just Cares For Me.

0: Σε ηλικία 17 ετών μετακόμισε στη Φιλαδέλφεια της Πενσιλβάνια, όπου έδινε μαθήματα και συνόδευε στο πιάνο την ερμηνεία διαφόρων τραγουδιστών. Χάρη στην οικονομική συνεισφορά δωρητών, άρχισε σπουδές πιάνου στην περίφημη σχολή Τζουλιάρντ, στο Κολέγιο Μουσικής στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, η έλλειψη πόρων την ανάγκασε να τα παρατήσει και να εγκαταλείψει το όνειρό της να γίνει η πρώτη Αφροαμερικανή σολίστας πιάνου. Αργότερα προσπάθησε να εισαχθεί στο ιδιαίτερα απαιτητικό Curtis Instituto της Φιλαδέλφια, αλλά απορρίφθηκε. Η ίδια πίστευε ότι αυτό έγινε λόγω της φυλετικής της καταγωγής. Πολλά χρόνια αργότερα, τη δεκαετία του 60, αναμίχθηκε στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα και ηχογράφησε μία σειρά τραγουδιών, όπως για παράδειγμα το Mississippi Goddam, με αφορμή τη δολοφονία του μαύρου αγωνιστή Medgar Evers, και την έκρηξη βόμβας σε εκκλησία στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, όπου σκοτώθηκαν 4 μαύρα παιδιά.
1: The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it.

Η διασκευή λοιπόν της Νίνα Σιμών στο My Baby Just Cares For Me δεν έγινε επιτυχία κατά την αρχική ηχογράφηση το 1958, αλλά πολλά χρόνια αργότερα στην δεκαετία του 80, όταν το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε σε τηλεοπτικές διαφημίσεις του αρώματος Chanel No. 5.

Μετά λοιπόν την βομβιστική επίθεση και τη δολοφονία του έγχρωμου ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων Medgar Evers στο Μισισίπι, γράφει το τραγούδι που ακούσαμε, το Mississippi Goddam, το οποίο γίνεται ο ύμνος της διαδήλωσης για τα πολιτικά δικαιώματα στην Αλαμπάμα. Εκείνη την περίοδο θεωρείται ως ένα ακραία αμφιλεγόμενο πρόσωπο, με αποτέλεσμα τα τραγούδια της στον νότο των Ηνωμένων Πολιτειών να απαγορευθούν. Παρά τις αντιδράσεις για τα μηνύματα της μουσικής της, η ίδια πιστεύει ότι είναι ο μόνος δρόμος για την διεκδίκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Υπέρμαχος των κινητοποιήσεων και της δράσης, συνδέθηκε με το κίνημα για τα δικαιώματα των μαύρων, λέγοντας κατά πρόσωπο στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, όταν είχαν γνωριστεί σε μια πορεία, ότι κάθε άλλο παρά ειρηνική ήταν. Η Σιμών ένιωθε ελεύθερη μόνο στη σκηνή, αλλά επίσης υποστήριζε ότι ελευθερία σημαίνει να ζεις χωρίς το σκιάχτρο του φόβου. Όπως μάλιστα τραγουδούσε, I think every day's gonna be my last day. Έτσι αφηγείται ότι όχι μόνο οι Αφροαμερικανοί, αλλά και όλος ο κόσμος εν γέννη, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ζουν σαν να είναι η τελευταία ημέρα.

1964, η πρώτη εκτέλεση του Don't Let Me Be Misunderstood ανήκει στην Νίνα Σιμών. Εκείνη ήταν λοιπόν που το ηχογράφησε πρώτη το 1964. Τραγούδι που άρχισε να ακούγεται παντού, να γίνεται τεράστια επιτυχία. Και εκείνη την περίοδο αυτή δηλώνει ότι αν δεν ήμουν σκληρή θα είχα πεθάνει από την πείνα. Όλοι μου έκλεβαν τα κομμάτια χωρίς να με ρωτήσουν και αυτό με έκανε θήριο. Συμπλήρωνε η Νίνα Σιμών, το 1964 κόντευα να δείρω τον Έρικ Μπάρντον όταν ήρθε να με γνωρίσει για πρώτη φορά. Δεν μου είχαν πει τίποτα για το τραγούδι μου που έκανε τους Animals γνωστούς. Στο τέλος όμως τα βρήκαμε και γίναμε καλοί φίλοι. Αυτή η μικρή ιστορία λοιπόν πίσω από το Don't Let Me Be Misunderstood που ήταν η επιλογή του Γιάννη για απόψε. Ενώ με μία ακόμη δική σας επιλογή, αυτή του Γιώργου, αυτή τη φορά θα πάμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Όπως είναι φυσικό, στο απόψινό αφιέρωμα θα ακούσουμε αρκετές κλασικές από τις συνθέσεις της ίδιας της Νίνα Σιμών. Τραγούδια που η ίδια ηχογράφησε πρώτη φορά, αλλά αρκετές και από τις εξαιρετικές διασκευές που έκανε στην καριέρα της. Τραγούδια όπως το «Από τη Σπέλον Γιου», όπως το «Here Comes the Sun» των Beatles, όπως το «My Way», ακόμη και το «Feelings». Βλέπετε, η Σιμών ήταν πολυδιάστατη ως καλλιτέχνης και αυτό ήταν έκδηλο στο σύνολο της μουσικής της, που συχνά είχε την απλότητα της παραδοσιακής μουσικής. Σε μία και μόνη συναυλία μπορούσε με ευκολία να περνάει από gospel ήχους σε blues, jazz και soul, σε κομμάτια με κλασικές ευρωπαϊκές επιρροές. Στην ταινία The Thomas Crown Affair του 1968, με πρωταγωνιστές τον Steve McQueen και τη Faye Dunaway, ξεχωρίζει το Σίνερμαν που έφερε τη μουσική της Νίνα Σιμών κοντά σε ευρύτερο κοινό.

Είναι η Νίνα Σιμών, το Σίνερμαν, τραγούδι για την ημέρα της κρίσης. Παραδοσιακό αφροαμερικάνικο τραγούδι. Βασισμένο και στην βίβλο και στον Μόησι. Οι επιρροές της Νίνα Σιμών από την παιδική της ηλικία και τις εκκλησίες των Μεθοδιστών. Ένα τραγούδι που αγάπησε στην τρυφερή παιδική ηλικία και που ήθελε οπωσδήποτε να ηχογραφήσει κάποια στιγμή στην καριέρα της. Το 1973 η Νίνα Σιμών εγκατέλειψε αειδιασμένη τις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαταστάθηκε στην Ευρώπη. Από το 1980 και μετά θέλησε να ξεπεράσει το τραγούδι διαμαρτυρίας και να στραφεί σε ένα πιο νεανικό όνειρο, να συνοδεύεται από συμφωνικές ορχήστρες και χοροδίες. Μάλιστα είχε την τύχη να δει πολλές παγκόσμιες πρωτιές για τα τραγούδια της. Το 1980 ήταν αρκετά σκληρό για την Νίνα Σιμών, καθώς πέρασε δύσκολες στιγμές, μέχρι και το 1987, όταν η μοίρα της άλλαξε με την ιστορία που σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα, όταν το άρωμα της Chanel ζήτησε το My Baby Just Cares For Me για να επενδύσει το τηλεοπτικό σποτ του αρώματος, και η Σιμών έγινε πλέον μόδα, συναυλίες, γράψιμο βιβλίων, συνεντεύξεις, ενώ η πρώτη της κίνηση ήταν να αγοράσει ένα σπίτι στη Νότια Γαλλία.

Το 1971 η Νίνα Σιμών έφυγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από διαφορές που είχε με ατζέντιδες, δισκογραφικές εταιρείες αλλά και τις φορολογικές αρχές, επικαλούμενη ως αιτία το ρατσισμό. Έτσι, όταν επέστρεψε το 1978, συνελήφθη για φοροδιαφυγή αφού είχε αρνηθεί να καταβάλει φόρους αρκετών ετών ως διαμαρτυρία για τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Από την άλλη, η προσωπική της ζωή έμοιαζε να είναι βγαλμένη από ταινία με πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη δυστυχία. Η ίδια στο ημερολόγιο που διατηρούσε έκανε λόγο για υπνοτικά χάπια, ναρκωτικά, κατάθλιψη αλλά και ξυλοδαρμούς από τον τότε σύζυγό της, Άνδριου Στρόντ. Η φωτιά που είχε βάλει στο σπίτι της στη Γαλλία, η μεταφορά στο νοσοκομείο με ζουρλομανδία, ο τραυματισμός ενός μικρού αγοριού από αεροβόλο, αλλά και οι βόλτες που έκανε γυμνή σε διάδρομο ξενοδοχείου κρατώντας ένα μαχαίρι, μαρτυρούσαν το ψυχολογικό αδίεξοδό της.

C-Line Woman, Νίνα Σιμών, ακόμη ένα παραδοσιακό αφροαμερικάνικο τραγούδι. Ο πραγματικός του τίτλος είναι C-Lion Woman και είναι ένα τραγούδι το οποίο χρησιμοποιούσαν τα παιδιά όταν έπαιζαν στις γειτονιές. Η διασκευή της Νίνα Σιμών ήταν με τον τίτλο C-Lion Woman. Ο εκρηκτικός και επαναστατικός της χαρακτήρας ήταν γνωστός. Οι κόντρες της με τις δισκογραφικές εταιρείες δεν έλειπαν, ενώ στις συναυλίες της, όταν έβλεπε άτομα να μιλάνε συνεχώς, τους ζητούσε να αποχωρήσουν, ενώ πολλές φορές έφευγε η ίδια από τη σκηνή. Σε μία μάλιστα συναυλία στη Νέα Υόρκη, αρνήθηκε να παίξει αν πρώτα δεν έπαιρνε τα χρήματα τα οποία είχαν συμφωνηθεί. Τελικά ενημερώθηκε ότι τα χρήματα ήταν πάνω στο πιάνο και εκείνη με τη σειρά της άρχισε να τα μετράει μπροστά στο κοινό.

Το Love Me or Leave Me, τραγούδι για τον Broadway από το 1928, το οποίο γνώρισε εκατοντάδες επανεκτελέσεις. Εκείνες όμως που πραγματικά ξεχώρισαν ήταν εκείνες της Billie Holiday, αλλά και της Νίνα Σιμών για το ντεμπούτο της άλμπουμ του 1958. Γεια σου Ερετικέ, και το Wild is the Wind θα ακουστεί στο απόψινο αφιέρωμα. Καθώς η διασκευή της Νίνα Σιμών ήταν η πρώτη που έγινε μετά την αυθεντική εκτέλεση του Τζόνι Μάθης. Προς το παρόν όμως και για το κλείσιμο της πρώτης ώρας αυτού του αφιερώματος θα πάμε με την διασκευή της Νίνα Σιμών στο My Way.

0: little girl.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Μισή ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

And I'm Feeling Good. Τραγούδι από το musical The Roar of a Grease Paint του 1964, το οποίο πρώτος ερμήνευσε στην ευρωπαϊκή περιοδία του έργου ο Σι Κραντ εκείνη τη χρονιά. Η Νίνα Σιμών ηχογράφησε το τραγούδι το 1965 για το άλμπουμ από The Spell on You και από τότε το τραγούδι έγινε στάνταρ. Στο απόψινο αφιέρωμα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στην Νίνα Σιμών. Με τη Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για μηνύματα και για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια από την Νίνα Σιμών. Μια γυναίκα που ήταν διαφορετική. Της άρεσε η κλασική μουσική, ο Μπαχ, ενώ υποστήριζε πως τα πραγματικά κορίτσια μιλάνε για τον Μάρξ, τον Λένιν και την Επανάσταση. Η Eunice Waymon, ή πιο απλά Νίνα Σιμών, ήταν μια γυναίκα σκληρή, ανήσυχη, έντονα πολιτικοποιημένη και σίγουρα ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Η ταμπέλα της jazz δεν την κάλυπτε και ποτέ της δεν την αποδέχτηκε.

Αυτό ακριβώς. Από την Ινα Σιμών, ο Νίκος λέει ότι θα πρέπει να πούμε ότι έχει και μία κόρη, την Λίζα, 52 ετών σήμερα, τραγουδίστρια και ηθοποιό, που μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και το δικό της άλμπουμ. Να αναφερθούμε στην προσωπική της ζωή. Παντρεύτηκε και χώρισε δύο φορές. Ο πρώτος της γάμος το 1958 με τον Τον Ρος διήρκησε μόλις έναν χρόνο. Το 1960 ήταν η σειρά του Άντι Στρόντ, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, την Λίζα που λέγαμε, ωστόσο και με εκείνον θα πάρει διαζύγιο το 1970. Το Baltimore αμέσως τώρα, η επιλογή του Νίκου.

Το Here Comes the Sun, το τραγούδι του George Harrison για τους Beatles και το Abbey Road του 1969. Διασκευάστηκε από την Ίνα Σιμών το 1971 για το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο. Γεια σου Δήμο, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και σένα Νίκο να είσαι καλά. Επίσης θερμές ευχαριστίες στον Μάρκο. Καλώς ήρθες Άννα. Με την όμορφη φωτογραφία Sealing Woman. Θα συνεχίσουμε με μία ακόμη διασκευή, αυτή τη φορά σε τραγούδι του Μπερτ Μπακαρά.

Η διασκευή λοιπόν της Νίνα Σιμών στο The Look of Love του Μπερτ Μπάκαρα και του Χολ Ντέιβιντ. Η Νίνα Σιμών επισκέφθηκε και δύο φορές την Ελλάδα. Το 1989 ήρθε στην Αθήνα για συναυλία στον Λυκαβητό, ενώ το 1998 ήταν η στάρ στο πρώτο Αιγαία Φέστιβαλ στη Θεσσαλονίκη. Η Νίνα Σιμών τρελαινόταν για την θάλασσα. Στη Θεσσαλονίκη είχε δώσει μάλιστα μια συνέντευξη τύπου «En Plo», ενώ τις τρεις ημέρες που έμεινε στην πόλη είχε ουσιαστικά εγκαταλείψει τη σουίτα της στο Μακεδονία Παλάς και έκανε συνεχώς βόλτες στο Θερμαϊκό με ένα ιστιοπλοϊκό που της είχαν νοικιάσει.

Black is the color. Ακόμη ένα παραδοσιακό τραγούδι από τα Απαλάχια Όρη και το 1915 με ρίζες πίσω στην Σκωτία. Λίγο νωρίτερα, ο αιρετικός μου είχε στείλει μήνυμα για το Wild is the Wind. Τραγούδι του Δημήτρη Τιόμκιν από το 1957 που ερμήνευσε πρώτος ο Τζόνι Μάθης. Στην ταινία με τον ίδιο τίτλο, το Wild is the Wind λοιπόν, και πρωταγωνιστή τον Άντονι Κουίν. Το τραγούδι θα γνωρίσει και αυτό πολλές διασκευές, εξαιρετική όμως αυτή της Νίνα Σιμών. Πρώτα στο live album Νίνα Σιμών A Town Hall του 1959 και λίγο αργότερα το 1966 σε ένα album με τον ίδιο τίτλο. Μάλιστα, ο David Bowie θα επισκεφθεί στο Los Angeles το 1975 την Νίνα Σιμών, καθώς είχε εμπνευστεί από τη δική της ερμηνεία και έτσι θα διασκευάσει το τραγούδι ένα χρόνο αργότερα το 1976 στο άλμπουμ Station to Station. Νίνα Σιμών λοιπόν, 1966 και Wild is the Wind.

You Never Walk Alone από το musical Carousel του 1954. Εδώ παιγμένο από το πιάνο της Νίνα Σιμών. Γιατί πάνω και πέρα απ' όλα η Νίνα Σιμών ήταν μια πιανίστρια με δεδομένη την αγάπη της για την κλασική μουσική και για συνθέτες όπως η Μπαχ και Σοπέν. Αφιερωμένο στην Λίτσα και στον αγαπητό. Το 2001, και ενώ είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, περιόδευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή, όπως τις έλεγε οι ίδιες, United Snakes of America, όπου κάλεσε τον κόσμο να αφυπνιστεί μέσα από διάφορες παραλλαγές στίχων του τραγουδιού Mississippi Goddam, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκειά της για τον Bush.

0: one that comes and goes. That's all I want from you.
1: That's all I want from you. Η Νίνα Σιμών. Παρόλο που η καριέρα της άνθησε για περίπου 40 χρόνια, η ψυχική ασθενειά της βάδισε σταθερά προς το χειρότερο. Διαγνώστηκε με σκιζοφρένεια, αλλά λόγω των συσσωρευμένων χρεών της και του πολυτελούς τρόπου ζωής, συνέχιζε να παίζει και να τραγουδά σε λαϊκές συγκεντρώσεις, στο Carnegie Hall, σε συναυλίες και οπουδήποτε τη ζητούσαν. Ακόμη και όταν άρχισε να καθυστερεί χαρακτηριστικά και να φτάνει στις συναυλίες της μετά από ώρες, το οργισμένο ακροατήριο που θα την αποδοκίμαζε

ήταν αυτό που στο τέλος της συναυλίας θα την επιθυμούσε εκστασιασμένο. Να λοιπόν, από μια ζωντανή εμφάνιση, η διασκευή της στο Feelings του Μόρις Άλμπερτ, η επιλογή της Βικτόριας για απόψε.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Νίνα Σιμών, Just Say I Love Him. Ο κανονικός τίτλος του τραγουδιού είναι Just Say I Love Her, ο οποίος φυσικά μετατρέπεται όταν ερμηνεύεται από μια τραγουδίστρια σε Just Say I Love Him, και είναι ένα τραγούδι το οποίο προέρχεται από την Νάπολη. Ένα ιταλικό τραγούδι λοιπόν του Ροντόλφο Φάλβο. Το οποίο μεταφράστηκε στα αγγλικά και ερμηνεύθηκε από δεκάδες καλλιτέχνες. Η ηχογράφηση της Νίνα Σιμών είναι από το 1961. Όπως σας έλεγα, τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα πέρασε στην Νότια Γαλλία, σε ένα σπίτι που κατάφερε να αγοράσει εκεί, και στις 21 Απριλίου του 2003 άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της σε ηλικία 70 ετών, μετά από τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Εκατοντάδες άνθρωποι πλημμύρισαν την εκκλησία της πόλης Καρίλερουε, εκεί στην Νότια Γαλλία, για να πούν το τελευταίο αντίο στη θρυλική ντίβα της jazz και της blues μουσικής. Ανάμεσά τους φυσικά η κόρη της Λάιζα Σιμών και η νοτιοαφρικανή τραγουδίστρια Μίριαμ Μακέμπα. Η ίδια η Νίνα Σιμών είχε ζητήσει σαν τελευταία της επιθυμία η σωρός της να αποτεφρωθεί και οι στάχτες της να σκορπιστούν στην Αφρική. Έτσι και έγινε. Anytime, anyplace, όλη μου τη ζωή ήθελα να φωνάζω προς τα έξω την αίσθησή μου ότι είμαι φυλακισμένη. Αυτό έλεγε, αυτό τραγουδούσε πάντα μέχρι και το τέλος της.

Είναι η Νασιμών, μια γυναίκα που έζησε με τον δικό της τρόπο, αλλοπρόσαλα, επαναστατικά, αλλά δίκαια. Μια γυναίκα που κάτω από τη μάσκα της σκληρού μουσικού και επαγγελματία ήταν απλά ένας άνθρωπος που ζητούσε ελευθερία μακριά από τους εσωτερικούς του δαίμονες.

πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτού του αφιερώματος, άλλα δύο τραγούδια θα προλάβουμε μέχρι το τέλος. Το πρώτο μόλις μπήκε. Είναι η διασκευή της στο Ναι Με Κοίτε Παμ. Η επιλογή που έκανε για απόψε ο Σπύρος.

Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο τελευταίο για το απόψινό αφιέρωμα στην Ίνα Σιμών. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Μαρία Χριστοδούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καλό ξημέρωμα. Το τελευταίο σε αυτό το αφιέρωμα στην Ίνα Σιμών δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το «Από τες Πελωνιού». Καθώς σε αυτό το τραγούδι το δράμα, το πάθος, ο πόνος καθώς και η τρεμάμενη φωνή είναι αρκετά για να καταλάβει κανείς το μεγαλείο της Νίνα Σιμών.

It's hard to be believing. I thought I'd missed my guess.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.